Κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3. Creta One 102,3.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

Greta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Greta One 102,3. Greta One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα One 102,3. Κρέτα One 102,3.

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059. Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Daya Beauty, ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty, επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty, πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Μη ρώτας τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία που είναι όταν η αστρική έτσι συνάρτηση τα φέρνει όλα στη σωστή τους κατάσταση, ε? Στην ώρα μας, ωραίο τραγούδι, ωραίο φθινοπορεινό, πρωινό. Καλά, αυτό με το φθινοπορεινό πρωινό θα το δούμε και σήμερα, αλλά θα γίνει εσκάτως χειμωνιάτικο και μάλλον και λίγο επικίνδυνο, αλλά θα σας τα πούμε στην διάρκεια της εκπομπής, διότι φαίνεται πως εσκύπτουν κάποια βαριά, έτσι, βαρομετρικά χαμηλά στην Κρήτη, που δίνουν πολύ νερό, πολύ νερό, και ίσως εκτός ότι είναι απαραίτητο και πολύτιμο, ίσως και επικίνδυνο. Θα δούμε τι δείχνουν τα στοιχεία. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη, διότι φαίνεται ότι η σημερινή μέρα προς το απόγευμα και η αυριανή, ναι, αργά το βράδυ απόψε, θα είναι έτσι ώρες που εδώ στην Κρήτη θα δώσουν πολύ βροχή, με το φόβο μήπως αυτή σε κάποιες περιπτώσεις, με τη ραγδαιότητα που θα έρθει και την ένταση που θα έχει, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Ωραίο το Σάρα Περκετιάμο, ο Αντώνης ο Τσαπίνος στη θέση του, ξύπνιος, ωραίος. Να το βέβαια, μα πας το μια ένταση ρε παιδί μου, βγες από το τζάμι. Μάνος Σουρουνάκης που, ναι, τα ίδια, παρέα εκεί, φανταστική. Λοιπόν, ήχος ο ένας, εικόνα ο άλλος, kretawan.gr, από εκεί τα βλέπετε και τα ακούτε, αν είστε μακριά, καλημέρα σε όλους εκείνους. Σήμερα θα πούμε ειδική πρώτη καλημέρα σε εκείνους που είναι μακριά. Εκτός Κρήτης, εκτός χώρας, από όπου και αν είστε. Αν έχουμε καταφέρει να γίνουμε η πρωινή σας καλημέρα, καλημέρα από το συννεφιασμένο προς βροχερό Ηράκλειο. Όχι ιδιαιτέρως πάντως κρύο σε κάθε περίπτωση. Τον βλέπετε εδώ τη ζακέτα, για τις ανάγκες των γυρισμάτων μπήκε. Είναι ακόμα έτσι, έχουμε αυτό τον απόϊχο του καλοκαιριού που φέτος πάει σύμφωνα με την εποχή, παράπονο δεν έχουμε, αλλά το θέλαμε λίγο παρατεταμένο. Δηλαδή φέτος κόπηκε ο βήχας το 38η ημέρα Αυγούστου. Αυτά δεν περπάτησαν.
1: Ξυπνήστε!
2: Σήμερα άρεσε θα έχει το γάλα, ρε πω.
0: Ποιο γάλα, ποιο ξυπνήστε? Όταν σου είπα εγώ να βγεις από το τζα, αυτό ήθελε. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 8, Κρετεουάν 102,3, εμάς ακούτε, 281-0383-282, με επικοινωνείτε, ό,τι θέλετε, αυτά που κάναμε και χθες, έτσι που βγήκατε, μιλήσατε, είπατε ανάλογα με τα θέματα. Αν πάλι θέλετε να δείτε και να πούμε καλημέρες και μέσω του διαδικτύου στο kretawan.gr, εκεί από όπου μας ακούτε ή μας βλέπετε, με δύο επιλογές, ακριβώς από κάτω στέλνετε μηνύματα. Λέω, στείλτε μας ένα μήνυμα και μπαίνετε εσείς και γράφετε το μήνυμά σας με το ονοματεπώνυμό σας, με το ψευδόνυμό σας, δεν έχει καμία σημασία, κόσμια, όμορφα πράγματα, έτσι, κανονικά. Πόσο το πετρέλαιο σήμερα? 96. Κατέβηκε από το 99,9. Έλα ρε εσύ, ωραία πράγματα. Το βενζινάκι, για σταθερό αυτό, έχει πάει 2,25, έχει πάει παραπάνω, 2,30, 2,35 ή 2,25. Ναι, εντάξει. Σήμερα έχουν Υπουργικό Συμβούλιο και θα τα πούν αυτά. Θα κάνουν και ανακοινώσεις, λέει, για τα μέτρα και για το πετρέλαιο και για τη βενζίνη. Θα δούμε πώς θα ανακοινωθούν αυτά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος λίγο έλειψε να τον γκρεμίζουν και το μαγαζί. Μετά που γύρισε όμως, τους είπε μαζευτείτε τώρα. Μαζευτείτε, θα παγγείλω. Και σήμερα θα παγγείλει. Γύρω στις 10 που είναι το Υπουργικό Συμβούλιο. Τώρα, εκτός από τα μέτρα και τις ανακοινώσεις για το πώς αναμένεται, και 11 είναι η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, τι αναμένεται να πει για τα μέτρα, πώς θα στηριχθούν οι ευάλωτες ομάδες, επιχειρήσεις, καλά, τα περιμένουμε αυτά. Το ύψος επιδότησης για το πετρέλαιο, κίνησης και βενζίνης, τι εννοεί το ύψος της επιδότησης? Δεν θα πάει με μείωση ΦΠΑ? Θα πάει με... μάλιστα. Δηλαδή αυτό που άλλες χώρες μειώνουν το ΦΠΑ των καυσίμων, δεν εμείς εδώ. Ύψος επιδότησης, θα πάμε πάλι με fuel pass, που δεν κάνει να πάρω εγώ, εσύ πάρει 50 ευρώ, 60 ευρώ, να κάνει η μάνα. Πόσο σου φτάνουν τα 50 ευρώ για να πηγαίνεις από το σπίτι βιομηχανική? Μέχρι που φτάνει, πας κανένα μια μισή εβδομάδα? Λέω τώρα εγώ ρε φίλε, τέσσερις μέρες, τρεις. Ναι, ωραία. Διαβάζω εδώ τα ρεπορτάζ που έχουν διαρρεύσει, αυτά που γίνονται πάντα, που τα δίνουν οι κυβερνητικοί κύκλοι, πριν σας τα πούνε στις 11. Η επιδότηση, λέει, στο ντίζελ θα αυξηθεί από τα 15 λεπτά που είναι σήμερα στα 20, με το στόχο η τελική τιμή στα πρατήρια με τα σημερινά δεδομένα να διαμορφωθεί στα 2 ευρώ. Το κράτος επιδοτεί σήμερα τα 10 λεπτά και τα άλλα 5 προέρχονται από τα δηληστήρια. Με όσα θα ισχύσουν από 1η Οκτωβρίου, η κρατική συμμετοχή θα αυξηθεί στα 15 λεπτά. Και έτσι η αύξηση της επιδότησης θα συμπέσει χρονικά με τη μείωση της δηληστηρικής τιμής του ντίζελ, η οποία σήμερα είναι 8 λεπτά φθηνότερα συγκριτικά με τις 21 Σεπτεμβρίου, που μπορεί να δώσει συγκυριακά τιμή χαμηλότερη από τα 2 ευρώ. Κατάλαβες? Δεν το κατάλαβες. Μα και αυτό ήταν ο σκοπός, δεν το καταλάβεις. Αυτό το πράγμα, αυτός ο λογογράφος που δίνει αυτά τα κείμενα και στον Πρωθυπουργό, στη ΔΕΘ, και σήμερα, ας πούμε, που κάθονται όλοι και περιμένουν να ακούσουν τι θα γίνει με τα καύσιμα. Περιμένουμε και άλλα πράγματα να δούμε. Δηλαδή, πάμε και στο σούπερ μάρκετ κάθε μέρα και αυτό τα ψώνια, ας πούμε, το 15ημέρου εβδομάδα, αμέσω η οικογένεια, θυμάσαι που ήταν περίπου εκεί, άμα την κάναμε βαριά, δηλαδή βάζαμε και απορρυπαντικά, είχαν τελειώσει τα έρμα, θέλαμε και κανένα μαλακτικό, βάζαμε και καμιά χλωρίνη, πέρα από το φαγόσιμο, δηλαδή τα τόσου του παιδιού και τα υπόλοιπα. Δεν ήταν κανένα 80, έτσι συντηρητικά, μαζεμένα. Ναι. Λοιπόν, τώρα αυτό το πράγμα αυτομάτως έχει πάει στα 115-120. Δεν, χωρίς υπερβολή. Τα ίδια πράγματα δεν αλλάζει. Δηλαδή αυτό. Και με ένα φαγητό στη μέση. Α, κάνουμε σήμερα, ας πούμε, κάνουμε μπιφτέκι. Δεν πάει δεύτερη μέρα φαγητό. Και εκεί περιμένουμε μέτρα. Δεν. Αλλά για να ξαναπάω σε αυτό που δίνει τα κείμενα, παιδί μου, είναι σαν να μου γράφει ο λογιστής μου την ανακοίνωση και εγώ πρέπει να την κατανοήσω. Πιο κανονικά. Πάει το 10, κατέβει στο 15, θα έρθει στο 5, θα κολλήσει με το άλλο που στις 21 του μήνα ήταν κάτι άλλο και τώρα έχει πάει κάπου ωραία. Πείτε το, ρε παιδί μου, πείτε το αλλιώς. Δεν θα ήταν το πείτε αλλιώς. Τέλος πάντων, σήμερα θα μας ανακοινώσουν και το πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση ενηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η εισήγηση θα γίνει από Σκέρτσο, Γεωργιάδη και Παπαστεργίου. Σκέρτσο, Συρίστο, Εμπαρόδο, πάει για αναβάθμιση, λέει. Καλά, αναβαθμισμένος ούτως ή αλλιώς, πάει και λίγο παραπάνω. Ψάχνουν να βρουν, λέει, και ένα πρόσωπο στο Μέγαρο Μαξίμου να είναι κέντρο αναφοράς. Και βρήκαν τον Άκη το Σκέρτσο. Και σήμερα διαβάζω ότι αναμένεται να τους ταχώσει και ο λίγων ή πολλοί, δεν ξέρω, εντάξει, με το γάντι, με αυτό το εκλεπτισμένο, περί των ατυχέστατων δηλώσεων. Δηλαδή θα τους μαζέψει πριν το Υπουργικό Συμβούλιο και αυτό το ότι, ας πούμε, καλύπτουμε το Μαρινάκι με το επίδομα ανεργίας, καλύψαμε το Θεοχάρη με τους κακομύριδες, καλύπτουμε γενικά, δεν εκθέτουμε τους ανθρώπους, τα λένε αυτοί, εμείς τους περιβάλλουμε με αγάπη, στοργή και φροντίδα. Σήμερα όμως, επειδή όμως τάπανε πολύ και όσο έλειπε και εκείνος πέρα από τον Ατλαντικό, σήμερα, λέει, θα τους μαζέψει, θα τους πει λίγες κουβέντες, αυτό, προσεκτικά, σύνεση, μετροέπεια, ωραία λέξη, και κανονικές καταστάσεις, γιατί δεν θα σας ξαναμαζέψω. Δηλαδή, την άλλη φορά που θα την πετάξετε την παρούφα σας, θα πάτε μαζί με την παρούφα σας στο σπίτι σας. Κάπως έτσι αναμένεται να τους τα πει. Τώρα πολύ γαλλικά, λίγο γαλλικά. Στις 11 θα δούμε πώς θα πάει. Καλημέρα και στα παιδιά που είναι στο αυτοκίνητο και πάνω στο σχολείο. Και 14 είναι. Κανονικά έπρεπε να έχετε πάει. Δεν το λέω, δηλαδή, μου στέλνετε το μήνυμα για τα παιδάκια. Ναι, έπρεπε να είχατε φτάσει. Να είχατε κατέβει, να είχατε μπει, γιατί και 15 χτυπάει το κουδούνι. Λέω εγώ τώρα. Ναι. 30 Σεπτεμβρίου σήμερα. Φεύγει στην καρδιά του μήνα και φεύγει ο Σεπτέμβρης. Αύριο έχουμε πρωτομηνιά. Δεύτερος μήνας φθινοπόρου. Εντάξει, πάμε, προχωράμε. Πόσες μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα? Δεν τα μετράς, αφού είσαι εξωγενειάτικος τύπος. Εντάξει, θα το κάνω εγώ. Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας και ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών. Σαν σήμερα η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός, έκανε πρεμιέρα στη Βιέννη το 1791. Σαν σήμερα το 1876 ιδρύεται το χρηματιστήριο αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση τότε του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. Και σαν σήμερα το 1968 34 άτομα σκοτώθηκαν και 125 τραυματίστηκαν σε μια σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Στο σαν σήμερα την αναφέρουν ως τη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία. Προφανώς όταν αυτό γράφτηκε δεν είχε μπει και η τραγωδία των Ντεμπών, η οποία ήταν η χειρότερη, γιατί είχαμε και μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων. Τότε η αμαξοστοιχεία που κατευθυνόταν στην Αθήνα έπεσε με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε μια άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθυνόταν προς την Αθήνα και είχε ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας. Κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου και γι' αυτό είχε ακινητοποιηθεί η μία και έτσι έπεσε πάνω της η άλλη με 80 χιλιόμετρα ταχύτητα. Ήταν αμαξοστοιχεία μάλιστα που είχε ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφερε τεροδημότες που είχαν πάει τότε στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29 Σεπτεμβρίου για την έγκριση του χουντικού συντάγματος, αν θυμάστε, με το περίφημο τότε ναι ή όχι, που μετά το ξαναείδαμε και σε άλλη μορφή δημοψηφίσματος πρόσφατα, να μην την ξεχνάμε την ιστορία του ριμπρανταρισμένου. Ο ριμπρανταρισμένος έρχεται στην Κρήτη, λέει, διάβασα. Εντάξει, ρε παιδιά, θα αρχίσουμε να έχουμε μουσαφιρέους, θα έρχονται διάφοροι. Και γιατί να μην έρχονται. Τώρα, 1983, σαν σήμερα, στο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Νταλάρας συναυλία, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά την προσέλευση κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων, γράφει τότε το περιοδικό Rolling Stone. Γατάκια, δεν είχατε δει όμως την Άννα Βύση, η οποία θεωρώ ότι το σπάσε το ρεκόρ του Γιώργου του Νταλάρα. 95.000 κόσμο, 97 που έβαλε στο ΟΑΚΑ. Ούτε η Μαντόνα δεν είχε καταφέρει, λέει, να βάλει τόσο κόσμο στο ΟΑΚΑ. Λοιπόν, σαν σήμερα στην Αθήνα το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία τότε του Δημάρχου Μιλτιάδη Εύερτ. Το 1987 έγινε αυτό, ενώ το 1999 το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στο γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς, συγγραφέα μεταξύ άλλων και του μυθιστορήματος «Ο μικρός τυμπανιστής». Αν είστε στο live streaming και με βλέπετε να γελάω, είναι γιατί στο ακουστικό μου λέει ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι είναι 86 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα και ότι έχει και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής το Μιχάλη Καρακατσάνη. Και με τα δύο χάρηκα και για τα Χριστούγεννα, είναι μια από τις πολύ αγαπημένες μου εποχές. Γενικά μου αρέσουν αυτές οι γιορτές. Γιορτή να είναι. Και ας είναι μόνο γιορτή, εν πάση περιπτώσει. Πάμε λίγο να δούμε τώρα τι είναι αυτά που περιμένουμε, Μιχάλη Καρακατσάνη. Καλημέρα, να τρομάξουμε, να πάρουμε.
1: Καλημέρα. Να τρομάξουμε, όχι, αλλά να ανησυχούμε, ναι, και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και τι εννοώ με αυτό? Φαίνεται ότι αυτή η νέα μεταβολή του καιρού, μάλλον θα είναι πιο σοβαρή για την αρχή, για το φθινόπωρο που. Την εποχή που βρισκόμαστε μέχρι αυτή τη στιγμή, φαίνεται να είναι πιο σοβαρή. Παθαίνει αρκετά χαμηλό, αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες, οι οποίες θα αναμειχθούν με τη ζεστή επιφάνεια, ακόμα τη ζεστή επιφάνεια της Κρήτης, φαίνεται να δημιουργούν έτσι καταστάσεις οι οποίες ενδεχομένως, αν δεν προσέξουμε, θα εξελιχθούν σε τουλάχιστον σε προβληματικές. Όπως και να έχει τώρα, από σήμερα και τις επόμενες ώρες περιμένουμε από τα δυτικά αρχικά βροχές, σποραδικές καταιγίδες όσο θα περνάει η ώρα.
0: Σήμερα τώρα, μέσα στη διάρκεια της ημέρας.
1: Για την Τετάρτη ακριβώς, από τα δυτικά τμήματα της Κρήτης θα βαραίνει σταδιακά ο καιρός, από το απόγευμα και μετά θα εκδηλώνονται βροχές, σποραδικές καταιγίδες. Αυτά όλα, αυτές όλες είναι φόρες, αυτό όλο το σύστημα θα έχει μια κίνηση ανατολικότερη. Φαίνεται να επηρεάζεται για την Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο αλλά και την Κυριακή με αρκετά φαινόμενα, σχεδόν το σύνολο του νησιού μας, κυρίως όμως όλες οι κεντρικές, εσωτερικές και βόρειες παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης θα βραχούν και φαίνεται ότι κατά περιόδους θα βρέχονται και με ένα έντονο τρόπο, μια κυρασδεότητα φαίνεται να είναι αρκετά μεγάλη. Γι' αυτό λοιπόν δεν υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν να έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Θα είναι ένα δύσκολο τετραήμερο για την Κρήτη από θέμα όγκου νερού που θα πέσει. Επίσης, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλώνονται στις θερμές ώρες της ημέρας σε όλες τις σημειωρινές αλλά και ορεινές περιοχές του νησιού. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι από το Σάββατο φαίνεται να έχουμε και τις πρώτες χιονοπτώσεις σε μεγάλα ύψη, τουλάχιστον από τα 2.000 μέτρα και ψηλότερα, υποχωρεί περαιτέρω η θερμοκρασία. Οι άνεμοι τώρα θα πλέουν από βόρειες, βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 5 με 6 υποφόρ, σταθερά η έντασή τους. Οι νοτιότερες περιοχές θα ταλαιπωρηθούν περισσότερο από τους ενισχυμένους βοριάδες, αγγίζοντας και τα 8 υποφόρ. Να σου πω ότι εδώ φαίνεται ότι τα νοτιότερα τμήματα του νησιού θα μείνουν και περισσότερο παραπονεμένα, γιατί δεν φαίνεται να βρέξει τόσο όσο στις υπόλοιπες περιοχές.
0: Δηλαδή στο τώρα βόρειο τμήμα θα είναι το...
1: Όλο το βόρειο παραθαλάσσιο τμήμα της Κρήτης φαίνεται να βρέχεται και να βρέχεται και αρκετά, αρχής γενομένης από τα δυτικά από τις επόμενες ώρες. Η Πέμπτη θα είναι μια επικίνδυνη μέρα, η Παρασκευή, επίσης την Παρασκευή τώρα το πρωί. Και αν θέλεις μπορούμε να ξανακάνουμε μια επικοινωνία, να δώσουμε τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία,
0: ναι,
1: για την Παρασκευή. Φαίνεται ότι όπως την Παρασκευή με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, ο καιρός θα παρουσιάσει μια πρόσχερη ύφεση και τα φαινόμενα. Και ξανά πάλι από την Παρασκευή το μεσημέρι φαίνεται να έρχονται με περισσότερη ένταση. Μέσα στο βράδυ της Παρασκευής, ξημέρωμα Σαββάτου και το Σάββατο πλέον θα υποχωρήσει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία, δίνοντας χιονοπτώσεις στους ορεινούς όγκους και επαναλαμβάνω πάνω από το υψόμετρο των 2-2% και ψηλότερα ό,τι πέφτει θα πέφτει με την στερεά μορφή, δηλαδή με την μορφή χιονιού. Η θερμοκρασία τώρα θα ξεπερνάει στα αστικά κέντρα τους 21 με 23, ίσως 24 βαθμούς και αναφέρουμε στο κέντρο των πόλεων, των αστικών κέντρων. Από εκεί και πέρα όμως οι μειωρινές και ορεινές περιοχές, ο υδράδιος, η μέγιστη τιμή θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη. Σίγουρα η ελάχιστη τιμή που θα καταγράφεται θα είναι μονοψήφια για αυτές τις περιοχές. Ενώ δηλαδή για τις μειωρινές και κυρίως τις ορεινές περιοχές. Τώρα αν με ρωτήσετε, θα σου πω συγκεκριμένες περιοχές που θα βραχούν, δεν αποκλείω καμία από τις περιοχές που θα βραχούν και θα βραχούν και, έτσι έλεγα, σχετικά έντονα. Υποψήφια είναι όλες οι περιοχές όπως προανέφερα. Τα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης και οι βόρειες παραθαλάσσιες, αλλού με εξάρσεις, αλλού με υφέσεις. Δηλαδή φαίνεται ότι στα εσωτερικά τμήματα του νομού Ηρακλείου, για παράδειγμα, του νομού Ρεθύμνου, του νομού Χανίων, καθώς επίσης και του νομού Λαστίου, φαίνεται ότι τις θερμές ώρες της ημέρας εκεί ο όμβρος που θα πέφτει, ο ιετός που θα πέφτει με την μορφή είτε όμβρων είτε καταιγίδων. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή βρισκόμαστε ακόμα ουσιαστικά σε μια εποχή σχετικά ζεστή, έχει προηγηθεί ένα σχετικά ζεστό καλοκαίρι, η θάλασσα καθώς επίσης και η επιφάνεια της γης κρατάει ακόμα σχετικά υψηλές θερμοκρασίες, οι ψυχρές αέριες μάζες λοιπόν που θα μπουν, που ήδη έχουν ξεκινήσει και παίρνουν, βλέπουμε όλες αυτές τις νεφώσεις, είναι από όρια έτσι αρκετά υψηλών ποσοστών σχετικής υγρασίας, θα δημιουργήσουν συνθήκες στις οποίες τέτοια εποχή θα έλεγα ότι εγκυμονεί κινδύνους. Γιατί η ψυχρή αερία μάζα με τις θερμές αερίες μάζες που θα συναντήσουν, οι διεργασίες οι οποίες θα δημιουργηθούν στην ατμόσφαιρα, το έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή σου Αντίγονη, οι διεργασίες είναι χαοτικής φύσης. Εγώ πάντα φοβάμαι όσα χρόνια ασκώ την επιστήμη της μετεωρολογίας, πάντα φοβόμουν το φθινόπωρο. Πάντα ήταν μια εποχή, ο Σεπτέμβρης, ο Οκτώβρης και το πρώτο δεκαήμερο του Νοέμβρη, που φοβόμουν για έντονα φαινόμενα. Γιατί είναι μια περίοδο που πρώτον δεν μπορεί να την προβλέψεις εύκολα και δεύτερον οι διεργασίες, όπως σου ανέφερα στην ατμόσφαιρα, είναι χαοτικές. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσον αφορά το νομό Ηρακλείου. Από σήμερα το απόγευμα προς βράδυ και μετά, οπωσδήποτε η Πέμπτη και η Παρασκευή, οι πρώτες ώρες της Παρασκευής, μιας και μετά ο καιρός θα παρουσιάσει ύφεση, θέλουν ιδιαίτερη προσοχή. Και από την Παρασκευή το μεσημέρι και πάλι, με τα στοιχεία επαναλαμβάνω που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, φαίνεται ότι και πάλι θα είναι ένα δύσκολο 24 ώρες μέχρι και το Σάββατο, όπου και πάλι δεν φαίνεται η κατάσταση να εξομαλύνεται, μιας και θα πάμε με έναν αρκετά άστατο καιρό καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ας τα αφήσουμε όλα αυτά να τα δούμε.
0: Βήμα-βήμα τώρα, γιατί όταν περιμένουμε έτσι την εκδήλωση ραγδαίων φαινομένων, εγώ λέω πάντα ότι ας είμαστε και προσεκτικοί, γι' αυτό και ρωτάω που μπορεί να εντοπίζετε περισσότερο.
1: Ναι, όσον αφορά το Ηράκλειο θα προσπαθήσω να γίνω όσο πιο συγκεκριμένος μπορώ. Για παράδειγμα, όλα τα δυτικά τμήματα του νομού Ηρακλείου, και αναφέρομαι στο Δήμο Μαλεβιζίου. Νομίζω ότι ο Δήμος Μαλεβιζίου είναι από τους Δήμους ο οποίος φέτει, είναι μέσα στο κόκκινο συνταγερμό.
0: Το κόκκινο. Έλα Μιχάλη.
1: Του νομού.
0: Τώρα σε άκουσα, είχα μείνει στο Μαλεβίζι. Μαλεβίζι λοιπόν.
1: Ο Δήμος Μαλεβιζίου θέτει υποψηφιότητα, γιατί και εκεί φαίνεται ότι τα ποσά του ιετού που θα πέσουν είναι αρκετά μεγάλα. Να μην ζήσουμε καταστάσεις που ζήσαμε στο πρόσφατο παρελθόν, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, για να φέρουμε πριν από 2-3 χρόνια. Λοιπόν, εσωτερικά του νομού, Δήμος Μηνώα Παιδιάδος, και αυτός μέσα, μιας και βρίσκεται εσωτερικά τμήματα, φαίνεται ότι τις μεσημβρινές ώρες θα δέχεται όμβρους ή καταιγίδες. Δήμος Χερσονήσου, κυρίως το παραλιακό του μέτωπο και όχι τόσο το ορεινό του κομμάτι ή το ημιωρινό του κομμάτι. Σίγουρα το παραλιακό μέτωπο φαίνεται ότι θα βρέχεται και θα βρέχεται αρκετά. Όσον αφορά τώρα στον νομό Λασιθίου, από το ύψος του Αγίου Νικολάου και βορειότερα, που όσο πάμε παραθαλάσσια και ανατολικότερα, φαίνεται ότι θα βρέξει αρκετά. Νεάπολη, καθώς επίσης και τα εσωτερικά τμήματα με τη μορφή όμων και καταιγίδων, μιλάω για αύριο Πέμπτη και την Παρασκευή, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα νοτιότερα τμήματα δεν θα επηρεαστούν τόσο πολύ. Για τον νομό Ρεθύμνου επίσης η ίδια εικόνα, δηλαδή ασκήθηκε βορειότερα προς τη θάλασσα, φαίνεται θα βρέξει αρκετά. Για τον νομό Χανίων έχω την αίσθηση, με αυτά τα οποία έχω παρακολουθήσει, ότι όλος ο νομός, ακόμα και τα νοτιότερα τμήματα, θα δεχτούν αξιόλογα ύψη ιετού. Γι' αυτό ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες ώρες, θα είναι ένα δύσκολο αρχικά πενθήμερο, γιατί φαίνεται ότι η κατάσταση δεν εξομαλύνεται αρκετά και την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Όπα, έξα πάμε τώρα, δύο εβδομάδες.
1: Φαίνεται, γι' αυτό θα είναι, γι' αυτό και κρίνω ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και οι φορείς να είναι προετοιμασμένοι, γιατί θα είναι μια πολυήμερη κακοκαιρία. Δεν θα είναι ένα σύντομο πέρασμα. Αναφερόμαστε σε μια πολυήμερη κακοκαιρία με έντονα καιρικά φαινόμενα, με μεγάλα ύψη ιετού.
0: Λοιπόν, εμείς θα το αποκρυπτογραφήσουμε και όλο αυτό που μας λες, θα το κάνουμε και σε λίγο ρεπορτάζ στο kretaone.gr για να το διαβάζει και ο κόσμος περισσότερο. Δεν εντοπίζω μία συγκεκριμένη μέρα που είναι η δυσκολότερη. Γενικά μπαίνουμε σε κάποια έτσι φάση που έχει διάρκεια και πάει μέχρι το Σαββατοκύριακο και με φαινόμενο.
1: Για να μην μπερδεύω και να μην ανησυχήσουμε περαιτέρω περισσότερο τον κόσμο και δημιουργήσουμε πανικό. Η Πέμπτη θα είναι μια δύσκολη μέρα.
0: Αύριο.
1: Από θέμα ιετού σε ολόκληρο το νησί.
0: Ωραία.
1: Τώρα, περισσότερο στα βορειότερα τμήματα, παραδέσαινε, στα νοτιότερα λιγότερο. Η Παρασκευή αρχικά θα εκδηλώνεται βροχές παρατικές καταιγίδες, γρήγορα όμως ο καιρός θα παρουσιάσει, τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση. Θα έχουμε μια σχετική βελτίωση, ένα άνοιγμα του καιρού, όμως από τις πρώτες προμεσημβρινές ή μεσημβρινές ώρες και πάλι θα κλείσει ο καιρός και θα έχουμε την εκδήλωση φαινομένων. Αυτή η εικόνα θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου της Παρασκευής. Από Παρασκευή βράδυ τα φαινόμενα φαίνεται να γίνονται ακόμα πιο έντονα, από το απόγευμα και μετά, ακόμα πιο έντονα στις ημιωρινές εσωτερικά τμήματα, ακόμα όμως και στα αστικά τμήματα, με την εκδήλωση βροχών και σημαντικών καταιγίδων. Το βράδυ τώρα, παίρνοντας στο Σάββατο, θα έχουμε από την Παρασκευή το βράδυ, Σάββατο, θα έχουμε σταδιακά να πέφτει η θερμοκρασία και να έχουμε και την εκδήλωση χιονοπτώσεων στους ορεινούς όγκους, επαναλαμβάνουμε και πάλι από τα 2-2%. Όμως θα συνεχίσετε και το Σάββατο να εκδηλώνονται φαινόμενα. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού. Επαναλαμβάνω, και το Σαββατοκύριακο θα είναι ιδιαίτερα άστατος ο καιρός το Σαββατοκύριακο. Να τα δούμε όμως περισσότερες λεπτομέρειες την Παρασκευή ή αν χρειαστεί με κάποια έκτακτη έτσι ενημέρωση
0: αύριο
1: και πριν την Παρασκευή.
0: Μιχάλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ίσως είναι το πρώτο συμβάν που
1: ναι,
0: καιρικό,
1: σοβαρό. Συμβάν, ναι. που έχουμε, που βρίσκεται πρώτο πυλών.
3: Και πρέπει να το παρακολουθούμε με προσοχή, και ειδικά εκείνοι οι οποίοι μετακινούνται, έτσι κόσμος που είναι σε επικίνδυνες ζώνες, να είναι περισσότερο.
1: Θα έλεγα για το επόμενο τετραήμερο, συγγνώμη για την διακοπή.
3: Ναι, όχι προς Θεού.
1: Για το επόμενο τετραήμερο, πεντήμερο, καλό θα είναι να αποφύγουμε γενικότερα άσκοπες μετακινήσεις.
3: Μάλιστα.
1: Και κυρίως όταν εκδηλώνονται φαινόμενα.
3: Αυτό, ναι. Δηλαδή ότι μπορούμε να αναβάλουμε...
1: Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης φαινομένου. Δεν υπάρχει λόγος να βρεθούμε άσχημα στον δρόμο.
3: Να μην τα παίρνουμε ψήφιστα. Με το φόβο έτσι και των πλημμυρικών φαινομένων ή των πιο έτσι έντονων ισχυρών καταιγίδων. Μιχάλη, και αύριο μαζί, λέω εγώ από τώρα, να έχουμε το νου μας. Και τα λέμε, έτσι να δούμε πώς σχηματίζεται και το επεισόδιο, όπως πλησιάζει περισσότερο προς την Κρήτη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
6: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
7: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: 35 λεπτά μετά τις 8, δεύτερο ημίωρο, Τετάρτη, τελευταία ημέρα για το Σεπτέμβριο, που κι αν μας έδωσε ειδήσεις, που κι αν μας έβαλε σε σκέψεις, που κι αν άνοιξε δρόμους για να συζητάμε για πράγματα που άλλοι ήξεραν, άλλοι δεν ήξεραν, άλλοι έπεσαν από τα σύννεφα, αλλά που εν πάση περιπτώσει ξεκινάει μια πιο ουσιαστική κουβέντα. Και ξέρετε, το λέω αυτό γιατί έχω στο μυαλό μου το μήνα εκείνο που σημαδεύτηκε από την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ένα ιατρείο που μέρα με τη μέρα έρχονται και περισσότερα στοιχεία στο φως όσο αυτό αφορούσε στη δράση του, και από το ένα ιατρείο στην Καρνεάδου φτάσαμε στα δεκάδες εκατοντάδες ιατρεία σε ολόκληρη τη χώρα, φτάσαμε και σε συζητήσεις πια με στοιχεία χειροπιαστά, διότι μετά και από την ανακοίνωση της εφαρμογής MedWatch, αν διαβάσετε τα επικαιροποιημένα στοιχεία, θα δείτε ότι αυτό το λογισμικό έχει πιάσει χιλιάδες ευρήματα σε περίπου 10 ημέρες, και πολλά εξ αυτών αφορούν και παρεμβάσεις αισθητικές, αλλά όχι μόνο. Στέκομαι και στο γεγονός ότι χθες είχαμε και την ανακοίνωση του σφραγίσματος μιας κλινικής στη Θεσσαλονίκη, όπου παρανόμως ελάμβαναν χώρα χημειοθεραπείες σε ογκολογικούς ασθενείς. Και στέκομαι και σε ένα ακόμα άλλο έβριμα που αφορά στην περίπτωση της κυρίας Καρισιανού, η οποία επίσης το MedWatch εντόπισε ένα μηχάνημα το οποίο έχει δηλωθεί στο ιατρείο της κυρίας Καρισιανού, ένα μηχάνημα βιοανάδρασης το οποίο υποτίθεται ότι η ίδια ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιείται σε παιδικές ηλικίες, ούσα η ίδια παιδίατρος. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στην πρόεδρο της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος, την κυρία Ματίνα Παγώνη. Καλημέρα σας, κυρία Παγώνη, από το Ηράκλειο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Πού να το περιμέναμε από τις πρώτες ώρες που συζητούσαμε για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και όλα εκείνα τα πρώτα στοιχεία και ευρήματα, ότι θα φτάναμε σήμερα να συζητάμε με πολλά περισσότερα και με πάρα πολλές εξελίξεις βεβαίως, διότι δεν παραλείπω και δεν αποκρύπτω και την υποσημείωση στην κουβέντα μας ακόμα και της παραπομπής του κυρίου Πατούλη στην Επιτροπή Διαφάνειας και της εμπλοκής του ονόματός του σε θεραπείες οι οποίες εφαρμόζονταν σε ξενοδοχεία.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι όντως έχετε απόλυτα δίκιο, δεν τα περιμέναμε. Και ξεκινάω από το τελευταίο, γιατί η εισήγηση ήταν από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο από εμάς, με τις όλες αυτές τις καταγγελίες που υπήρχαν και ήρθαν στα χέρια μας. Εμείς, επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους ιατρικούς συλλόγους πειθαρχικά, αλλά οι ίδιοι ιατρικοί σύλλογοι τα μέλη τους, επομένως οφείλαμε να δώσουμε το θέμα, να το προχωρήσουμε στον Υπουργό και ο Υπουργός να αποφασίσει και να το στείλει στην αρχή διαφάνειας, διότι δεν πρέπει να υπάρχουν κανέναν από τους συναντέλφους μας, είτε αυτός είναι πρόεδρος, δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι πρόεδρος ιατρικούς λόγω οτιδήποτε, δεν πάβει να είναι γιατρός, επομένως θα πρέπει όλα αυτά να διερευνηθούν, γιατί δεν μπορούμε να κατηγορούμε ανθρώπους χωρίς να αποδείξουμε κάποια πράγματα. Αυτή ήταν το σκεπτικό του Πανελληνίου του Δουσού της προσωρινής διοικούσας, που στείλαμε τα στοιχεία αυτά στον Υπουργό και ζητήσαμε να πάνε στην αρχή διαφάνειας. Ο κ. Πατούλης εχθές έκανε και δήλωση, συμφώνησε με όλα αυτά, διότι έτσι πρέπει να γίνει και για τον καθένα μας πρέπει να γίνουν όλα αυτά, ξέρετε. Δεν είναι ότι εντάξει πρέπει να κάποιοι να είναι στο πυρόβλητο. Για όλους μας ισχύει αυτό. Δεν έχει σημασία τι άλλες θέσεις έχουν. Και νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Το ένα. Όσον αφορά τώρα τη Θεσσαλονίκη, την κλινική αυτή. Δεν ξέρω πώς λειτουργούσε. Να ξέρετε ότι οι κλινικές, σαν παθολογική κλινική είναι, αυτή είναι η άδεια της. Οι κλινικές ανήκουν στις περιφέρειες. Τα ιατρία ανήκουν στους ιατρικούς συλλόγους.
0: Άρα εκεί αυτό έπρεπε να το είχε ελέγξει, ναι. Η περιφέρεια δηλαδή.
1: Η περιφέρεια έστειλε επιτροπή, να ξέρετε. Έστειλε επιτροπή η περιφέρεια και η επιτροπή απεφάνθη ότι δεν πρέπει να λειτουργεί αυτή η κλινική. Τώρα, από εκεί και πέρα, Πώς συνέχισε να λειτουργεί δεν το ξέρω, θα το βρούνε με τις ενέργειες και τις ανακρίσεις και όλα αυτά τα οποία θα γίνουν περαιτέρω. Και θα δούμε πώς λειτουργούσε τη στιγμή που η εισήγηση της περιφέρειας ήταν αρνητική να μην λειτουργήσει πλέον αυτή η κλινική. Δεν ξέρω πώς έκαναν οι χημοθεραπείες εκεί τη στιγμή που δεν είχαν άδειες. Και καταλαβαίνετε ότι για να κάνεις χημοθεραπεία δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά, κάνουν μια χημοθεραπεία. Ήταν αρκετοί ασθενείς. Αυτό θα το δούνε αφού θα προχωρήσουν τις διαδικασίες πλέον, γιατί έχει μπει σε έναν δρόμο που πρέπει να προχωρήσουν οι διαδικασίες, και νομίζω ότι τα πράγματα σιγά σιγά θα μπουν στη θέση τους με το να ψαχτούν και να δουν τι έχει γίνει.
0: Μαζί με αυτή την κλινική και άλλες κλινικές, φαντάζομαι, κυρία Παγώνη.
1: Τώρα προς το παρόν δεν ξέρω τι άλλα στοιχεία θα βγουν για άλλες κλινικές. Αυτά θα τα δούμε. Γιατί με το σύστημα αυτό μπορούν να βρουν πολλά στοιχεία, όπως ξέρετε. Δεν είναι...
0: Με το MedWatch εννοείται.
1: Ναι, με το MedWatch μπορούν να βρεθούν πάρα πολλά στοιχεία. Να τα δούμε για άλλες κλινικές, τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει. Ξέρετε, δεν είναι εύκολα αυτά τη μια στιγμή, την άλλη θέλει το χρόνο του για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Και πιστεύω ότι κάπου να διευκαλυφθεί, να δουν τα αποτελέσματα όλων αυτών, αυτοί οι οποίοι πραγματικά δεν λειτουργούν σωστά θα πρέπει να τιμωρηθούν, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Όπως η κλινική επάνω σε Θεσσαλονίκη έκλεισε, γιατί και η αρχή διαφάνειας που πήγε και έκανε έλεγχο πριν λίγες μέρες, είχε την ίδια εισήγηση με την Επιτροπή της Περιφέρειας. Και προχωρούμε. Πιστεύω όλα τα πράγματα να τελειώσουν κάποτε γρήγορα, γιατί και για τον κόσμο δεν είναι ωραίο αυτό.
0: Ναι, κοιτάξτε, από τη μία, δεν είναι ωραίο και δεν είναι και ασφαλές, γιατί εδώ μιλάμε για την υγεία και μιλάμε για τη δημόσια υγεία.
1: Ναι, εδώ μιλάμε για την υγεία, αυτό ακριβώς.
0: Και υπάρχει και αυτή η καχυποψία και το άγχος από την πλευρά του κόσμου.
1: Έχουν δίκιο, δεν μπορείς να δώσεις άδικο στον κόσμο, ο οποίος δεν ρωτάτε τι γίνεται. Έχουν απόλυτα δίκιο. Γι' αυτό σας είπα ότι οι διαδικασίες πρέπει να τρέξουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ούτως ώστε αυτοί που πραγματικά. Γιατί μπορεί να αποδειχθούν κακά στοιχεία για άλλους, ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα, ότι ήταν συκοφαντίες. Όλα αυτά πρέπει να ελεγχθούν. Και από εκεί και πέρα να σταματήσουν.
0: Τις συκοφαντίες το λέτε περί του κυρίου Πατούλη, γιατί εκεί τώρα είχαν μαζευτεί πάρα
1: όχι,
0: πολλά.
1: Όχι, γενικά, γιατί μπορεί να υπάρχουν ιατρία που αυτά τα οποία καταγγέλνουν να μην ισχύουν. Τι να σας πω. Γιατί από ό,τι είδα τώρα είναι μεγάλος αριθμός των ιατρίων.
0: Δηλαδή.
1: Των ιατρείων που βρήκε το σύστημα.
0: Ναι, μιλάμε για χιλιάδες.
1: Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν να μπουν να δουν τις φακέλες στους αντίστοιχους ιατρικούς συλλόγους.

0: το πειθαρχικό. Δηλαδή.
1: Εκεί. Το τι πήγε στο πειθαρχικό, τι έγινε δηλαδή. Τη σταμάτησε κάτι.
0: Σώθηκε. Θέλω να πω ότι όλα αυτά υπήρχαν και ίσως έπρεπε να. Τα έχουν διερευνήσει πολύ νωρίτερα. Τι να σας πω τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ναι, γιατί εγώ θέλω έτσι τίμια να μιλήσουμε εμείς οι δύο.
0: Γι' αυτό σας λέω, τίμια
1: όπως μιλάμε πάντα.
0: Ναι.
1: Εγώ και να την πάτε στο πειθαρχικό. Και τι τις κάνατε, ας πούμε. Δεν είδωσε και καθόλου ταυτή τέτοιων ανθρώπων. Συνεχίζουν κανονικά, ας πούμε. Business as usual.
0: Γι' αυτό σας είπα ότι πρέπει να διερευνηθούν και να τιμωρηθούν αυτοί. Γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν θα μπορέσει να προχωρήσει το σύστημα διαφορετικά.
1: Τι είναι αυτό το μηχάνημα βιοανάδρασης που εντοπίστηκε τώρα στο
0: ιατρείο της κυρίας Καρισκένου? Δεν ξέρω ποιοι το χρησιμοποιούν, πάντως οι παιδίατροι γνωστοί. Και λοιπόν δεν το χρησιμοποιούν αυτό το βιοανάδραση. Είναι μία μέθοδος που βοηθά στο να μάθει να ελέγξεις ορισμένες λειτουργίες του σώματος, όπως τον καρδιακό ρυθμό, αρτηριακή πίεση, αναπνοή, καρδιακή λειτουργία.
1: Ιατρικό μηχάνημα είναι αυτό?
0: Είναι ένα μηχάνημα, δεν το ξέρω, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ μου, δεν το ξέρω.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι ότι κάνει κακό, όπως mm-hmm. με την πλασμαθαίρεση, έτσι, όχι.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά αυτά τα μηχανήματα πρέπει να δηλώνονται στους ιατρικούς συλλόγους, όλα τα μηχανήματα που υπάρχουν στα ιατρία, και να παίρνουν άδεια λειτουργίας. Ακόμα και το πιο απλό. Γιατί δεν μπορείς να έχεις μηχανήματα στο... ιατρείο σου χωρίς να τα έχεις δηλώσει στον ιατρικό σύλλογο.
1: Αυτό υπήρχε και δεν είχε δηλωθεί δηλαδή στον ιατρικό σύλλογο?
0: Εγώ δεν ξέρω αν έχει δηλωθεί. Αν έχει δηλωθεί δεν θα χτυπούσε κόκκινο.
1: Α, χτύπησε όμως.
0: Χτύπησε.
1: Άρα δεν ήταν δηλωμένο κατά πάσα πιθανότητα.
0: Άρα πρέπει να ελέγξω πώς το μηχάνημα ήταν εκεί. Αν έχει πάρει την πιστοποίηση από τον ιατρικό σύλλογο, γιατί παίρνεις πιστοποίηση για το μηχάνημα, για το ότι μπορείς να το λειτουργήσεις. Εάν δεν έχεις πάρει το χαρτί από τον ιατρικό σύλλογο ότι μπορείς να το λειτουργήσεις, δεν πρέπει να το βάλεις σε λειτουργία. Γι' αυτό σας λέω, είναι πολλά τα ερωτηματικά και πρέπει να ψαχτούν.
1: Μάλιστα. Έτσι όπως τα βλέπετε στο σύνολό τους, θα πάμε για χρόνια, αφού τα αφήναμε να
0: φύγει. Όχι για χρόνια, άμα είναι για χρόνια. Πάμε για χρόνια, είναι απογοητευτικό.
1: Ναι. Καλά, απογοητευτικό είναι και να βλέπεις έναν άνθρωπο να πεθαίνει σε ένα ιατρείο με αυτόν τον κτηνώδη τρόπο. Ή να ακούς τι συνέβαινε γενικώς σε αυτήν εδώ τη χώρα.
0: Κανένας δεν φανταζόταν τώρα, για να είμαστε όλοι δίκαιοι, ότι σε αυτό το ιατρείο γινόταν αυτό το πράγμα. Εγώ δεν το ήξερα το ιατρείο, να σου πω την αλήθεια.
1: Εγώ πάντως έτσι, κυρία Παγώνη, πέφτω όλο πάνω σε γνωστούς μου που πήγαιναν σε αυτό το ιατρείο.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, και
0: εγώ. Γνωστοί μου πήγαν,
1: ναι.
0: Αλλά εγώ δεν το ήξερα το ιατρείο, να σας πω την αλήθεια, ούτε την κυρία τη συγκεκριμένη, γιατί λέγανε ότι είναι VIP, ότι είναι διάφορο και τέλος
1: πάντων. Ναι, ναι.
0: Δεν τους ήξερα αυτούς τους ανθρώπους, γι' αυτό και δεν μπορώ να έχω άποψη για αυτούς τους ανθρώπους. Το μόνο που μπορώ να έχω άποψη ήταν ότι είχε έναν άρρωστο, του είχαν πλασμαθαίρεση που το απαγορευόταν σε ένα ιατρείο που απαγορευόταν, και όταν έγιναν όλα αυτά δεν τον πήρε μόνη της να τον συναντεύσει σε νοσοκομείο. Και τον είχε εκεί πέρα και δεν ξέρω τι γινόταν. Αυτά θα τα δούμε από τις καταθέσεις.
1: Λοιπόν, από εκεί ξεκίνησε. Τώρα ας μπει μια τάξη, ας ξέρουμε ο καθένας τι κάνει και πώς το κάνει και να το κάνει
0: ο
1: και σωστά.
0: Ο καθένας σας πιστοποιήσει τι έχει στα ιατρία του και τι κάνει. Αν αυτό γίνει, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ο κύριος όγκος, το λέω και το κλείνω, κύριε Παγώνη, ο κύριος όγκος αυτόν που εντοπίζει το MedWatch ή αυτά που έρχονται στη δική σας κεραία, είναι από το χώρο, ας πούμε, της επεμβατικής αισθητικής ή αφορά και σε γιατρούς οι οποίοι είτε κάνουν πράξεις που δεν επιτρέπονται?
0: Περισσότερα είναι αισθητικής, δηλαδή όσοι ασχολούνται με την αισθητική, αυτό είναι τα περισσότερα που είναι. Αυτό τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν ξέρω τι θα βγάλει ακόμα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε.
1: Ναι, έχει δρόμο μπροστά. Ναι. Λοιπόν, τα κρατάω όλα. Ίσως και αυτό με τον κύριο Πατούλη έχει μια ιδιαίτερη αξία για να νιώσει και μια έτσι ασφάλεια ο κόσμος. Ξέρετε αυτό που λένε κόρακα σκορά κομμάτι δεν βγάζει, και ότι υπάρχει έτσι ένα συνταχνιακό πέπλο.
0: Δεν είναι αλήθεια αυτό. Εδώ ο καθένας μας ελέγχεται σαν γιατρός. Πώς ελεγχόμαστε? Κάθε φορά δεν πρέπει, εμείς τουλάχιστον στα δημόσια νοσοκομεία, οι συντονιστές, διευθυντές, κάθε μέρα πώς θα ελέγχεις? Γιατί εμείς κάνουμε και οι υπόλοιποι κάνουν? Έτσι δεν είναι? Ελεγχόμαστε όλοι. Γιατί λοιπόν να μην ελέγχονται όλοι και να τελειώνουμε, να μην υπάρχει πρόβλημα, αυτό είναι.
1: Ναι. Α, μακάρι. Αυτό θα ήταν το εφικτέον. Λοιπόν, καλημέρα από την Κρήτη. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Παγώνη. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά όλοι.
1: Γεια σας. Τον σκουμπάρευα.

0: Πελασβρεθυρίο. Δικά μου χαλιά είναι, ναι. Ναι, ωραίο, ωραίο, ωραίο soundtrack. Τυχαίο, λέω.
1: Soy el fuego que arde tu piel. Soy el
0: soundtrack από την σειρά που πήγε μπάλα έτσι στο Netflix, το οποίο θα το ξεθάψουμε πάλι αυτές τις μέρες, νομίζω. Έχουν πει πολύ ωραίες σειρές, πάρα πολύ ωραίες σειρές με αυτόν τον καιρό. Γράφεται για τον Πατούλη που είπε χθες, λέει, ότι ζήτησε ο ίδιος από τον Άδωνη Γεωργιάδη τον έλεγχο. Εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα ότι είχαν μαζευτεί πολλά. Δεν ήταν ένα και δύο με τον Γιώργο τον Πατούλη. Τελευταίο που φαίνεται έτσι να ξεχύλισε το ποτήρι ήταν, εκτός από αυτές τις εταιρείες, μια εταιρεία εδώ, μια εταιρεία εκεί, ήταν αυτή στη Μύκονο, που διαφημιζόταν ότι χορηγούσαν ενδοφλέβιες θεραπείες σε δωμάτια ξενοδοχείων. Να σας πω όμως, αυτές τις εικόνες τις βλέπαμε έτσι. Δηλαδή, μη μου πείτε τώρα ότι δεν έχετε πέσει στο Instagram ή στο TikTok πάνω σε γνωστές και μη εξαιρετές, είτε influencers που τις λέω εγώ, γιατί σαν γρήπη είναι, είτε σαν επώνυμες οι οποίες διαφήμιζαν ότι με αυτές τις θεραπείες αναζωογονούνταν ο οργανισμός τους, ήταν εντελώς ακίνδυνες και ότι έκαναν τις μύρια όσα καλά. Και νιώθαμε κι εμείς λίγο άβολα από όλο αυτό το παλεύαμε, ας πούμε, με διατροφή και λίγο περπάτημα. Απλά τώρα που ήρθε η ώρα, όχι του Γιάννη Βαλαώρα, το καθένα πράγμα φαίνεται να μπαίνει στη σωστή του θέση.

Λοιπόν, και από αυτό το θέμα που έχει χτυπήσει κόκκινο και λέει έτσι ότι χιλιάδες είναι οι διαφημίσεις εκείνες οι οποίες έχουν εντοπιστεί από το σύστημα MedWatch, ενέσιμες θεραπείες, βλαστοκύτταρα. Ναι, το βλαστοκύτταρο έπαιζε πολύ. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, το ξέχασα να ρωτήσω. Και την Ματίνα την Παγώνη. Πάνω από 37.000 ευρήματα σε 10 ημέρες. Διαδικτυακό περιεχόμενο, ιατρικές πράξεις, αυτά στο διαδίκτυο, έτσι κανονικά. Παίζανε αέρα. Από όλα αυτά, σου έχει περάσει αυτή η διαφήμιση με ένα κέντρο που έκανε εντεροθεραπεία, το καθαρισμό αυτό, το κλείσμα, ρε παιδί, αλλά το χρεώνανε αυτοί που το είχαν βρει. Με μια Κλεοπάτρα που παίζει μια Κλεοπάτρα και πάει και την περιμένουν οι δύο και οι καλά νοσοκόμες, γιατροί, δεν ξέρω, είναι το κέντρο το διαφήμιζε αυτό, ιδιωτικό. Και ερχόταν η Κλεοπάτρα ντυμένη και έλεγε ότι αυτή η θεραπεία υπάρχει από αρχαιοτάτων χρόνων, το υπήρχε στον Αιγυπτιακό πολιτισμό. Πώς κάνουμε εμείς έτσι και είμαστε τόσο. Όχι εδώ στην Κρήτη, αμέσως, αλλού. Όχι εδώ. Εδώ την θεραπεία που είχαμε εντοπίσει την παρέπεμψε ο ιατρικός σύλλογος με μηνυτήρια αναφορά. Δραστήριος πάντως και των Χανίων. Γιατί νομίζω ότι έχει το ρεκόρ των παραπομπών αυτή την περίοδο, έτσι, και των καταγγελιών. Μακάρι όλο αυτό να μην σβήσει και να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Ωραία, δικά μου είναι, μια χαρά είναι, εμένα μου αρέσουν αυτά τα επικά, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, καλημέρα στον Λευτέρη, τι γίνεται εκεί στην περιοχή του Αϊγιάννη, μας στέλνει μήνυμα στο creta1.gr. Από την εκκλησία του Αϊγιάννη στην οδό Χατζάκη και μέχρι σχεδόν την πίσω πλευρά του Βενιζέλιου νοσοκομείου, ο δρόμος είναι επίοικος σε αθλία κατάσταση. Ισχύει. Ισχύει, το λέμε και οι τρεις εδώ, ισχύει και υπερτονίζουμε και υπερψηφίζουμε, Λευτέρη. Λακκούβες, κακοτεχνίες παντού, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν και τα αυτοκίνητα και οι πεζοί, ναι. Μεγάλοι, μικροί, παιδιά, σχολεία, παιδικοί σταθμοί, περιπατητές, ναι. Μαύρο χάλι, βλέπει κανείς, ακούει κανείς, ασχολείται κανείς, λέει ο Λευτέρης στο μήνυμά του. Χθες προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων τηλεφωνικά. Εντάξει, ο άνθρωπος μπορεί να μην μπορούσε, το παλέψουμε και σήμερα. Γιατί χθες προσπαθούμε να τον βρούμε με αφορμή το πάρκο Γεωργιάδη και όλα όσα μας έλεγαν οι καλεσμένες μας εδώ μετά από τη συνάντηση που είχαν με τον κύριο Σπυριδάκη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, που τους ανακοινώθηκε. Οι κύριοι που ήταν εδώ εκπροσωπούσαν εθελοντικές ομάδες, μικροβιοτέχνες. Και πήγαν να τους πούνε που θα γίνει η φετινή χριστουγεννιάτικη αγορά. Έχει αποφασιστεί, σχεδόν λέει, έχει αποφασιστεί, λέει τώρα η Δημοτική Αρχή, άλλο πάλι αυτό, να καλείς τους τις ομάδες, να τους λες ότι φέτος θα γίνει εκεί, να ανοίγουν ολόκληρη κουβέντα, να τους λένε ότι θα έχουν μπει νάνι, φωτάκια, πεταλούδες, τσιουτσίου, ότι θα μπουν έτσι τα σπιτάκια, ότι δεν θα μπουν όλα, δεν χωράνε, θα μπουν κάποια, θα κληρωθούν. Και μετά από το χθεσινό φόρτο της αποκάλυψης συζήτησης και της συζήτησης στη δημόσια σφαίρα, βράδυ δεν είναι, λέει, αυτό, το συζητούσαμε, δεν είναι ότι το αποφασίσαμε, το συζητούσαμε. Μ' αρέσει που θέλετε να γίνετε και κάστρο των Ξωτικών, αλλά Τρίκαλα, και έχουμε φτάσει στην πρώτη μέρα του Οκτώβρη αύριο, με έτσι ένα ορίζοντα να γίνουν όλα αυτά περίπου ένα μήνα, ενάμιση, και καλά έχετε παραγγείλει τα καινούργια διακοσμητικά, το νέο δέντρο, περισσότερα λαμπιόνια, αυτά μας τα είπε ο κύριος Σπυριδάκης και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά τώρα ακόμα και για τη χωροθέτηση, το ξέρω, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, 2 μήνες πριν τα Χριστούγεννα, δεν το λες και οργάνωση.

Πάντως, εμείς και σήμερα τώρα, Λευτέρα, θα τον αναζητήσουμε τον αντιδήμαρχο για να του θέσουμε αυτό το ερώτημα. Είναι όντως, καταρχήν, είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει καιρό να δεχθεί έτσι βοήθεια, αλλά είναι και ένας δρόμος, επειδή συνήθως η λεωφόρος Κνωσού προς την κάθοδό της, είτε προς το κέντρο είτε προς τον ΒΟΑΚ, είναι συνήθως πυγμένη. Είναι μεγάλος ο κυκλοφοριακός φόρτος που εντοπίζεται σε συγκεκριμένη περιοχή. Οι περισσότεροι κάνουν αυτή την παράκαμψη, δηλαδή φεύγουν από το roundabout, τον πρώτο μετά το Βενιζέλιο, πηγαίνουν πάνω από την εφορία και πηγαίνουν αυτόν τον παράλληλο δρόμο, είτε για να κατευθυνθούν προς βιομηχανική στο τέλος, είτε για να κατέβουν, ας πούμε, ξανά στο τέλος της λεωφόρου Κνωσού. Με αποτέλεσμα αυτή η περιοχή, με την πολύ μεγάλη κίνηση πλέον, να έχει και πολύ μεγάλη φθορά στο οδόστρωμά της. Και προφανώς αυτό πρέπει να το δούνε. Δηλαδή, τώρα εδώ δεν είναι κάποιες ανομαλίες. Έχουν ανοίξει λακκούβες στην περιοχή. Και τώρα το χειμώνα θα γίνει ακόμα χειρότερο. Διότι όταν οι λακκούβες καλύπτονται και με νερό, είναι επικίνδυνες και για τα αυτοκίνητα και κυρίως για τους δικυκλιστές. Δεν το σηκώνει και σήμερα. Εμείς θα τον παίρνουμε μέχρι να το σηκώσει. Εντάξει, οι άνθρωποι έχουν και τις δουλειές τους. Δεν περιμένουν τους δημοσιογράφους να τους πάρουν τηλέφωνο. Να είμαστε δίκαιοι. Αλλά από την άλλη, όταν είσαι σε μια θέση ευθύνης, αιρετός, δηλαδή μπήκε στη διαδικασία να πεις εμπιστεύσουμε, εγώ είμαι εδώ για σένα, ψήφισέ με. Και εγώ σε ψήφισα. Και εσύ έχεις αναλάβει μια θέση ευθύνης. Είτε αυτό έχει να κάνει με τα τεχνικά έργα, είτε έχει να κάνει με τα σχολεία, είτε έχει να κάνει με οτιδήποτε. Το να είσαι συνεπής έστω στην απάντηση των κλήσεων, ή αν δεν μπορείς εκείνη την ώρα της απαντήσεις, μπορεί να είσαι μια διαβούλευση, ένα σοβαρό έργο, κάτι να σου συμβαίνει προσωπικό, ανθρώποι είμαστε προς Θεού. Παίρνεις πίσω τις κλήσεις μετά. Μα θα μου πεις είναι μυριάδες. Παίρνεις πίσω τις μυριάδες κλήσεις. Αυτό είναι μια δύσκολη καθημερινότητα. Και έτσι θα έπρεπε να ήταν για όλες τις περιπτώσεις. Για να αναρωτηθείς και να σκεφτείς ποιος είναι εκείνος που με κάλεσε, τι ήθελε, πώς μπορώ να βοηθήσω. Και κυρίως η αναζήτηση και από δημοσιογράφους τέτοιων πληροφοριών πρέπει να πάνε κατευθείαν στην πηγή. Και να μας τα απαντάτε. Δεν είναι κακό να μας πείτε για τον Αϊγιάννη, να μας πείτε για τον Πάρκο Γεωργιάδη, να μας πείτε τι σκέφτεστε, να μας πείτε για τον Φωτισμό. Αυτά τα χρειαζόμαστε. Είναι πληροφορίες που, ξέρετε, όταν μετά τα λέμε ή τα γράψουμε και ο κόσμος αντιδρά, το πρώτο πράγμα που μπορεί να πείτε, είτε εντός είτε εκτός του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι: μα γιατί δεν με έπαιρες ένα τηλέφωνο, θα σου έλεγα εγώ τι συμβαίνει. Εμείς παίρνουμε τηλέφωνα, αλλά δεν τα σηκώνετε για να μας πείτε πραγματικά τι συμβαίνει. Κατάλαβες. Με την απορία της λακκούβας θα μείνουμε. Εκεί με τόσες άλλες βέβαια, αλλά ας μείνουμε τώρα με την απορία της λακκούβας.

Διάβαζα εδώ το. Δεν ξέρω αν ακούσατε αυτή την ανακοίνωση που έκανε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών για δύσκολες σχολές, για σκληρές σχολές, δηλαδή όπως της ιατρικής ή μηχανολόγων, μηχανικών, που πέρασαν φοιτητές, που εκεί για να περάσεις θέλει δουλειά, έτσι δεν περνάς τυχαία, και σκληρή προετοιμασία, που πέρασαν σε αυτό το πανεπιστήμιο, σε αυτές τις σχολές φοιτητές και τελικώς δεν εγγράφηκαν ποτέ και δεν εμφανίστηκαν, γεγονός που κάτι δείχνει και που μπορούμε να το συζητήσουμε και στις επόμενες εκπομπές. Το αντίστοιχο τώρα ρεπορτάζ, το πετυχαίνω τώρα σε εφημερίδα της Κρήτης, αφορά και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Και εδώ έχουμε ανάλογου τύπου φαινόμενα. Και στην ιατρική σχολή μάλιστα. Στην ιατρική σχολή εγγράφηκαν 122 φοιτητές και οι επιτυχόντες ήταν 132. Και αυτό δεν είναι μία μικρή απόκληση. Δηλαδή ότι 10 φοιτητές οι οποίοι είχαν καταφέρει να περάσουν στην ιατρική σχολή δεν γράφτηκαν ποτέ εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, δεν είναι ένας αμεληταίος αριθμός. Και θα πρέπει να αναζητηθεί, διότι ο αριθμός από μόνος του ανοίγει μια πολύ σοβαρή συζήτηση, θα πρέπει να αναζητηθεί το γιατί. Γιατί δεν ήρθαν ποτέ αυτοί οι φοιτητές στην ιατρική σχολή της Κρήτης? Δεν ήρθαν γιατί είναι μια ακριβή πόλη το Ηράκλειο? Δεν ήρθαν γιατί διάλεξαν να φοιτήσουν σε κάποια άλλη σχολή στο εξωτερικό, για παράδειγμα? Γιατί, το ξαναλέω, η ιατρική σχολή δεν είναι μια σχολή που περνάς έτσι επειδή ξόφαλτσα το πέτυχες από μια αρνητική βαθμολογία. Είναι μια δύσκολη σχολή για να καταφέρεις να πετύχεις μια τόσο υψηλή επίδοση ως μαθητής. Έχει και έτσι ένα ωραίο ρεπορτάζ και από τον Πρίτανη που λέει ότι κάποια παιδιά δεν έκαναν εγγραφή, αλλά προφανώς μια από τις αιτίες είναι η καθημερινότητα, είναι οι οικονομικές δυσκολίες, είναι η έλλειψη στέγης. Έχουν ενδιαφέρον αυτά τα στοιχεία και από το τμήμα φιλολογίας, 59 εγγραφές από 68 επιτυχόντες, ιστορίας αρχαιολογίας 46 εγγραφές από 52 επιτυχόντες, μείον 6, το πιο ψηλό πρέπει να το έχει το τμήμα φιλολογίας που είναι μείον 9, φιλοσοφία μείον 2, ψυχολογία μείον 24. Δηλαδή εκεί πέρασαν 227 και γράφηκαν τελικώς 203. Κοινωνιολογίας μείον 20. Και η μεγαλύτερη απώλεια στους απόλυτους αριθμούς, το τμήμα πολιτικής επιστήμης. Εκεί φέτος το Ρέθυμνο, 255 επιτυχόντες, 228 καταγράφηκαν, με μία διαφορά 27 φοιτητών. Τεράστιος αριθμός. Πέρασαν, επέτυχαν, δεν πήγαν να γραφτούν. Πού πήγαν τώρα αυτά τα παιδιά? Τι διάλεξαν να κάνουν? Πού τα εντοπίζει το ραντάρ? Ποια είναι η αιτία? Αυτό είναι το νόημα. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα, στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την Ελένη τη Μακράκη, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για την επόμενη μία ώρα.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Κάτοικοι Ηρακλείου και Μυρών καλούν τους βουλευτές Ηρακλείου να πάρουν δημόσια θέση για τη δημιουργία δομής στις πρώην αποθήκες Κουλούδη στους Αθανάτους, επικαλούμενοι 10.000 υπογραφές και ψηφίσματα 12 τοπικών κοινοτήτων και ζητώντας επανεξέταση της χωροθέτησης. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο 40χρονος που κατηγορείται για επίμονη παρακολούθηση και παρενόχληση νεαρών γυναικών στο Ηράκλειο. Συνολικά 65 μετανάστες διασώθηκαν σε 2 επιχειρήσεις νότια του Ηρακλείου, μεταξύ των οποίων και 9 γυναίκες. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αποθήκη στην Αγία Τριάδα Ηρακλείου. Η πυροσβεστική επενέβη με 2 οχήματα και 5 άνδρες και κατάφερε να την κατασβέσει. Τροχείο σημειώθηκε στην Παρηγοριά Χανίων όταν αυτοκίνητο εξετράπηκε και ανατράπηκε. Από τους 4 επιβαίνοντες, οι 2 τραυματίστηκαν ελαφρά. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης, με τα ποσά να αφορούν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Νέο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα παιδί, ενώ 3 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν. Βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην Κρήτη, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.

0: Κομματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 8 λεπτά μετά τις 9, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα για το Σεπτέμβριο, εν όψη και μιας κακοκαιρίας που σύμφωνα με όσα μας είπε ο Μιχάλης Καρακατσάνης θα μας απασχολήσει εδώ στην Κρήτη, μη και με παρατεταμένη διάρκεια, διότι μπαίνουμε ήδη μέσα σε αυτή την πορεία με δύσκολες μέρες την αυριανή και την Παρασκευή, με καταιγίδες έντονες, οι οποίες αναμένεται να σημειωθούν στο βόρειο μέτωπο του νησιού, κατά μήκος, και λιγότερο στο νότιο, με κόκκινες περιοχές να εντοπίζονται αυτή την ώρα σύμφωνα με την πορεία αυτού του συστήματος και στο Μαλεβίζι και στο παραλιακό μέτωπο της Χερσονήσου, γεγονός που σημαίνει ότι θα χρειαστεί και προσοχή, με πρόβλεψη ότι θα δούμε ακόμα και χιόνια στα ορεινά της Κρήτης το Σάββατο, και με ένα σύστημα το οποίο φαίνεται ότι εξασθενεί την Κυριακή, όχι όμως απόλυτα, αφού και η επόμενη εβδομάδα με τα έως τώρα πρώτα προγνωστικά στοιχεία αναμένεται να έχει ανάλογου τύπου φαινόμενα. Άρα προετοιμαστείτε, το λέω αυτό, μπαίνουμε σε μια περίοδο που ελπίζω να μην αποδειχθεί δύσκολη και επικίνδυνη. Και για την ασφάλεια θα το δούμε όμως και θα επικαιροποιούμε συνεχώς δελτία ειδήσεων. Θέλω όμως τώρα να πάμε και να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Βουρεξάκη, τον κύριο Γιώργο Βουρεξάκη, πρόεδρο της ΔΕΙΑΗ, διότι υπάρχει ένα νεότερο που αφορά στη ΔΕΙΑΗ και στο τεράστιο ποσό, το τεράστιο χρέος που εμφανίζει προς τη ΔΕΗ. Είναι ένα χρέος το οποίο εκτιμάται αυτή την ώρα, υπολογίζεται στα 24 εκατομμύρια ευρώ και που αναμένεται να αποπληρωθεί με μια ρύθμιση η οποία έχει επιτευχθεί. Καλημέρα κύριε Βουρεξάκη.
1: Καλημέρα σας. Γενικά τα χρέη, για να ξέρουν οι ακροατές, είναι περίπου το χρέο το ΔΕΙΑ, προς το ΔΕΙ είναι περίπου 500 εκατομμύρια είναι.
0: Στο είναι σύνολο πολύ μεγάλο ποσό της χώρας αυτό,
1: Στο σύνολο της χώρας, ναι, ναι. Και έχουμε και πολύ μεγάλα χρέη και σε πολύ μικρότερους δήμους. Αναλογικά είμαστε είναι περίπου για 3 χρόνια χρέος. Δηλαδή έχουμε στο αριθμό περίπου 19 εκατομμύρια. Σε μικρότερους δήμους έχουμε 7-8 εκατομμύρια. Εμάς αναλογικά δεν είναι μεγάλο, αλλά είναι ένα μεγάλο ποσό, μην το ξεχνάμε. Είναι.
0: Αυτό έγινε τώρα, δηλαδή την τελευταία τριετία.
1: Πενταετία.
0: Και που παίζει ρόλο και η αύξηση της ενέργειας, δηλαδή των τιμών.
1: Ακριβώς το που λέτε. Και μάλιστα η σκέψη της κυβέρνησης είναι που έχει ταμιεύσει 200 εκατομμύρια για να επιδοτήσει τη ΔΕΙΑ που χρωστάμε προς τη ΔΕΗ, ήταν αυτό. Να επιδοτήσουν την αύξηση που υπήρχε από το 2020 μέχρι 31/12 του 2025, αυτά τα χρόνια, την αύξηση που υπήρχε και που μαθηματικά, λογιστικά, μάλλον το πω καλύτερα, περίπου τη ΔΕΙΑ Ηρακλείου θα την επιδοτήσει με τις πληροφορίες που έχουμε γύρω στα 10 εκατομμύρια, 10 με 11 εκατομμύρια ευρώ.
0: Θα μας δώσει δηλαδή το κράτος περίπου 10 εκατομμύρια για να αποπληρώσουμε αυτά τα 24 εκατομμύρια ή για αυτά που θα έρθουν?
1: Όχι, για αυτά που θα ολοκληρώσουμε.
0: Γιατί δεν τα βλέπω να έρχονται και ωραία τα πράγματα. Ναι. Θα μας δώσει λοιπόν 10 εκατομμύρια για να αποπληρώσουμε να βοηθήσει να αποπληρωθεί το 24 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς 10 εκατομμύρια, θα μείνουν 14 εκατομμύρια. Περίπου με τη ΔΕΗ πρώτη φορά, γιατί πολλά χρόνια η ΔΕΗ πιέζει έμεσα ή άμεσα για το θέμα της αποπληρωμής των χρεών σε 90 άτοχες δόσεις. Μάλιστα δίνει και ένα bonus 10% σε λογαριασμούς συνέπειας, αλλά δηλαδή άμα συνεπείς στους λογαριασμούς μια μείωση ένα 10%, οπότε ουσιαστικά εάν πάνε όλα καλά θα έχουμε ένα κέρδος περίπου στα 12 εκατομμύρια ευρώ συνολικά από τα 24, περίπου το 50%, ένα σημαντικό ποσό, το οποίο όμως, όπως είπατε, υπάρχει κάτι προηγουμένως για θα συμβεί μετά. Εάν δεν μειωθεί η τιμή του ρεύματος της ΔΕΙΑ, που το είναι απλό αρτοχιακό, συγγνώμη, εμένα πρόβλησή μου είναι ότι θα πάμε πάλι 4-5 χρόνια θα έχουμε φτάσει στα ίδια επίπεδα. Δεν είναι εύκολο να εξυπηρεθεί ένα χρέος, ένα ενεργοβόρο κόστος το οποίο πλησιάζει το 40-50% των εσόδων μιας επιχείρησης. Είναι αδύνατο δηλαδή.
0: Ναι, αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Να ξεκαθαρίσω καταρχήν ότι από τα 24 δίνει 10 το κράτος. Εσείς έχετε καταφέρει μια ευνοϊκή ρύθμιση που τώρα θα καλείστε να πληρώνετε πόσο προς τη ΔΕΗ, δηλαδή μηνιαίως.
1: Τώρα δηλαδή, άμα πριν έρθει η επιδότηση, αυτό περίπου σημαίνει 250.000 το μήνα. Για να υπολογίσουμε ότι πάνω από 600.000 είναι αυτή τη στιγμή το το μηνιαίο κόστος προς τη ΔΕΗ επάνω πλησιάζει κοντά στα 850-900.000 ευρώ, είναι το συνολικό μηνιαίο κόστος τρεχόμενοι λογαριασμοί και διακανονισμός.
0: Δοσάρα είναι τώρα αυτή που λέει ο λαός, ε.
1: Λέμε τώρα, ναι, λέμε τώρα.
0: Λέμε κι εμείς, να λέτε κι εσείς.
1: Άμα έρθει, ναι. Άμα έρθει η επιδότηση, αυτό ναι. Περίπου θα εξοικονομήσουν περίπου από 150.000, θα φτάσουμε δηλαδή στα επίπεδα των περίπου στο 700.000, τα οποία είναι σχετικά διαχειρίσιμα. Δηλαδή, για από την αλήθεια, δεν το πιο λόγιο.
0: Θα τα μαζεύετε αυτά τα χρήματα, κύριε Βουρεξάκη? Δηλαδή από τη μια βλέπουμε τη δόση που προφανώς δεν είναι, είναι το πιο κοστοβόρο. Θα καταφέρετε?
1: Τώρα τα μαζεύουμε.
0: Τώρα τα μαζεύετε. Τώρα γιατί ειδικά τώρα και γιατί δεν μαζευόταν?
1: Είναι όχι, ξέρετε να δείτε, τα τελευταία χρόνια κάναν διακανονισμούς πολλούς υπέρ των δημοτών με απαλλαγή του χρέους. Βγάζουμε ρολόγια σε πολλούς.
0: Αφαιρείται σε εκείνους που οφείλουν δηλαδή.
1: Αν έχουμε 4 λογαριασμού που είναι πολλοί, είναι 2 χρόνια, εμείς θα πάμε τώρα, δεν γίνεται. Θα πάμε σε μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει, άμα δεν πληρωθεί ο λογαριασμός, εκαθαριστώ, δηλαδή 6 μήνες, 6 μηνών, ναι. Θα πρέπει να βγάζουμε τον ρολόγιο. Εδώ υπάρχει έχει τηλεφώνω μια μέρα, 2 μέρες, 10 μέρες δεν έχει. Εγώ έχω, ας πούμε, κάπου έχω 15 χρόνια και άρχισα 15 μέρες επειδή άλλαξα κάτι και μου κόψανε. 15 χρόνια, 15 μέρες.
0: Τι έλεγε, σε πάροχο τηλεφωνίας?
1: Ναι.
0: Α, σε άλλη...
1: Ναι, προσωπικό λόγο.
0: Ναι. Σε άλλο τύπου... Ναι.
1: Για 15 μέρες, κυρία Αντρέα.
0: Σας έκοψαν το τηλέφωνο. Εσείς πότε λέτε, τι λέτε τώρα για αυτούς που ακούνε, το λέω. Αν δηλαδή κάποιος οφείλει και έχει απλήρωτους λογαριασμούς στη ΔΕΗ, για πόσο καιρό? Μ' ακούτε?
1: Τώρα θα πω.
0: Ωραία. Για να το καταλάβει ο κόσμος, κύριε Βουρεξάκη, για πόσους απλήρωτους λογαριασμούς κινδυνεύει κάποιος να του πάρουν το ρολόι?
1: Ότι τώρα αυτή τη στιγμή, άμα έχουν περίπου 4 λογαριασμοί, δηλαδή 4 λογαριασμοί, σάμε για 2 χρόνια, έτσι. Γιατί είναι, συγγνώμη, ένα χρόνο είναι, αν βάλουμε και τους τρέχοντες. Έχουμε 2 καθαριστικούς ετησίως και 2 τρέχοντες έχουμε. Mm-hmm. Ένα χρόνο, δηλαδή πάνω από ένα χρόνο, άμα είναι, ασχίζουμε και βγάζουμε. Θα βάλουμε και ένα νέο λειτουργικό σύστημα στη ΔΕΙΑ, διότι το παλιό αυτό είναι 20 ετία και δεν μας βοηθάει για να εντοπίζουμε γρήγορα όλα αυτά τα δεδομένα. Αλλά πρέπει μέσω χρόνου να είναι μεγάλο το διάστημα. Ο κόσμος, εξάλλου, κύριε Ανδρεάκη, ξέχασα να το πω, υπάρχει τώρα και το άλλο, έτσι.
0: Ποιο?
1: Το άλλο, ποιο είναι το άλλο? Ότι με το νέο νόμο που βγήκε πριν 3 μήνες, λέει για τις δήμους και τις νότητες, όλο το πια το διοίκηση και τη ΔΕΙΑ, λέει ότι αν 6 μήνες δεν έχει πληρώσει το λογαριασμό του ή δεν έχει διακανονίσει, θα επιβάλλεται πρόστιμο 50%.

0: δεν έχεις διακανονίσει θα επιβάλλει το πρόστιμο 50%. Είναι μια απόλυτη, η οποία δεν μπορεί να...
1: 50% απάνω, έτσι, χωρίς να έχω κάνει τίποτα, χωρίς να έχω σπαταλήσει το νερό, χωρίς.
0: Ναι, είναι πρόστιμο. Αυτό πράγμα είναι απίθανο, είναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω και νομικά πώς μπορεί να στέκει. Όταν έχουμε την ΑΕΔΕ, έχουν κλείσει στην εφορία, ΣΥΔΕΗ, διαφόρους. Ποτέ δεν παίρνει, κόβει, σου βάζει τους στόχους που πρέπει αναλογούντας. Αλλά όχι και πώς τον 50%.
1: Καταχρηστικό είναι νόμος, πρέπει να είναι αυτό. Δηλαδή, εδώ...
0: Εγώ δεν νομίζω, κύριε Ανδρέακη. Ναι. Εγώ ειλικρινά μένω έκπληκτο με ποιος έβγαλε αυτή την απόφαση.
1: Ναι.
0: Και χωρίς να βρωθεί, για να σας πω, να δίνει μια περίοδο χάιτος σε 3 μήνες, 6 μήνες, ξέρω ότι οι Ρώσοι θα ζήσουν παραπάνω το όχι, θα ζηστούν ή θα γίνει κάτι. Να δώσω μια περίοδο, να πω εντάξει, αλλά δεν δίνει τίποτα. Ωστόσο περιμένουμε διευκρινιστικά για ποιους ισχύει, για τους παλιούς, για τους καινούριους. Δεν έχουμε ακόμα διευκρινίσει.
1: Ερώτηση τώρα, γιατί εδώ θα γίνει ένα μπάχαλο. Καταρχήν εσείς έχετε και εικόνα για το τι συμβαίνει και με τις πολυκατοικίες, που εκεί και αν είναι το ζήτημα το σοβαρό, με τα πλήρωτα κοινόχρηστα, τα τεράστια χρέη. Εκεί τι θα κάνετε τώρα, θα πηγαίνετε να παίρνετε ρολόγια ή πρέπει να έχετε πάει ήδη να παίρνετε ρολόγια?
0: Τι ρολόγια, εδώ μια πολυκατοικία έχει 20 διαμερίσματα, έχω τις περιπτώσεις, ένας δεν πληρώνει δύο, δημιουργείται ένα μεγάλο χρέος, θα εργαστεί να βγάλει ένα ρολόγιο από τους 20. Δεν πληρώνει ένα και μετά δύο. Γιατί εγώ ξέρω τέτοιες έτσι.
1: Εκεί πάει η ΔΕΗ, δηλαδή, παίρνει το ρολόι κατευθείαν.
0: Και τώρα προσπάθησαμε να... Μόνο δε, υπάρχει πλέον, πέρα από όλα να σας πω κάτι άλλο, ότι με το νέο κώδικα υπάρχουν πολλές αυστηρές ποινές. Δηλαδή έχει ποινικέ πειρακές πιώσει το ΔΣ για κάποια χρέη, αν δεν πληρώσουν τα χρέη προς τη ΔΕΗ, προς τα ενέργεια. Υπάρχουν ποινικές το γενικό διευθυντή, αν δεν εισπαχθούν χρήματα. Ποινικές, έτσι, όχι και πειθαρχικές διώκτες, δηλαδή σου βάζει και πολλά άλλα για να σε αναγκάσει να κάνεις αυτό που λέτε. Δηλαδή, ας πεις εσύ, είπαμε πολύ, αλλά πρέπει να το πάρω, διότι αν το πάω θα το χρεωθώ εγώ, ή θα πει φλέχει εγώ.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν εσείς έχετε τη βούληση να θέλετε να κάνετε κοινωνική πολιτική, να το δείτε πιο ανθρώπινα. Με το νέο αυτό κώδικα, εάν δεν πάει η εφαρμογή κατά το γράμμα του νόμου, επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις στο διευθυντή της υπηρεσίας, αλλά και σε εσάς, ας πούμε, στον αιρετό.
0: Και στον ιστοδρόμιο του ασύγματος επιβάλλονται για θέματα εάν δεν έχουμε αποπληρωμή προς την ενέργεια, προς τους παρόχους ρεύματος. Έχουν ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις.
1: Οπότε γι' αυτό κάνετε και τώρα τη ρύθμιση εσείς. Σου λέει κάτσε να έχουμε το κεφάλι μας εσείς.
0: Αυτό το είχαμε συζητήσει. Χρόνια συζητιέται αυτό το πράγμα.
1: Ναι, όχι, εντάξει.
0: Ανδρεάκη, 2 χρόνια περιμένουμε. Μα ειλικρινά 2 χρόνια από το Σκυλακάκι θα πιλωτηθούν 40% ή 50% ή τούτο ή εκείνο. Θα γίνουν 10 δόσεις, θα γίνουν 10 χρόνια. Το συγκεκριμένο πράγμα για το Λιβάνιο, είτε από δάνειο με το παρακαθιστικό για δάνειο, είτε απευθεία στη ΔΕΗ. Αυτά τα έχω μαζί.
1: Κύριε Βουλευτή, δεν είναι καινούριο. Ναι.
0: 2 χρόνια.
1: Εντάξει, είναι φοβερό το γεγονός ότι λέτε ότι μισό δισεκατομμύριο χρωστούν αυτή την ώρα η ΔΕΙΑ όλη τη χώρα. Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
0: Ναι, ναι.
1: Και στο Δήμο Ηρακλείου.
0: Ναι. Μια παρένθεση, ξέρω να σα πω, και σου λέει όμως, εάν δεν κάνει διακανονισμό με τη ΔΕΗ, δεν παίρνει πρώτη. Ξέρω να σα το πω αυτό. Του βάζει και αυτή την παράγραφο γραμμένη, έτσι, όχι θεωρητικά. Εάν δεν γίνει διακανονισμός του χρέους προς τη ΔΕΗ, δεν δικαιούσε την επιδότηση.
1: Δεν θα δεις αυτά τα 10 εκατομμύρια. Ξεκάθαρο. 24 εκατομμύρια μόνο τα τελευταία 5 χρόνια από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ στη ΔΕΙΑ λόγω και της αύξησης του κόστου της ενέργειας. Σύνολο έχετε, ποια είναι η εικόνα, ας πούμε, των χρεών της ΔΕΙΑ, υπέρ από τη ΔΕΗ, οφείλει και αλλού?
0: Όχι, κατά δείτε, η ΔΕΗ δεν πέραν του δανείου που είχε επαρθεί το 1993.
1: Αυτό το περίφημο δάνειο.
0: 18 εκατομμύρια ευρώ, τότε ήταν κάποια δις, 3 δις, 4 δις ήταν. Το οποίο το πήραν, είναι φοβερό, ότι το επόμενο χρόνο μπήκε, αυτό θα έβγαν, μπήκαν στο ΕΣΠΑ, έτσι, το επόμενο χρόνο μπήκαν, τα επόμενα 2 χρόνια, όλη η Ελλάδα το πήγε μέσω ΕΣΠΑ, εμείς πήραμε τότε και τρέξαμε και πήραμε.
1: Για θυμίστε μου τότε, επί ποιας δημαρχίας, το 90.
0: 90-93, ποιος ήταν, ο κύριος Μπόκος ήταν πρόεδρος της ΔΕΗ. Μεγάλο έργο, έτσι. Να μην είναι, το έργο ήταν τεράστιο, της αποχέτευσης του Ηρακλείου ήταν καρέις, πρέπει να ήταν 90.
1: Ποιος ήταν?
0: Ο Καρέλη. Ο Καρέλη,
1: δεν πρέπει να είναι. Ο κ. Καρέλη, σε 50 για κάντε

0: Γρήγορος, ναι. Υπάρχει ένα δάνειο τότε που ένα χρόνο μετά το ίδιο έργο μπορούσε να γίνει με χρήματα από την Ευρώπη.
1: Ναι. Αυτό 18 εκατομμύρια έφτασε στα 100 εκατομμύρια. Γιατί δεν πληρώθηκε ποτέ τίποτα πέρα από τις δόσεις που πληρώταν μέσω του κράτους. Επιχορηγήθηκε ότι πήγαν στη ΔΕΗ και πήγαιναν στο δάνειο. Γίνανε και από το γύρο που έγινε μια προσπάθεια, έβγαλαν από αυτό και ουσιαστικά αυτό που το τελικό που έχουμε τώρα ήταν η συμφωνία.
0: Επικληρονόμου μου λένε εδώ ήταν το δάνειο. Γιατί μέχρι το 89
1: ναι,
0: ήταν ο Καρέλης.
1: Μπράβο, ναι, κάπου λέω το κύριο Καρέλης, με τον κύριο Καρέλη ήταν. Ναι. Και η τελευταία συμφωνία έγινε το 2016 μεταξύ του κυρίου Λαμπρινού, του Δημάρχου Ηρακλείου τότε και του κύριου Δραγασάκη, 50 εκατομμύρια σε 40 χρόνια, ένα 250 το χρόνο άτοκα. Άτοκα, τι άτοκα. Έντοκα είναι, γιατί 18 εκατομμύρια ήταν το δάνειο.
0: Καρά έντοκα. Ναι. Αυτό πληρώνεται τώρα, δηλαδή είναι...
1: Αυτό πληρώνεται. Εμείς τα τελευταία χρόνια το έχουμε εξοπλίσει στα 18 εκατομμύρια. Είμαστε αποφασισμένοι να ξαναπάμε. Έχει γίνει προσπάθεια και από τον κύριο Καλοκαιρινό. Έχει μια πρώτη προσπάθεια. Πιστεύω ότι πρέπει όλοι μαζί να πάμε. Έχουν πληρώσει ήδη τα 18 εκατομμύρια αυτά τα οποία είχαμε πάρει, είναι πληρωμένα ή παραπάνω από 18, μπορεί να πιστεύουν τα 20 εκατομμύρια πληρωμή τώρα, να πληρώσουμε, να πάμε να πετύχουμε να ζητήσουμε τα υπόλοιπα. Δηλαδή εδώ έρχεται ένα κλίματα και κεφάλαια σε τόσους και τόσους ιδιώτες με τα κόκκινα δάνεια και όλα αυτά. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πληρώνουμε. Είναι ένα 250 το χρόνο. Είναι το μόνο που κοστάει η ΔΕΗ.
0: Είναι το μόνο που χρωστάει η ΔΕΗ. Επόμενη ερώτηση. Ποιοι χρωστάνε στη ΔΕΗ, δηλαδή από τους μεγάλο οφειλέτες σας, ποιοι εντοπίζονται αυτή την ώρα?
1: Δεν έχουμε μεγάλους. Μεγάλους εδώ τους παραθέσεις είναι ο Δήμος Ηρακλείου.
0: Που σας οφείλει
1: 3 εκατομμύρια, το οποίο όμως θα σας πω τι γίνεται.
0: Ωραίο είναι αυτό, μην το χαλάσετε να το κάνω τίτλο. Ο Δήμος Ηρακλείου είναι από τους μεγαλοφιλέτες.
1: Μα αφήστε να σας το πω τώρα. Συνολικά να το πω. Είναι 3 εκατομμύρια μεν. Είχε πάει όπως η ΔΕΗ τότε επί COVID, αν θυμάστε, ένα δάνειο από το Δήμο Ηρακλείου, που τότε το Υπουργείο Εσωτερικών, για 70 τόσες δόσεις που είχαν γίνει. Προστάμε και εμείς. Προστάμε και εμείς στο Δήμο Ηρακλείου, δηλαδή δεν είναι μικρό. Και ουσιαστικά τα 3 εκατομμύρια αυτά είχαμε κάνει μια διευθέτηση μέχρι το 2019. Τα 3 εκατομμύρια είναι κάποια, γιατί το Δήμο Ηρακλείου έχει πάνω από 100 υδρόμετρα. Είναι να γίνει κάποιες τακτοποιήσεις, δηλαδή πού ακριβώς θα ανήκουν, για να κλείσει αυτό. Έχουμε έρθει σε συμφωνία, έχουμε μιλήσει πολλές φορές με το Δήμο. Τι του χρωστάμε εμείς, τι του χρωστάμε από το δάνειο.
0: Πόσο του χρωστάτε εσείς του Δήμου, τα πατσίσετε δηλαδή, βγαίνουν να πατσίσουν?
1: Κάτι λίγα βγαίνει να πάρουμε εμείς να πάρουμε. Ναι, νομίζω ότι ήταν μέχρι 2 εκατομμύρια.
0: Για πόσο?
1: Μέχρι 2 εκατομμύρια νομίζω είναι τώρα το πόσο μέχρι τα αποτέλεξη πρόσφατα. Είναι 40.000 ειδότη ήταν. Οπότε επειδή πήγα τη διαφορά και εμείς δεν πληρώναμε για να γίνει μια διευθέτηση, ένα συμψηφισμό να το κλείσουν. Δηλαδή δεν είναι μικρό. Είναι 1,5 εκατομμύριο που είμαστε με το Παγνί. Κάπου 1,5 εκατομμύριο, διότι είμαστε μια δικασία διαμάχη, μια ανάπτυξη που κάναμε τότε που κάναμε και δεν το παγίδι, δεν επιδέξει και προσέφηκε στη δικαιοσύνη. Εκεί παίζει και ένα ποσό εκεί πέρα. Τα υπόλοιπα είναι μικρά ποσά, είναι δημότες.
0: Με δημότες, δηλαδή με το Δήμο, το Πανεπιστήμιο.
1: Είναι 13-14 εκατομμύρια πρέπει να τα εξυπηρετούμε τα παλιά όλα αυτά που είναι το Δημοτό.
0: Αυτό θα σας ρώτηγα. Στο σύνολο είναι εκεί, 13-14 εκατομμύρια.
1: Το Δημοτό, ναι, αλλά είναι, ξέρετε, κάποια που είναι πρόσφατα, δηλαδή έχουν λήξει ένα μήνα από αυτά που πληρωθούν κάποια. Εμείς κάναμε, βοηθήσαμε πάρα πολύ 2 χρόνια. Βοήθησαμε το δικαίωμα σε όσους χρωστούσαν παλιά, που είχε πολλούς στόχους να πληρώσουν μετρητής ή μικρές δόσεις και να ζητούν τα πανωτόκια, έτσι να το πω έτσι κοινά. Και ήταν όμως, δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Που ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για κάποιον.
0: Χάθηκε αυτή η ευκαιρία, θα το ρώταγα και αυτό, δηλαδή αν κάποιος...
1: Το κράτος σε αναγκάζει να βάλεις 36 μήνες, μέχρι 36 μήνες, έντοκα. Την καταβολή.
0: Δηλαδή αν τώρα κάποιος έρθει και οφείλει, αυτή είναι η διαδικασία ρύθμισης.
1: Ναι. Κάνουμε μέχρι 36 μήνες, είναι ένα ποσό, το μήνυμα 30 ευρώ, δεν κάνω λάθος. Μια αποκαταβολή 10-20% κάπου.
0: Μάλιστα.
1: Ανάλογα το ποσό που δώσει.
0: Πάντως κάνατε πολύ καλά που μας είπατε για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, για να ξέρει και ο κόσμος τι τον περιμένει, με μια ρύθμιση που κι εσείς τη λέτε άδικη και καταχρηστική, αλλά υπάρχει.
1: Ναι. Μα δεν είναι πτυνά, θυμάστε πτυνά, κύριε Ανδρέα, έχει πτυνά, εμπορία, ΕΠΚΑ, ΔΕΗ, δεν είναι από 50% να μπαίνει πρόστιμο. Δεν ξέρω, μα είμαι σίγουρος ότι δεν υπήρξε ποτέ αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπουν στις δημότητες. Αυτό εγώ θεωρώ που τον άλλο μήνα, Νοέμβριο, τέλος του Νοέμβριου έχουν γενική συνέλευση των ΔΙΑ, πρέπει το δίκτυο να το καταγίνουμε. Νομικά, αν δεν πάει πολιτικά να πάει, νομικά να πάει.
0: Το αντιλαμβάνομαι. Ωραία, κύριε Βουρεξάκη, για τα υπόλοιπα δεν είχαμε χρόνο να πούμε, που έχετε και ωραία νέα από τη ΔΕΙΑΗ και για το κομμάτι των έργων. Αυτά να τα πούμε στο στούντιο από τις επόμενες ημέρες.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι πολλά σημαντικά και εμβληματικά έργα τελειώνουν μέσα στο 2026. Ήδη έχει τελειώσει η πρωτοβάθμια επεξεργασία αυτά τα 36 κυβικά, τα οποία είναι, έχουμε κλείσει, θα είμαστε δοκιμαστικά να κάνουμε μόνο. Ουσιαστικά περιμένουμε να γίνει το δίκτυο για να πάει το νερό στους αγρότες. Mm-hmm. Είναι το εμβληματικό, 10 χρόνια τώρα εμβληματικά έργα, περίπου το πάνω από 300 χιλιόμετρα που κλείνουμε τώρα μέσα. Ξέρετε, εκεί στη Δημοκρατία, στο στόμο μου, είναι το τελευταίο κομμάτι που γίνεται και γίνεται πολύ καλά. Και κλείνουμε αυτά τα δύο μεγάλα τεράστια έργα. Πάντα έχουμε να κάνουμε και κάτι άλλο. Πρέπει να προχωρήσουν το Ηράκλειο, πάντα πρέπει να προχωρήσουν.
0: Ναι, και με τα αποθέματα και με όλα τα υπόλοιπα. Είναι...
1: Ναι, ναι, τα ογούς, ναι. Τον αμύρο.
0: Τώρα μας βρέχει αυτές τις, θα μας βρέξει αυτές τις μέρες.
1: Ναι, το σκούμε. Με τις άλλες χρονιές έχουμε γρήγορο χειμώνα.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει.
0: Λοιπόν, εν αναμονή των υπόλοιπων συζητήσεων εδώ στο στούντιο, για να τα πούμε και να υπάρχει και δυνατότητα και ο κόσμος να συμμετάσχει, και ειδικά για το κομμάτι των ρυθμίσεων και των χρεών, που αντιλαμβάνομαι ότι είναι και ένας βραχνάς αυτό για όλους μας, για να ξέρουμε και τι μας περιμένει, τους κινδύνους και τις παγίδες, γιατί όλος ο κόσμος δεν ενημερώνεται για όλα τα νεότερα που προκύπτουν, σαν αυτό που μας είπατε τώρα με τον κώδικα. Καλημέρα, κύριε Βουρεξάκη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: 34 λεπτά μετά τις 9, πάμε για το τελευταίο ημίωρο, μέσα στην καρδιά της εβδομάδας, ημέρα της Τετάρτης και τελευταία ημέρα για το Σεπτέμβριο. Και πάμε λίγο να μιλήσουμε μαζί με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης, τον κύριο Μανώλη Καρτζονάκη, με αφορμή και μία συζήτηση που είχαμε εδώ από την προηγούμενη Δευτέρα, εκπαιδευτικού, η οποία μας κατέθεσε ότι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού που ορκίστηκαν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και που εργάστηκαν κανονικά, δεν πληρώθηκαν μαζί με τους υπόλοιπους νεοδιόριστους της χώρας την προηγούμενη Πέμπτη. Σύμφωνα με όσα η ίδια μας δήλωσε, οι εργαζόμενοι παρουσιάστηκαν και ορκίστηκαν από τις 24 έως 28 Αυγούστου, έπειτα βεβαίως και από χρόνια υπηρεσίας και ως αναπληρωτές σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος. Επομένως, για αρκετούς από αυτούς τους εργαζόμενους, ο μόνιμος διορισμός τους ήρθε και μετά από 10 ή ακόμα και από 15 χρόνια αναπλήρωσης. Ο εκπαιδευτικός μας είπε ότι η υπόλοιπη Ελλάδα πληρώθηκε. Στην Κρήτη, όπου εντοπίζεται το πρόβλημα, αυτοί οι άνθρωποι δεν πληρώθηκαν. Και αναζητώντας να βρουν την αιτία, τους είπαν από τα αρμόδια γραφεία ότι υπήρχε ένα ζήτημα με την απουσία του υπεύθυνου πληρωμών και επομένως οι ίδιοι θα έπρεπε τώρα να περιμένουν. Ο καταλληλότερος για να μας τα περιγράψει τώρα αυτά και να μας πει ποια είναι και η εξέλιξη αυτού του ζητήματος ή αν υπάρχουν έτσι στην περιγραφή της εκπαιδευτικού και ανακριβίες, είναι ο κύριος Καρτζονάκης. Καλημέρα, κύριε Καρτζονάκη.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρεάκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Καταρχήν, ισχύει αυτό το οποίο μας δηλώνει εκπαιδευτικός?
1: Ακούστε, ισχύει ως ένα σημείο. Mm. Δηλαδή, η εκπαιδευτική με ομικρογιώτα, όντως διορίστηκαν τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Στη συνέχεια υπάρχει μια στάνταρ διαδικασία. Και εγώ όταν διορίστηκα το μακρινό 1995, ακολουθήθηκε και μας είχαν ενημερώσει. Η διαδικασία είναι να περάσουμε κάποια στοιχεία που χρειαζόμαστε στο σύστημα για να μισθοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο οι συνάδελφοι. Mm-hmm. Επίσης, επειδή όπως πολύ σωστά είπατε, είναι συνάδελφοι που έχουν εργαστεί και τα προηγούμενα χρόνια ως αναπληρωτές, αναπληρώτριες, υπάρχουν και προϋπηρεσίες που πρέπει να αναγνωριστούν και να καταχωρηθούν, όπως επίσης έχουμε και μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, οι οποίοι επίσης πρέπει να περαστούν. Η Περιφερειακή λοιπόν Διεύθυνση θα μπορούσε να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, να προχωρήσει χωρίς περαιτέρω ενδελεχή έλεγχο σε μια καταρχήν και πιθανόν όχι ορθή, με την έννοια του ποσού που θα έπαιρναν οι συνάδελφοι, μισθοδοσία, ή αυτό που προκρίνουμε και κάνουμε πάντα, να κάνουμε ένα ενδελεχή έλεγχο, να περνάμε αυτά τα επιπλέον στοιχεία που χρειάζονται, όπως οι αναγνωρισμένες προϋπηρεσίες των συναδέλφων, αλλά και οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί πιθανοί τίτλοι που υπάρχουν, και έτσι να πάμε στην μισθοδοσία τους κανονικά, έχοντας πάρει οι συνάδελφοι ό,τι τους αναλογεί. Αυτό. Επίσης υπάρχει μια ημερομηνία ότι μέχρι περίπου μέσα του μήνα πρέπει να καταθέσουμε τη μισθοδοσία.
0: Ένα το κρατούμενο, επειδή, να βάζω ερωτήματα. Αυτοί τα κατέθεσαν?
1: Αυτό θα σας έλεγα.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Η ροή των εγγράφων από ορισμένους συναδέλφους προς την υπηρεσία είχε μία μικρή καθυστέρηση. Κατανοητή, έτσι, μέχρι να μαζέψει ο κάθε συνάδελφος πρώτη μισθοδοσία, θέλει ο καθένας να είναι όπως πρέπει.
0: Να καταθέσει τα δικαιολογητικά του, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Εσείς είχατε βάλει ένα όριο, μια προθεσμία?
1: Δεν βάζουμε εμείς.
0: Αλλά
1: το όριο τίθεται κάθε μήνα, πρέπει τις πρώτες 10-15 μέρες του μήνα να καταθέτουμε τη μισθοδοσία του επόμενου μήνα. Το δημόσιο, ξέρετε, προπληρώνει τον επόμενο μήνα.
0: Ναι, γι' αυτό είναι και ελκυστικό.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, αυτό που έγινε ήταν αυτή η μικρή καθυστέρηση της ροής των δικαιολογητικών προς εμάς. Εμείς, επειδή το είδαμε το πρόβλημα και επειδή κατανοούμε πλήρως και τους συναδέλφους, και γι' αυτό προχωρήσαμε και σε ενέργειες και σε απάντηση και στον Σύλλογο, που είχαμε με κάποιο έγγραφο, αλλά και σε συναδέλφους που μας προσέγγισαν ρωτώντας και αναρωτιόμενοι γιατί συνέβη αυτό. Και προκειμένου να πληρωθούν.
0: Άρα στο γιατί εν μέρη είναι η καθυστερημένη υποβολή δικαιολογητικών από την πλευρά των εκπαιδευτικών και από την άλλη, αφού δεν είχαν κατατεθεί στην ώρα τους και ο καθυστερημένος έλεγχος για να εξακριβωθούν.
1: Όχι, ο καθυστερημένος έλεγχος δεν έγινε.
0: Άρα δεν έχει ευθύνη η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης. Οι εκπαιδευτικοί φταίνε.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Είπα
1: ότι αυτή είναι η διαδικασία. Είπα ότι αυτή είναι η διαδικασία που πήρε φέτος λίγο περισσότερο χρόνο.
0: Το λέω αυτό γιατί ο εκπαιδευτικός λέει ότι από την πλευρά της, οι ίδιοι θεωρούν ότι η Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, είτε ο υπεύθυνος πληρωμών απουσίαζε και δεν μπορούσε να κάνει την εξακρίβωση. Αυτό ρωτάω. Δεν το κάνω κακόβουλα.
1: Ναι. Το καταλαβαίνω, αλλήμον. Ναι. Εδώ προσπαθώ να το διευκρινίσω.
0: Ναι. Για να δούμε ποιος φταίει.
1: Κοιτάξτε, εξορισμού, να το πούμε κι αυτό. Αλλά και με τους συγκεκριμένους ανθρώπους και εμένα στην Περιφερειακή Διεύθυνση δεν υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσουμε και μάλιστα χωρίς να δώσουμε την απαιτούμενη σημασία στην πληρωμή συναδέλφων. Αυτό σας παρακαλώ θα το κρατήσουμε όπως το λέω. Λοιπόν, και ούτε έχει
0: συμβεί. Ναι, είναι και βάρβαρο. Δηλαδή.
1: Μα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει.
0: Ναι. Άρα...
1: Επειδή όμως συνέβη, αυτή λόγω της καθυστερημένης ροής ορισμένων δικαιολογητικών. Προχωρήσαμε σε ενέργειες, σε συνεργασία με το Υπουργείο, ώστε να μην πάει όλη η μισθοδοσία τους όπως θα πήγαινε στο τέλος του Οκτωβρίου, αλλά να υπάρξει μια ενδιάμεση πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου του 2026, δηλαδή σε λίγες μέρες, την άλλη εβδομάδα δηλαδή.
0: Καλά, μεταξύ μας τώρα, επειδή εμείς πάντα τα λέμε ειλικρινά, δεν είναι λίγες μέρες όταν είναι κάποιος να πληρωθεί 26 Σεπτέμβρη, να πληρωθεί 9 Οκτώβρη. Αν πάει με ροδούλη, με ροφάει εννοώ η κατάσταση. Άμα είσαι στην άκρη, δεν αγχώνεσαι.
1: Ακούστε. Όλοι μας στην πρώτη μισοδοσία, η οποία έχει και ένα ιδιαίτερο βάρος. Εγώ το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Σκέφτομαι τον εαυτό μου. Έτσι.
0: Ναι, όλοι τον εαυτό μου.
1: Τότε που συνέβη, ναι, ότι την περιμένει με πολλή αγωνία. Αυτό αυτονόητο. Αλλά από την άλλη μεριά να γίνει και με ορθό τρόπο, έτσι. Μην έχεις μετά συμπλήν, μου πήρανε, μου δώσαν περισσότερα κτλ. 9 Οκτωβρίου λοιπόν, μετά από ενέργειες μας, θα πληρωθούν οι συνάδελφοι τις μέρες του Αυγούστου τις οποίες εργάστηκαν, αυτές τις λίγες μέρες όσες είναι του καθενός, θα πληρωθούν όλο το Σεπτέμβριο και στη συνέχεια, στις 26 του μήνα, όπως όλοι μας, θα μπουν στη μισθοδοσία και θα πάρουν και τον Οκτώβριο αλλά και την προπληρωμή όπως όλοι μας του Νοεμβρίου. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, το σχέδιο, αυτό θα γίνει και σε κάθε περίπτωση είναι αυτό το οποίο επιτύχαμε για να πάρουν με ορθό τρόπο, πλήρως και με τις αναγνωρισμένες προϋπηρεσίες που έχει ο καθένας και η καθεμιά, αλλά και τα μεταπτυχιακά που έχουν φέρει στην υπηρεσία, όλα τα ποσά. Άρα ο ενδελεχής έλεγχος μας έδωσε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Αυτό έχει ξανασυμβεί, κύριε Καρτσονάκη.
1: Κοιτάξτε, συνήθως έτσι γίνεται. Φέτος κάποιοι συνάδελφοι διαμαρτυρήθηκαν δικαίως. Δεν λέω εγώ έτσι. Οι άνθρωποι, ο καθένας έχει τις ανάγκες, δεν υπάρχει θέμα. Απλώς συνήθως θέλουμε χρόνο γιατί κάνουμε αυτό τον ενδελεχή έλεγχο. Τα προηγούμενα χρόνια όμως δεν είχαμε κάποιον συνάδελφο να μας προσεγγίσει ότι δημιουργείται κάποιο πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση είναι δικαιολογημένο, δεν προσπαθώ να πω κάτι άλλο.

0: μήνα, αυτό το πρώτο 10-12 μέρες του μήνα, στέλνουμε τη μισθοδοσία. Οφείλουμε να τη στείλουμε. Αν λοιπόν σε αυτό το διάστημα έχουμε όλα, είχαμε όλα τα δικαιολογικά, θα το κάναμε. Δεν υπήρξε η ροή αυτή και είχαμε αυτή τη μικρή καθυστέρηση, δεν είναι κάτι άλλο.
1: Ναι. Για πόσα άτομα μιλάμε για να το κλείσουμε τώρα αυτό το θέμα?
0: 28, αν θυμάμαι καλά.
1: Στο σύνολο της Κρήτης δηλαδή.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Αυτούς που μισθοδοτεί η Περιφερειακή Διευθυντήρια.
1: Ναι, για τους οποίους έγινε και το θέμα. Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει η νέα
0: χρονιά. Δεν έγινε για όλους. Δεν μας προσέγγισαν όλοι οι συνάδελφοι. Έτσι να το πούμε και αυτό. Υπήρξε ένας μικρός αριθμός. Είναι απόλυτα κατανοητό, να το ξαναπώ. Έτσι μην δημιουργούμε παρεξηγήσεις. Κάναμε τις ενέργειες ώστε και αυτοί οι λίγοι συνάδελφοι που πιθανόν αντιμετώπισαν πρόβλημα να το λύσουμε με τον καλύτερο τρόπο και σας διαβεβαίω ότι σε 9 Οκτωβρίου θα μπουν τα ποσά που σας είπα, ο Αύγουστος όσες μέρες τους αναλογεί συν τον Σεπτέμβριο και σε 15 μέρες μετά θα μπει ο Οκτώβριος και η προπληρωμή του Νοεμβρίου και έχει τελειώσει το θέμα.
1: Και κλείνει. Και κλείνει μετά σε μια καινούργια χρονιά με νεότερα δεδομένα. Εσείς, έτσι για να κλείσουμε λίγο διαφορετικά, κύριε Καρτσονάκη, τι ιεραρχείτε πρώτο για την φετινή χρονιά και σε επίπεδο Κρήτης εννοώ, δηλαδή τη λειτουργία των ονάσεων σχολείων, το στοίχημα να λειτουργήσουν εύρυθμα όλα τα σχολεία είναι το αυτονόητο. Αλλά τι προτεραιοποιείτε?
0: Η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η πρώτη προτεραιότητα όλων μας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης και μένα φυσικά και των Διευθυντών Εκπαίδευσης σε κάθε νομό και σε κάθε βαθμίδα. Άρα η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων είναι αυτό στο οποίο εστιάζουμε κατά προτεραιότητα όλων των σχολικών μονάδων της Κρήτης. Τα επιπλέον στοιχεία που έχουμε φέτος είναι στο Ηράκλειο. Σε επίπεδο Κρήτης είναι απλώς στο Ηράκλειο τα οδεία ονάσια σχολεία. Επίσης έχουμε στο πρώτο γέλιο το Γενικό Λύκειο την τάξη για το International Baccalaureate.
1: Που είναι η πρώτη χρονιά αυτή, ε?
0: Πρώτη χρονιά είναι και αυτό.
1: Ναι.
0: Και εδώ είμαστε από τις δεν έχουν όλες τις περιφέρειες, εδώ έχουμε. Άρα αυτό θα δώσουμε έτσι μια ιδιαίτερη προσοχή και στις δύο αυτές περιπτώσεις. Όμως ξαναλέω, όλα τα δημόσια σχολεία να λειτουργήσουν και εκεί εστιάζονται όλες τις προσπάθειές μας εύρυθμα, αυτή είναι και η προτεραιότητα του Υπουργείου και να έχουμε το βέλτιστο παιδαγωγικό αποτέλεσμα, αποτύπωμα στα παιδιά. Επίσης είναι αυτονόητη η προτεραιότητά μας, όπως είναι και κάθε χρόνο, η μη βία, η πάταξη της βίας στις σχολικές μονάδες.
1: Ναι.
0: Δεν έχει χώρο στις σχολικές μονάδες.
1: Καλά κάνετε και το λέτε,
0: δεν
1: κύριε Καρτσονάκη.
0: Δεν έχει χώρο στις
1: ούτε στους εκπαιδευτικούς ούτε στους μαθητές. Τώρα επειδή θυμάμαι το περιστατικό χθες από τα Λιώσια και όλη αυτή την κουβέντα που έχει αναπτυχθεί και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που πάλι διχαστήκαμε και γίναμε ομάδες.
0: Και στο σχολείο, ούτε στο σχολείο,
1: κυρίως.
0: Στην κοινωνία δεν μπορεί να είναι το μέσο επίλυσης διαφορών, έτσι, ή διαφωνιών. Συνεπώς και ο έλεγχος, η πάταξη και ό,τι χρειάζεται να κάνουμε από την πλευρά μας για το θέμα αυτό, να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ ψηλά, αυτονόητα ψηλά,
1: στην ατζέντα και φέτος.
0: Ατζέντα μας, διότι συνδέεται στην τελική και με την εύρυθμη λειτουργία που ανέφερα πριν. Έτσι. Και οι εκπαιδευτικοί μας, και οι μαθητές, και οι οικογένειες έχουν το σχολείο ως χώρο εργασίας και μάθησης και μόνο. Και αυτό πρέπει να είναι.
1: Ναι, έχουν έρθει ήδη πάντως και από σχολεία ανάλογου τύπου έτσι επιστολές που προσπαθούν να βάλουν σε μια νέα εποχή τη σχέση εκπαιδευτικών μαθητών και οικογένειας για την οποία λιγότερα λέμε, ξέρετε κάθε φορά την κάθε κοινότητα την αντιμετωπίζουμε σαν, εγώ λέω πάντα σαν το ΤΕ, μην πούμε πολλά για τους εκπαιδευτικούς γιατί μπορεί να τους πειράξουμε, μην πούμε, αλλά χρειάζεται ο άρρηκτος συνδυασμός και η συνεργασία και των τριών και η οικογένεια να δείξει και ενδιαφέρον. Τα παιδιά δεν πάνε στον αυτόματο. Και προφανώς όταν τους καλείτε και σε συναντήσεις, συζητήσεις, το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε ως υποχρέωση είναι να ερχόμαστε. Αυτό είναι το ένα που θα πω από την πλευρά των γονέων και να πω ότι περιμένουμε και από την πλευρά των εκπαιδευτικών συνεργασία και να επιλύονται προβλήματα αντί να χτυπάμε πόρτες που δεν βρίσκουμε βίκο αότα. Είναι και αυτό μια άλλη απαίτηση. Μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: το σχολείο είναι κομμάτι της κοινωνίας. Μπορεί να ακούγεται κλισέ, δεν είναι, σας διαβεβαιώ. Mm.

0: την έννοια πράγματα και συνθήκες που υφίστανται, που όλοι μας τις βιώνουμε στην κοινωνικές μας σχέσεις εκτός σχολείου, προφανώς πάνω και στο σχολείο. Όμως η εκπαιδευτική μας, το σώμα των εκπαιδευτικών, είναι άνθρωποι οι οποίοι, αυτό που λέγανε και οι παλιοί εκπαιδευτικοί, ότι είναι δύο φορές παιδιά μας τα παιδιά. Αυτό σας παρακαλώ να το κρατήσετε και να το κρατήσουν και οι γονείς. Άρα είναι εξορισμού ο εκπαιδευτικός δίπλα στο παιδί και δίπλα στην οικογένεια και το σχολείο είναι δίπλα στην οικογένεια. Αυτό οι γονείς πρέπει να το καταλάβουν και να το έχουν στο μυαλό τους. Δεν είναι απέναντι ούτε ο εκπαιδευτικός, ούτε το σχολείο. Γιατί είναι εκεί, η δουλειά μας είναι τα παιδιά να είναι σε ένα ασφαλές περιβάλλον και να παίρνουν τη μάθηση που τους οφείλουμε ως αυριανούς πολίτες της χώρας.
1: Μεγάλο,
0: δεν κάνουμε κάτι άλλο.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Αυτό κάνουμε στο σχολείο και οι γονείς πρέπει να είναι σίγουροι γι' αυτό. Εάν τώρα ανθρώπινα σε ένα σημείο, σε ένα σχολείο, μία μέρα, ένας άνθρωπος έχει μία όχι καλή στιγμή, αυτό δεν αναιρεί τη μεγάλη εικόνα. Και αυτό μπορεί να συμβεί και από την πλευρά της οικογένειας και από την πλευρά ενός συναδέλφου. Αλλά αυτό, ξαναλέω, είναι η μικρή, η πολύ μικρή σταγόνα. Δεν είναι η μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι το σχολείο είναι εκεί, η διεύθυνση κάθε σχολείου, ο σύλλογος διδασκόντων, αλλά και ο κάθε εκπαιδευτικός, στηρίζοντας τη δημόσια εκπαίδευση, στηρίζοντας την οικογένεια, στηρίζοντας εν τέλει τα παιδιά μας.
1: Λοιπόν, θέλω να έρθετε μια μέρα από εδώ να τα πούμε, να δούμε καταρχήν και με πόσο πολύ λιγότερα παιδιά πάμε φέτος στη νέα χρονιά. Που αυτό
0: να
1: είναι
0: τα
1: ένα
0: πούμε όλα,
1: πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί αυτή η μείωση στον αριθμό των νέων μαθητών από τον νηπιαγωγείο κιόλας, δεν είναι καθόλου αισιόδοξη εικόνα και συζήτηση για τη χώρα και την πορεία του δημογραφικού, αλλά και για ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα,
0: κύριε Κατσουνάκη.
1: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Μπήκες έτσι δυνατά, ρε φίλε. Λοιπόν, meanwhile, όσο εμείς τα λέγαμε με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, 8.30 ώρα μιλήσαμε με τη Ματίνα Τιμπαγόνη, η οποία ανάμεσα στα άλλα μας είπε για το MedWatch, το οποίο εντοπίζει διάφορες έτσι παρανομίες και πράξεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα από διάφορα ιατρία. Μπήκε κέντρα στο χώρο των απέραντων του διαδικτύου και από χθες είναι πολύ ψηλά η κουβέντα για ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που εντόπισε το MedWatch και στο ιατρείο της κυρίας Καρισιανού. Εμείς κάναμε και το σχετικό ερώτημα στην κυρία Παγώνη και είπε ότι είναι ένα μηχάνημα το οποίο, αφού χτύπησε κόκκινο στο MedWatch, δηλαδή αυτή την εφαρμογή που παρακολουθεί με την τεχνητή νοημοσύνη τι προβάλλει, τι διαφημίζεται, προφανώς είναι ένα μηχάνημα χωρίς την απαιτούμενη αδειοδότηση, δεν έχει δηλωθεί δηλαδή και στον κατατόπος ιατρικό σύλλογο και, εν πάση περιπτώσει, η ίδια φρονεί και ως γιατρός ότι είναι ένα μηχάνημα το οποίο δεν ήθιστε να εφαρμόζεται σε περιπτώσεις παιδιών η δράση του, αλλά περισσότερο σε ενήλικες. Δεν είναι ένα επικίνδυνο, βέβαια, σε κάθε περίπτωση μηχάνημα, είπε και η ίδια, για την ανθρώπινη υγεία. Και όσο εμείς μιλούσαμε, ήρθε έτσι δήλωση από την συνεργάτηδα της κυρίας Καρισιανού, την Μαρία Τιγρατσία, η οποία είπε ότι το μηχάνημα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, ότι έχει όντως εξοπλισμό βιοσυντονισμού που έχουν εκατοντάδες ιατρία ανά την επικράτεια και μάλιστα εκείνη επικαλέστηκε και μία έρευνα που κάναμε, λέει, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα μηχάνημα που μπορεί κάποιος να έχει και για ιδιωτική χρήση, δεν νομίζω ότι κανείς είπε ότι δεν μπορεί, και η κυρία Παγώνη το ίδιο είπε, απλώς είπε ότι δεν θα έχει δηλωθεί, ότι δηλαδή είναι μέσα σε ένα ιατρείο χωρίς να το γνωρίζει ο ιατρικός σύλλογος ή οι αρμόδιες υπηρεσίες. Πάντως η κυρία Γρατσία το πήγε και ένα βήμα παραπέρα, έκανε λόγο για πολιτική στόχευση από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας και ότι θα περίμενε και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να αναζητήσουμε, λέει, τη λίστα όλων των κλινικών που έπιασε το MedWatch, γιατί εδώ υπάρχει μια πολιτική στόχευση. Υπάρχουν όμως και νομικές συνέπειες, είπε η κυρία Γρατσία γι' αυτά, γιατί δεν είναι δυνατόν να απομονώσεις ένα ιατρείο. Και έτσι προμήνυσε και σειρά έτσι νομικών κινήσεων που θα επιλέξουν η ίδια και η κυρία Καρισιανού εναντίον εκείνων που αφισβήτησαν την ιατρική της αξιοπιστία και ταυτότητα. Κοιτάξτε τώρα, μοιραία, όταν είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο και είσαι και ένα πολιτικό πρόσωπο, σε οποιαδήποτε συζήτηση θα είσαι πρώτος στη γραμμή, όχι με την υποχρέωση της υπονόμευσης και της στοχοποίησης, γενικώς. Δηλαδή τώρα Δεν ξέρω και τι είναι αυτό που ξενίζει την κυρία Κρατσία, αλλά ούτως ή άλλως η ίδια η κυρία Καρισιανού από την υπόθεση Μαζονάκη και Ντεύθεν και με το βιογραφικό που έχει διαναρτήσει στην ιστοσελίδα της, ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση περικυβαντικής ιατρικής, περικυβαντικής φυσικής, μετά που ανασυγκροτήθηκε και τα είπε λίγο διαφορετικά με τις δηλώσεις της. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που τους ξενίζει. Anyway. Την ίδια ώρα που μιλάμε έχουμε συναγερμό για πτήση της Fly Dubai προς Tel Aviv. Έχει εκπέμψει σήμα για αεροπειρατεία. Έχουν απογειωθεί Ισραηλινά μαχητικά. Το τελευταίο σήμα του αεροπλάνου ήταν κοντά στο αεροδρόμιο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Αρχικά έστειλε σήμα έκτακτης ανάγκης και στη συνέχεια κωδικό για αεροπειρατεία. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδονται και από Ισραηλινά ειδησιογραφικά μέσα, η πτήση εξέμπεψε αρχικά τον κωδικό 7700, που είναι ένα διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης, και λίγο αργότερα τον κωδικό 7500, ο οποίος σημαίνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση. Έχουν απογειωθεί μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας προς το σημείο, και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος αναμένεται να προσγειωθεί στη Σαουδική Αραβία. Έχουμε βεβαίως και την είδηση που δεν πρόλαβα να πω, Αντώνη, και θα την πω πολύ γρήγορα, και ήταν και από τις πρώτες πρωινές. Με ανάρτηση του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη, πολύ στοχευμένα για την Κρήτη, για το Ηράκλειο, για το Βενιζέλιο, με αφορμή αυτές τις φωτογραφίες οι οποίες κυκλοφόρησαν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στον τύπο, που αφορούσε ένα πρόσφατο περιστατικό πτώσης σοβάδων μέσα σε κλινική του Βενιζέλιου νοσοκομείου. Ο ίδιος μέσω του X, πρώην Twitter, έκανε ανάρτησή του, πολύ ειδικά για τις κτηριακές υποδομές του Βενιζέλιου νοσοκομείου. Μάλιστα είπε ότι η φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, AI, δεν είναι μια πραγματική φωτογραφία. Είπε ωστόσο ότι το κτίριο είναι παλιό, η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει την πλήρη ανακατασκευή του Βενιζέλιου νοσοκομείου σε συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης. Αυτό μας το είχε πει και εδώ σε συνέντευξη. Και μετά επιτέθηκε σε όσους παρουσίασαν το περιστατικό ως ένδειξη κατάρρευσης του νοσοκομείου, κάνοντας λόγο για συμμορία της μιζέριας και καταγγέλλοντας ότι η εικόνα αυτή η οποία διακινήθηκε είναι εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη. Ασχολήθηκε με το Βενιζέλιο σήμερα πολύ στοχευμένα. Έρχεται στην Κρήτη ούτως ή άλλως περί τα μέσα του Οκτώβρη, αναμένεται η επίσκεψή του, θα είναι 10, θα είναι 15. Θα επισκεφθεί μία σειρά από νοσοκομεία, και όχι μόνο το Βενιζέλιο νοσοκομείο, από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά, λένε οι πληροφορίες μου. Θα εγκαινιάσει μία σειρά από νέες πτέρυγες, οι οποίες ανακαινίστηκαν και με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα κάνει και ανακοινώσεις, θα έχει ενδιαφέρον, πάντα έχει ενδιαφέρον, και ειδικά του Υπουργού Υγείας μια τέτοια επίσκεψη στην Κρήτη, ειδικότερα μετά από και μία αποχή που περίπου διήρκησε 2 χρόνια. 2 χρόνια νομίζω έχουμε να τον δούμε. Τώρα που θα έρθει θα έχει πολλά να πει και πολλά να κάνει. Και βεβαίως και πολλά να του πούνε. Δεν θα πει μόνο, θα του πούνε κιόλας, όπου πάει του λένε. Λοιπόν, κάπου εδώ δίνουμε σκητάλη στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Κρατεουάν, 102,3. Έρχονται οι επόμενοι και είναι και πολλοί στη σειρά. Η Μαρίνα, ο Γιάννης ο Ραψομανίκης, ο αθλητικογράφος μας, ο Γιώργος, τους λέω με τα μικρά, τους λέω με τα ανάλογα. Ναι, τι. Ναι, είπα και το Δημήτρη με τη Μαρία, έρχονται μετά. Επειδή πάντα τους λέω αυτούς κάθε φορά που φεύγω. Τώρα σήμερα είπα να κάνω μια ανακατασκευάσκοντα, μην αδικήσω και κανένα. Ναι, τα έκανα λίγο τουρλουμπούκι. Μέχρι τις 5 είμαστε εδώ με ανοιχτά μικρόφωνα και βεβαίως και με μουσική και βεβαίως με επικαιρότητα. Αύριο στις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί. ειδικά με ένα τέτοιο καιρό, προσεκτικά, ειδικότερα μην αμελείτε και μην αψηφείτε αυτά τα σημάδια. Εννοώ ότι μην υπερεκτιμάτε δυνάμεις. Αν μια καταιγίδα έχει ξεσπάσει, φροντίστε, μείνετε στην άκρη, περιμένετε να περάσει. Αν δείτε ότι αυτή δυναμώνει, πάρτε τα απαραίτητα μέτρα. Σε αυτόν εδώ τον τόπο, στο πρόσφατο παρελθόν, έχουμε θρηνήσει και θύματα από τέτοιες κακοκαιρίες. Όσο μπορείτε πιο προσεκτικά, και αύριο στις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια σας.

0: Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Πρέπει να ελεγχθούν όλα και να αποδοθούν ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, τόνισε η Ματίνα Παγώνη μιλώντας στο Creta One 102,3 με αφορμή τις καταγγελίες για ιατρεία και κλινικές. Τρία άτομα συνελήφθησαν για κλοπές και απόπειρες διάρρηξης σε εκκλησίες του Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών. Δεν έχουν τέλος οι μεταναστευτικές ροές νότια του Ηρακλείου. 25 άτομα εντοπίστηκαν στα Λούτρα. Τροχείο σημειώθηκε στην παρηγοριά Χανίων όταν αυτοκίνητο εξετράπη και ανατράπηκε. Από τους 4 επιβαίνοντες, οι 2 τραυματίστηκαν ελαφρά. Τον Δεκέμβριο ξεκινά η δίκη για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου των Τεμπών στο ειδικό δικαστήριο. Στο εδόλιο Χρήστος Τριαντόπουλος και ακόμη 4 κατηγορούμενοι. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης με τα ποσά να αφορούν το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Φόβοι για αεροπειρατεία σε πτήση από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ απογειώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά. Βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην Κρήτη, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 έως 6 μποφόρ.

0: Ρέτα One 102,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
9: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
10: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Μιλάμε.
1: Καλημέρα.
0: Επίθεση.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Εδώ δεν ξέρω τι μπούλινγκ έχουμε φάει σήμερα. Έξω στο διάδρομο Αντιγόνη Ανδρεάκη. Καλώς τον καλοχειμωνάκια. Εγώ κρυώνω σήμερα. Εδώ με σκορδεύουν. Αφού κάνει.
0: Μα ξέρεις τι γίνεται. Δεν γίνεται. Με αυτόν τον καιρό να μπαίνεις μπες και να έχουν το ερκοντήσει στο 9.
1: Στο 9.
0: Στο 10.
1: Έχουμε βάλει χειμωνιάτικα εμείς εδώ. Έχουμε βάλει ζακέτες, κρυώνουμε. Να και το Μάνο τον Τζουρουνάκη και ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Με τα κοντομάνικα είναι όλοι. Να τα ζεστά τα γόρια. Εμείς εδώ πάντως κρυώνουμε. Είναι Τετάρτη, είναι 30 του Σεπτέμβρη. Είναι. Α, πάει και ο Σεπτέμβρης. Αύριο έχουμε πρωτομηνιά.
0: Ναι.
1: Έχουμε πρωτομηνιά.
0: Ναι, Οκτώβριο.
1: Μπαίνει.
0: Ο πιο ωραίος μήνας, φίλε.
1: Οκτώβριος. Εδώ είμαστε και σήμερα. Είμαστε στα μέσα της εβδομάδας και είμαστε εδώ στο Κράτο 102,3. Δημήτρης Κανάκης.
0: Μαρία Ορφανάκη.
1: Εδώ τα αγόρια μας είναι μέλια του ήχου και της εικόνας. Εσείς στο κράτο1.gr πατάτε το μπλε κουμπί για να μπορείτε να μας δείτε και να δείτε πόσο κρυώνουμε. Εγώ τώρα έβγαλα τη ζακέτα γιατί δεν πήγαινε ωραία. Για να φαίνεται.
0: Ξέρεις που κάνει κρύο, αν πας δίπλα στο.
1: Κοίταξε τώρα. Έβγαλα τη ζακέτα για να μείνουμε αυτό γιατί δεν πήγαινε ωραία τώρα να φαίνεται. Και εγώ κρυώνω. Μάλλον δεν έχω συνέλθει ακόμα από το θα ζεσταθώ.
0: Μα δες, αν μπεις μέσα τώρα εκεί που είναι ο Αντώνης, έχει και air condition στο 9, είμαι σίγουρος. Ό,τι σου λέω.
1: Στο 9 είναι Αντώνη Τσαπίνο. Όχι, είναι, όχι.
0: Στο 19 είναι θερμός άντρας, βλέπεις εδώ πέρα τι γίνεται.
1: Πάντως, για να τα λέμε και αυτά, ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ο μετεωρολόγος, είπε ότι θα έχουμε ισχυρά καιρικά φαινόμενα το Σαββατοκύριακο. Η Πέμπτη είναι αύριο δηλαδή, έτσι, για το σύνολο του νησιού και η Παρασκευή θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Εντάξει, λέει ένα δύσκολο τετραήμερο. Στο κόκκινο το Μαλεβίζι, ο Δήμος Μαλεβιζίου, εκεί λέει θα έχουμε μεγάλες ποσότητες νερού. Ισχυρά φαινόμενα και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά και στο Λασίθι. Και κοίταξε τώρα. Εντάξει, εμείς τώρα που λέμε αντικρυώνουμε και αυτά εδώ, μπορεί να έχουμε και σοβαρά θέματα. Προειδοποίηση για πλημμυρικά φαινόμενα. Και θα δούμε πώς θα τα πάμε.
0: Και ο Θεός βοηθός.
1: Με αυτό λέμε κάθε φορά. Ο Θεός βοηθός. Κατά τα άλλα, όμως, όταν μιλάμε με την πολιτεία και με τους φορείς, είμαστε έτοιμοι.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Τάπα που λένε τώρα οι νέοι.
1: Ναι. Οι νέοι το λένε αυτό,
0: Ναι.
1: Και πού τα ξέρεις εσύ αυτά.
0: Συναναστρέφομαι ακόμα. Σιγάρε.
1: Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, είχαμε μία αεροπειρατεία. Το πήρες χαμπάρι.
0: Το έβαλα στο site.
1: Μία αεροπειρατεία λοιπόν.
0: Λήξη να γερμού.
1: Ναι. Λήξη. Αεροπλάνο Ντουμπάι προς Τελαβίβ. Εξέπεμψε σήμα κινδύνου σήμερα, προκαλώντας ανησυχία φυσικά. Αναστροφή είχαμε του αεροσκάφους. Άρχισε να μειώνει η ύψος. Καλά, εγώ τώρα έπρεπε να είμαι εκεί.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, από τη μία θα το πω έτσι ότι θα.
0: Πάντως, για να τελειώσουμε την είδηση και πες το, πληροφορήσε ότι ήταν συμπλοκή τελικά μέσα στο αεροπλάνο. Δεν είχαμε κάποιους αεροπειρατεία. Έληξε ο συναγερμός.
1: Τι είναι η συμπλοκή.
0: Μάλλον ήρθαν στα χέρια από ό,τι διαβάζω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ήταν αεροπειρατεία.
1: Μάλιστα. Δεν ήταν δηλαδή περιστατικό ασφαλείας. Σήμα κινδύνου λοιπόν κτλ. Εγώ τώρα αν ήμουν εκεί, πολλά γέλια. Από τη μία θα είχα το νου μου να τραβήξω βιντεάκια και να κάνω το ρεπορτάζ και από την άλλη θα είχα πει το πατέρι μου 100 φορές από μέσα μου, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δεν ξέρω βέβαια, Δημήτρη, αν πρέπει να πούμε το πάτερ ημών και με αυτά που διαβάζουμε και τις δηλώσεις που κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα το πω και αυτό. Γιατί έκανε δηλώσεις στο πρώην Twitter, στο X, που είναι μανούλα.
0: Εγώ το λέω ακόμα Twitter, να ξέρεις.
1: Ναι. Είναι μανούλα ο κύριος Γεωργιάδης αυτά. Έκανε λοιπόν. Δηλώσεις. Από πού να ξεκινήσω τώρα και τι να πρωτοπώ. Είπε ότι είναι, λέει, ψεύτικη AI φωτογραφία. Αναφερόμαστε στο Βενεζουέλιο νοσοκομείο με το περιστατικό που έπεσαν τα
0: μάτια. Για να βάλουμε τον κόσμο στο mood.
1: Ναι,
0: ήταν στο Βενιζέλιο η φωτογραφία που έδειξε σοβάδες να πέφτουν.
1: Ναι.
0: Και έκανε απάντηση. Συνέχισε, ξέρεις, για να καταλάβει ακριβώς τι
1: γίνεται. Ναι, έγινε μια αποκόλληση τμήματος σωραφής τέλος πάντων. Το Σάββατο το προηγούμενο έγινε αυτό. Είχε προηγηθεί και αντίστοιχο κάτι παρόμοιο και τον περασμένο Αύγουστο. Και είχαμε την ανάρτηση του κυρίου Γεωργιάδη. Να πούμε βέβαια ότι δεν κινδύνεψε, δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό, ευτυχώς. Πάντως πολλά είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι είπε. Μία λέει απαράδεκτη επεξεργασμένη εικόνα. Μισό λεπτό να ανοίξω όλη την ανάρτηση, Δημήτρη, γιατί μου την κόβω εδώ. Λοιπόν, ξεκινάει και λέει: στο Ηράκλειο Κρήτης βρίσκεται το Βενιζέλιο νοσοκομείο. Το ξέρουμε. Ένα εξαιρετικό και εξαίρετο νοσοκομείο. Το γνωρίζουμε. Γιατί εκεί οι άνθρωποι υπερβάλλουν αυτό. Με ένα, δεν μπορώ να τη δω, μου πετάγονται.
0: Με άριστους ιατρούς και προσωπικό, αλλά σε ένα πολύ παλαιό κτίριο. Συχνά κομμάτια του σοβά της οροφής ξεφτίζουν και πέφτουν κυρίως λόγω υγρασίας. Η τεχνική υπηρεσία κάνει ό,τι μπορεί, αλλά ο χρόνος στην υποδομή αυτή τη στιγμή είναι αμήλικτος. Για να θεραπεύσουμε όλη την κατάσταση, ήδη σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη κ. Αρναουτάκη και τον ευχαριστώ γι' αυτό, δρομολογούμε την πλέον ανακατασκευή του έργου πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Λίγο πολύ αυτά λέει, γιατί θες να το
1: θέλεις
0: πιο κάτω.
1: Μα έχει πει κι άλλα, περίμενε. Εδώ είπε ότι μήπως λέει έπεσε πύραυλος. Δεν το διάβασες αυτό?
0: Κάτσε, ποια ανάρτηση έχω ανοίξει? Εγώ περίμενε, στα tweet του Άδων είμαι τώρα. Δεν έχω πιο απ' όλα να δω.
1: Πάντως, έτσι, είπε πάρα πολλά, τα οποία έτσι δεν ξέρω. Από τη μία προκαλούν θυμό, από την άλλη προκαλούν γελίο, γιατί συνεχίζει και λέει. Μα δεν ντρέπονται και καλά οι άνθρωποι του Βενιζελίου να δυσφημούν έτσι το νοσοκομείο τους? Και τι λένε δηλαδή στον κόσμο του Ηρακλείου? Μην έρχεστε εδώ, θα πέσει το ταβάνι να σας πλακώσει. Αν όμως ο κόσμος σταματήσει να πηγαίνει και εγώ μετά πρέπει να μειώσω τους πόρους ή το προσωπικό, θα με κατηγορούν ότι πάω να αποβαθμίσω το νοσοκομείο. Λέει.
0: Και δες, με το που συνέβη όμως η γνωστή συμμορία της μιζέριας, πάλι μιζέρια έχουμε εδώ πέρα, άρχισε την προπαγάνδα ότι το νοσοκομείο καταραίει, επειδή όμως οι πραγματικές φωτός δεν έδειχναν τίποτα σπουδαίο, άρα το αφήγημα δεν θα τράβαγε. Ναι, άρχισαν να διακινούν ψεύτικη φωτό AI.
1: Αυτό τώρα το λέει ο κύριος Άδωνης, γιατί έχει γίνει expert στα...
0: τώρα το είδα το AI.
1: Στην τεχνική. Ναι, είπε και άλλα. Είπε ότι είπε για πυράβλους. Είπε πολλά. Να πούμε ότι επικοινωνήσαμε με τον κύριο Φλιτζανή, τον πρόεδρο των εργαζομένων, ναι, του νοσοκομείου, γιατί θέλω να πω ότι η ανάρτηση αυτή του κυρίου Γεωργιάδη έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια.
0: Και τους κατηγορεί για AI ουσιαστικά.
1: Ναι. Δυστυχώς είναι ώρα που έχουμε την εκπομπή που δίνεται μια συνέντευξη τύπου στο εργατικό κέντρο που εκεί είναι όλοι οι φορείς της υγείας. Οπότε δεν μπορούσε να βγει.
0: Θα προσπαθήσουμε μετά τις 11.
1: Ναι, ίσως θα μπορούσε και η Μαρίνα Εμμανουλακά και να τον βρει αργότερα. Νομίζω ότι χρειάζεται μία απάντηση σε όλα αυτά που λέει ο Άδωνης. Γεωργιάδης, πάντως το δίνω.
0: Τι έχει, του δίνεις?
1: Ότι έχει γίνει expert, ρε παιδί μου, στις αναρτήσεις. Είπε βέβαια, δρομολογούμε την πλήρη ανακατασκευή του Βενιζέλου.
0: Του Βενιζελίου.
1: Του Βενιζελίου. Του Βενιζέλου, είπα. Ναι. Του Βενιζελίου. Η συμμορία της μιζέριας άρχισε την προπαγάνδα. Έλα, βαρύνε
0: αυτό. Με τη μιζέρια. Τι τους έχει πιάσει, ρε παιδί μου, με τη
1: και μιζέρια? Προπαγάνδα.
0: Τι τους έχει πιάσει με τη μιζέρια?
1: Και προπαγάνδα.
0: Αφήστε τώρα, παιδιά, στην
1: δηλαδή, κατηγορεί τους ανθρώπους του νοσοκομείου ότι κάνουν προπαγάνδα χρησιμοποιώντας ψεύτικες φωτογραφίες.
0: Μαρία, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι έζησα στο Βενιζέλιο μια μισή εβδομάδα σχεδόν για ένα προσωπικό μου ζήτημα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι είμαστε τώρα. Όλοι έχουμε πάει στο Βενιζέλιο. Δεν είναι ότι λειτουργεί η ρολόι. Δηλαδή, μην κοροϊδευόμαστε. Στην πόλη αυτή ζούμε όλοι.
1: Μα πώς να λειτουργεί η ρολόι? Μα πώς να λειτουργεί η ρολόι? Τα έχουμε ξαναπεί, σε Δημήτρη, πόσο πολύ έχει υποβαθμιστεί ο τομέας της υγείας και νομίζω ότι και στο Παγνί και στο Βενιζέλο, ας μιλήσουμε εδώ. Θεωρώ ότι κάτι αντίστοιχο γίνεται και στην υπόλοιπη χώρα, αλλά εμείς θα πούμε εδώ για το Ηράκλειο και για την Κρήτη που ζούμε. Θεωρώ ότι ό,τι προχωράει, γιατί έχουν φιλότιμο και δουλεύουν πάρα πολύ οι άνθρωποι, είτε αυτοί είναι τραυματοφορείς, είτε αυτοί είναι νοσοκόμοι, είτε είναι γιατροί. Αυτά με τον κύριο Γεωργιάδη. Πάμε να δούμε τι άλλο έχει επικαιρότητα.
0: Μπορούμε βέβαια και αυτό να κάνουμε δύο ώρες εκπομπή.
1: Ναι, εννοείται ότι μπορούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον πρώην υπουργό, τον Τριαντόπουλο.
0: Περίμενε τώρα.
1: Μπάζομαι στα Τέμπη.
0: Άλλο αυτό.
1: 13 δικαστές, χωρίς δικαίωμα έφεση η δίκη Τριαντόπουλο αγοραστού τον Δεκέμβριο. Η είδηση βγήκε από χθες. Είπε ο ίδιος ο Τριαντόπουλος ότι με δική μου απόφαση.
0: Δεν κατεβαίνει στη Μαγνησία.
1: Δεν θα κατέβει στις εκλογές. Έχει να κάνει με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη και ουσιαστικά την υπόθεση της παράνομης αλλίωσης του χώρου. Και εγώ τώρα θα πω και κάτι άλλο, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Μήπως έχουν αρχίσει και χτυπάνε καμπανάκια και για έναν άλλο πολιτικό πρώην υπουργό που είναι στο Βορρά, αναφέρομαι στον κύριο Καραμαλή.
0: Ναι, έχουν αρχίσει και χτυπάνε καμπανάκια.
1: Έτσι νομίζω κι εγώ.
0: Αλλά νομίζω δεν παραπέμπεται σε αυτό.
1: Κανένα νόημα, παιδί μου, να κλείνει το μικρόφωνο, μας ακούνε ακροατές.
0: Σκάει γρήγορα, παιδί. Ο Βίχας δεν προλαβαίνω. Πήγε, έχω τον Αντώνη. Άμα βήχω, παιδιά, πρέπει να δείτε τον Αντώνη πίσω. Οπότε ο Τζαμ είναι σε φάση.
1: Ναι, δεν είναι ωραίο στα αυτιά.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Πήγαινε λίγο πιο πίσω.
0: Δεν σου τύχει να βήχει επί τόπου. Δηλαδή τώρα δεν τραλαβαίνω.
1: Όχι. Εγώ κάνω νόημα να μου κλείνει το μικρόφωνο. Κρατιέμαι, τι να κάνω.
0: Όχι, να μην δίνει σήμα ότι έρχεται Βίχας, να σκάει.
1: Δεν δίνει σήμα ο Βίχος ότι έρχεται και σκάει. Τρέλα,
0: έτσι μου τα σκάει.
1: Λοιπόν, θα πω τρόπους επικοινωνίας γιατί δεν τους είπαμε. 2-81-0-383-282 6-9-47-7-03-304 το Viber info@papakikretaoan.gr. Και ο πιο απλός τρόπος είναι πατώντας το μπλε κουμπάκι. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας και ό,τι εσείς θέλετε. Καλημέρα, Γιώργο. Όταν είναι λέει καλοκαίρι, φοβόμαστε για τις πυρκαγιές. Όταν βρέχει, φοβόμαστε για τις πλημμύρες. Μήπως δεν είμαστε για τίποτα τελικά. Τα και σίγουρα δεν είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Σωστό.
1: Ναι, νομίζω εντάξει. Δεν θέλω να είμαι έτσι απεσιόδοξη.
0: Όχι, όχι, μην είσαι μίζερη. Μην τα λέμε τώρα πάλι έτσι. Η συμμορία τη μιζέρια
1: εδώ πέρα. Δεν θα είμαι μίζερη, δεν θα είμαι μίζερη.
0: Είναι πάμε... τα παιδιά είναι υπερχόλα. Μην
1: πάμε,
0: πάμε σε
1: να δούμε. Όχι, όχι, μην να πάμε. Δούμε τα υπόλοιπα θέματα από την επικαιρότητα. Τέλος τη δράση τη πείρα που ρήμαζε εκκλησίες. Είχαμε εχθές άλλη μια διάρρηξη στον ιερό ναό Αγίου Αναργύρου στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος. Τρία άτομα φόρεσαν χειροπέδες, οι οποίοι είχαν κάνει άλλες τρεις διαρρήξεις και άλλες τρεις απόπειρες σε ιερούς ναούς εκκλησιών. Εγώ τώρα θα πω κάτι και θα γελάσετε. Μπαίνουν μέσα και παίρνουν τι, ρε Δημήτρη, τα χρήματα από το παγκάρι.
0: Ψηλά.
1: Αυτό.
0: Ξέρω εγώ εσύ. Μπορεί να έχει και. Δεν παίρνουν και αυτά. Πώς τα λένε. Όλα τα αντικείμενα που βάζει στα κεράκια. Δεν είναι.
1: Τα ξέρω.
0: Κάποια. Ή και εικόνες. Είναι ακριβές νομίζω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι αυτό που λέμε, δεν έχεις το Θεό σου. Δηλαδή, εντάξει. Να πούμε και κάτι άλλο. Ασφαλτοστρώσεις στο Δήμο Ηρακλείου συνεχίζονται. Εν τω μεταξύ, αυτό το πρόγραμμα.
1: Στο Κατσαμπά σήμερα.
0: Ναι, στο Κατσαμπά. Το Ηράκλειο μιλάμε, δεν έχει λακκούβα πλέον. Εγώ πώς πέφτω σε όλες, δεν ξέρω. Αλλά δεν ξέρω αν διάβασα χθες το Κρέτα Βάνο ότι είχαμε ακόμα ένα ατύχημα στη Λεωφορείο Δημοκρατίας με νεαρή κοπέλα που έπεφε και τραυματίστηκε σε κλασική κακοτεχνία. Έχουμε και σχετική φωτογραφία. Καλές οι ασφαλτοστρώσεις, ναι, να μην έχουμε λάκκους, παιδιά, αλλά δεν μπορούμε να περπατήσουμε καν πεζοί. Δηλαδή θέλουμε και αυτοκίνητα.
1: Εξκόνταψε.
0: Ναι. Έπειτα. Μα αν δεις τη φωτογραφία.
1: Είδα την κακοτεχνία. Την είδα.
0: Κακοτεχνία.
1: Απλά δεν κατάλαβα πώς έγινε εκεί σκόνταψε το
0: πεζοδρόμιο. Καλά, δεν είναι δύσκολο. Έχει φουσκώσει όλο το πεζοδρόμιο.
1: Έχει φουσκώσει όλο το πεζοδρόμιο. Εντάξει.
0: Σκέψου τώρα να βρέχει, βιάζεσαι.
1: Ξέρεις που είχα φάει εγώ ένα πέσιμο πάρα πολύ άσχημο. Τώρα γελάω, αλλά δεν είναι αστείο γιατί έμεινα και στο κρεβάτι πάρα πολύ καιρό. Όταν είχαν. Δεν θυμάμαι πόσα χρόνια πίσω τώρα σε πάω. Όταν είχαν φτιάξει εκεί την, στο Μεϊντάνι. Ναι. Όχι στο Μεϊντάνι, στο Φαλτέ Τζαμί. Που είχαν βάλει τα μάρμαρα. Λοιπόν, έχει κάποιος επιχειρηματίας μαγαζάτορας ρίξει νερά για να πλύνει. Βγαίνω εγώ κυρία καλοκαίρι με το σανταλάκι μου. Έχω φύγει έτσι. Καλύτερα. Έχω φύγει, έφυγα και χτύπησα πάρα πολύ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Προσέχουμε, προσέχουμε. Τα μάτια σας 14, γιατί νομίζω ότι οι δρόμοι του Ηρακλείου αποτελούν μια έκπληξη.
0: Και δες τώρα. Και είχαμε και άλλο θέμα πάλι στη Δημοκρατία με φορεάτιο ανοιχτό. Το έχουμε στο Κρέτα One, χθες το βράδυ το είδα. 7:25 χθες το βράδυ ανέβηκε η είδηση και ένα φρεάτιο. Δηλαδή, λίγο απρόσεκτος να είσαι όταν περπατάς. Λίγο.
1: Υπάρχει πριν από 3-4 χρόνια σε φρεάτιο στην περιοχή και κοντά που μένω, ας πούμε, Μασταμπά, δεν είναι ακριβώς. Έπεσε γυναίκα μέσα σε φρεάτιο. Απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική. Η γυναίκα έχει χειρουργηθεί, δεν ξέρω πόσα χειρουργία έχει κάνει και μάλιστα το θέμα είχε βγει και στα Αθηναϊκά μέσα, γιατί προσπαθούσε να διεκδικήσει το δίκαιο της και αποζημίωση από το Δήμο. Οπότε γίνονται αυτά, Δημήτρη. Δηλαδή, ειδικά με είναι νύχτα. Μπορείς να την πατήσεις πάρα πολύ εύκολα, δεν φαίνεται. Πολύ ωραία, ξεκινήσαμε και σήμερα.
0: Μένα μου αρέσει πως έχουμε ξεκινήσει.
1: Γιατί λέμε όλα τα θετικά. Όχι, λέει ο Κανάκης.
0: Όχι.
1: Τι θες να πούμε.
0: Μαρία Καναβάκη, εδώ με μεταναστών, είδες.
1: Είδανε.
0: Η απόφαση είναι λυμμένη, ο Δήμος τη γνώριζε. Γιατί νιώθω ότι ο Δήμος δεν έχει ιδέα για τίποτα.
1: Μου λες, είδες την είδηση και δεν την περιγράφεις. Αυτός που μας ακούει, τι καταλαβαίνει.
0: Θα σχολιάσουμε την είδηση για να καταλάβουμε τη μία. Οι ακροάτες είναι έξυπνοι, πολύ πιο έξυπνοι από όσο θέλουμε να πιστεύουμε.
1: Τι είπε, ουσιαστικά η κυρία Καναβάκη υποστήριξε ότι έχει δρομολογηθεί.
0: Η απόφαση ήταν λυμμένη και ότι ο Δήμος γνώριζε το πρόβλημα εδώ και 2 χρόνια. Αυτό είπε η κυρία Καναβάκη.
1: Και ότι δεν είχε κάνει τίποτα ουσιαστικά ο Δήμος για τη δομή μεταναστών, όπου η προσωρινή δομή μεταναστών. Οπότε σύμφωνα με την κυρία Καναβάκη, πάμε αποθήκες Κουλούδη και.
0: Και Ηρακλείου Μυρών.
1: Τι? Ναι, και εκεί στους αθανάτους αυτό λέει η κυρία Καναβάκη. Ότι ναι. Ο κύβος ερήφθηκε και το γνώριζαν καιρό πριν. Αυτό, ε.
0: Ναι. Αυτό ακριβώς λέει. Θες να διαβάσουμε όλο το άρθρο. Το καταλαβαίνεις ότι είναι τρομερά κουραστικό.
1: Όχι, θα πάρουμε. Αντώνη, βάλε ένα μικρό τραγούδι και μετά να πάρουμε τηλέφωνο γιατί είναι διαθέσιμο τώρα. Ο άνθρωπος έχει πολλές δουλειές. Τον κύριο Γκαντάτσιο. Πάμε μέχρι το Αρκαλοχώριο να πούμε δύο λόγια. Και που μας περιμένει.

0: Ξέρεις γιατί το βάλαμε τώρα αυτό το τραγούδι, ε?
1: Κρύο κάνει στο στούντιο που είναι ο Αντώνης.
0: Γιατί δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ και εγώ δεν αποκουνιάμαι, όχι ότι κρυώνω.
1: Όχι, μόνο δεν κάνει.
0: Για να ζεσταθώ έτσι, επειδή μου αρέσει το τραγούδι. Πάμε να σοβαρευτούμε. Πάμε μέχρι το Αρκαλοχώριο. Εκεί μας περιμένει ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα, σεισμόπληκτων Δήμου Μηνώα Παιδιάδας, ο κύριος Κώστας Γκαντάτσιος. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τα λέγαμε, κύριε Γκαντάτς, για την Παρασκευή. Ήταν ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, 5 χρόνια από το σεισμό που άλλαξε τη ζωή εκεί, όχι μόνο στο Αρκαλοχώρι, σε ευρύτερες περιοχές. Και σας καλέσαμε σήμερα.
1: Γιατί ήρθε ένα κερασάκι στην τούρτα. Ναι. Δεν φτάνει ότι είναι 5 χρόνια από αυτή τη μέρα. Έχουμε και τη φοβερή δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας, μάλιστα, Νίκου Παπαϊωάννου, σχετικά με το Αρκαλοχώριο. Εξέφρασε την άγνοιά του ότι μετά από 5 χρόνια σε κοντέινερ έμαθα από τη τηλεόραση. Για τα σεισμόπληκτα σχολεία.
0: Εσείς το είπατε, κύριε Γκαντάτση, έτσι έχω την απορία.
1: Από πού το έμαθε, 5 χρόνια μετά.
2: Ακριβώς, ήταν ένα επιτυχιακό, θα έλεγα, ένα επιτυχιακό κερασάκι, όπως το είπατε, μια μαχαιριά ακόμα στο σώμα του Αρκαλοχωρίου. Δυστυχώς, όφιλε ο κύριος Υπουργός, εφόσον κάθεται σε αυτή την καρέκλα από τον Μάρτιο του 25, έπρεπε να γνωρίζει τουλάχιστον στοιχειοδός ότι υπάρχουν όχι μόνο στα Αρκαλοχώρια αλλά και σε άλλα σημεία της Ελλάδας και σεισμόπληκτα και μη αυτές που κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Εμείς θα μείνουμε όμως στα Αρκαλοχώρια. Η κοινωνία είναι ανάστατη, είναι αγανακτισμένη με την άγνοια του Υπουργού και βέβαια και με την ανικανότητα της πολιτείας να φέρει εις πέρας εδώ και 5 χρόνια αυτό το αγκάθι. Εμείς, κοιτάξτε λίγο, φωνάζουμε για τα σπίτια, φωνάζουμε για τις επιχειρήσεις, φωνάζαμε για τις κατεδαφίσεις, για τους πληστηριασμούς και βέβαια όλα αυτά ήταν δίκαια αιτήματα. Όμως από εδώ και πέρα θα θέσουμε ως πρώτο και κύριο στόχο τα σχολεία. Όποιος ευθύνεται δεν μας ενδιαφέρει, θα βάλουμε στην άκρη τα δευτερεύοντα, θα τα βάλουμε ως δευτερεύοντα μάλλον τα άλλα θέματα που είναι πρωτεύοντα, αλλά θα τα βάλουμε ως δευτερεύοντα γιατί μπροστά στους μαθητές και στα παιδιά. Δεν θα βάλουμε τίποτα άλλο.
0: Κύριε Γκαντάτσια, είναι 700 μαθητές.
2: Περίπου 700 μαθητές είναι μαζί με το...
0: Ναι.
2: Ναι, πείτε μου.
0: Υποθέτω ότι ανάμεσα σε αυτούς τους μαθητές υπάρχουν και παιδιά τα οποία είναι μέσα στο κοντέινερ, κάνουν μάθημα και το βράδυ πηγαίνουν και κοιμούνται στο κοντέινερ. Ζουν σε ένα κοντέινερ δηλαδή.
2: Πολύ σωστά το είπατε. Πολλοί μαθητές είναι που κοιμούνται το βράδυ στα κοντέινερ, ξυπνούν στο κοντέινερ και κάνουν μάθημα και σε κοντέινερ και παίζουν γύρω από κοντέινερ.
1: Καμία επαφή δηλαδή ποτέ με σχολικό περιβάλλον. Δεν ήταν πρωτάκι και τότε, δεν θα έχει δει τι είναι σχολικό κανονικά.
2: Ένα παιδί της Τετάρτης Δημοτικού, ναι, που ήταν την ημέρα που έγινε ο σεισμός, έβγαλε το δημοτικό στο κοντέινερ του Δημοτικού, του πρώτου Δημοτικού και έφερε και το γυμνάσιο στα κοντέινερ του γυμνασίου. Αυτή τη στιγμή πέρασε το λύκειο. Αν πάει στο ΕΠΑΛ θα συναντήσει και εκεί κοντέινερ. Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση τραγική. Αυτά έπρεπε η πολιτεία να τρέξει να λύσει αυτό το πρόβλημα πρώτα. Έτσι, όταν μιλάμε για κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αυτή είναι η εκτακτή ανάγκη. Τριπλή κατάσταση εκτάκτου ανάγκης είναι ο Δήμος μας. Mm. Από λειψιδρία, από τις πλημμύρες του 19 και από το σεισμό μαζικά στο όλο το Δήμο. Και όμως βλέπουμε ότι ακόμα δεν λύθηκε, ακόμα το κτίριο του γυμνασίου, ενώ υπάρχουν τα χρήματα, δεν έχει καταδαφιστεί. Γιατί υπάρχουν ενστάσεις από τον ένα εργολάβο στον άλλον. Αυτά είναι όμως για μια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Δεν νοείται αυτό το πράγμα να ισχύει και να γίνεται. Πρέπει λοιπόν,
1: ναι,
2: να φροντίσουμε οι μαθητές να μπουν άμεσα σε φυσικά κτίρια. Μας έλεγαν ότι το χειμώνα τα παιδιά όταν βρέχει, ιδίως στο κάτω τμήμα του γυμνασίου, βουλιάζουν στο νερό και με κίνδυνο οτιδήποτε για τα κτίρια ήδη, τα κοντέινερ που μάλιστα ήταν δωρεά από μία ΠΑΕ, έχουν ήδη αρχίσει και είναι ταλαιπωρημένα, υπάρχουν φθορές και το καλοκαίρι βράζουν, την άνοιξη τα παιδιά βράζουν, άσχετα αν υπάρχει ένα air condition. Και σύν της άλλης, εχθές επισκεφθήκαμε το χώρο του γυμνασίου, μαθητές μας έδωσαν τα αιτήματα και είδαμε ότι τα αιτήματα δεν είναι το αν η πυρόπιτα είναι στρόγγυλη τετράγωνη, το αν θα έχει γαλοπούλα το τόστι ή όχι, δεν τους ενδιαφέρει αυτό.
1: Τους ενδιαφέρει
2: το στεγαστικό, τους ενδιαφέρει ότι προαυλίζονται σε μια αυλή 150 τετραγωνικών μαθητές γυμνασίου έφηβοι, περίπου 200 άτομα, αλλά σκήνησε ανατολή του 1920. Και να σας πω και κάτι άλλο, μιλάνε και για συγχώνευση τμήματων. Να βάλουν δηλαδή σε ένα κοντέινερ των 40 τετραγωνικών, αν είναι και 40, δύο ενωμένα κοντέινερ, να βάλουν 26 μαθητές.
0: Όταν λέτε μιλάνε, ποιοι? Ποιος παίρνει αυτή την απόφαση?
2: Από την πρωτοβάθμια, την δεύτερο βάθμια. Αυτό ακούστηκε. Αυτό μας μετέφεραν οι μαθητές. Εγώ διάλεγα να το λένε, υπάρχει στα αιτήματα. Ναι, υπάρχει στα αιτήματα και το δέχομαι στην ουσία. Που σημαίνει τι, ότι σε 45 τετραγωνικά, σε άνω τετραγωνικά, θα αντιστοιχεί σε μαθητή περίπου 2 τετραγωνικά, ούτε καν φυλακισμένος, τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που του ανήκουν 7 τετραγωνικά. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια κατάσταση η οποία δεν έχει λυθεί, μια κατάσταση που δεν ξέρω γιατί και δεν μας ενδιαφέρει. Δηλαδή πιστέψτε με ότι καλέσαμε τον Υφυπουργό να δει, όχι ότι θα μας απαλύνει τον πόνο ή ότι θα λύσει το πρόβλημα, και δεν μας ενδιαφέρει να πάρουν απαντήσεις ποιος έφταιγε, γιατί έφταιγε, γιατί δεν έγιναν τόσο καιρό. Μας ενδιαφέρει από εδώ και πέρα τι θα γίνει.
0: Ποιος θα δώσει τη λύση ουσιαστικά?
1: Μιλήσατε με τον Υφυπουργό? Στείλατε, είπατε κάτι?
2: Όχι, βεβαίως έχουμε στείλει, ναι, και στην Υπουργό.
1: Απάντηση έχετε λάβει για κάτι από αυτά?
2: Όχι, ακόμα δεν την πήραμε απάντηση. Χθες το απόγευμα έγινε η επιστολή, ήταν κλειστά τα Υπουργεία. Πιστεύω σήμερα να έχουμε μια απάντηση, αλλά σας είπα, δεν θα δεχτούμε ούτε ένα απολογισμό τι έγινε και τι δεν έγινε, με καμία περίπτωση. Δεν θα δεχτούμε ποιος φταίει και γιατί φταίει και δεν φταίει, εμείς και φταίνε αυτοί. Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Θέλετε λύση, έτσι, ξεκάθαρα.
2: Θέλουμε δύο πράγματα. Εμείς και οι μαθητές, έτσι, δεν είμαστε εμείς, αλλά είμαστε γονείς μαθητών και είμαστε αυτοί που τέλος πάντων κοιτάμε τα παιδιά μας. Θέλουμε λοιπόν χρονοδιάγραμμα επίλυσης του προβλήματος, του στεγαστικού, και δεύτερον θέλουμε την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Από ποιους πόρους και πότε θα γίνει αυτό? Το αν έγιναν οι μελέτες, το αν δεν έγιναν, το γιατί δεν γίνονται.
0: Ουσιαστικά δεν θέλετε άλλη μια συζήτηση για τις ευθύνες, αυτό λέτε. Και τι θα κάνετε, κύριε Γκαντάτσια? Παρακολουθούμε έτσι με μεγάλη ευαισθησία το θέμα, ενώ και από τη δική μας θέση τόσα χρόνια. Πώς θα κινηθείτε? Περιμένετε μία απάντηση, να δείτε τι θα απαντήσει ο Υφυπουργός. Από εκεί και πέρα.
2: Κοιτάξτε, από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Έτσι, περιμένουμε ούτως ή άλλως και στο συνήγορο του πολίτη έχει αναφερθεί αυτό. Έχει καταρθεί και εκεί συγκεκριμένο ερώτημα.
0: Από εκεί είχατε νεότερα, γιατί θυμάμαι ότι είχε έρθει κλιμάκιο και είχε επισκεφτεί το Αρκαλοχώρι.
2: Σωστά. Είχε έρθει κλιμάκιο, είχε απευθύνει τα ερωτήματα σε Δήμο, Περιφέρεια και σε Υπουργείο. Τον καθένα για κάθε κομμάτι που το αναλογεί. Από εκεί και πέρα το Υπουργείο ακόμα δεν είχε απαντήσει. Αν δεν κάνω λάθος, το Μάιο στάθηκε η επιστολή. Δεύτερη επιστολή στάθηκε Ιουλίου. Το συγκεκριμένο λίγο με τις ημερομηνίες, αλλά εκεί παίζουν περίπου. Δεύτερη επιστολή υπενθύμησης στάθηκε εκεί περίπου. Και δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε δώσει κάποια απάντηση από δύο μέσα του συνηγόρου.
1: Συγγνώμη τώρα που θα το πω, εδώ δεν ήξεραν για το σεισμό. Θέλετε να σας απαντήσουν κιόλας? Δηλαδή έχετε κάτι απαιτήσεις κι εσείς, που φαίνεται. Δηλαδή συγγνώμη, αν δεν το πάρουμε για λίγο έτσι, θα τρελαθούμε στο τέλος.
2: Κοιτάξτε λίγο, όμως εδώ τα πράγματα, η κοινωνία από χθες είναι αγανακτισμένη. Έτσι και οι μαθητές είναι αγανακτισμένοι. Έχω ακούσει ότι ετοιμάζονται ψηφίσματα από διάφορους φορείς, τοπικούς και μη, αλλά είπαμε, δεν θα μείνουμε στα ψηφίσματα, δεν θα μείνουμε σε άλλο ένα αυτά. Ούτε μας αρκεί ένα συγγνώμη και μια επίσκεψη για ένας απολογισμός. Έπρεπε αυτά να είχαν λυθεί.
0: Νομίζω, κύριε Γκαντάτσια, συγγνώμη τώρα που διακόπτω, ότι έχετε χορτάσει από επισκέψεις, έτσι νομίζω.
2: Και από αυτά και από επισκέψεις. Η κυρία Ζαχαράκη έχει έρθει 2 φορές στο Ηράκλειο, 25 χιλιόμετρα.
0: Ναι, αλλά εγγενίασε, κύριε Γκαντάτσια. Δεν ήρθε όμως εκεί για να δει τι.
2: Εγγενίασε. Εδώ όμως η περιοχή πονάει. Έπρεπε να υπήρχε μέρημνο του Υπουργείου. Έπρεπε να είχαν σκύψει το κεφάλι για να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Και πιστέψτε με ότι αυτό το πρόβλημα, και αυτό το πρόβλημα, αν λυνόταν, κερδισμένοι θα ήταν οι ίδιοι πρώτα που θα το λύναν. Και επειδή θα πάρουν τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι κάποια στιγμή, αυτό δεν βοηθάει σε μια περιοχή που είναι πληγωμένη. Ρίχνουν λάδι στη φωτιά και συνεπώς δεν λύνουν ούτε προβλήματα, ούτε προχωρούν κάτι τίποτα. Σε κανένα δήμα, είτε το κτηριακό των ιδιωτών, είτε τα δημοτικά κτίρια, είτε τα σχολεία, είτε οι ναοί μας, είτε οι επιχειρήσεις που έχουν βαλτώσει. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα πλέγμα το οποίο είναι άλυτο και δεν ξέρω πότε θα λυθεί. Εμείς καλούμε τον κύριο Υφυπουργό και την κυρία Υπουργό να λύσει το θέμα, να σκύψουν πάνω σε πραγματικά προβλήματα. Το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου επιδότηση επιχορήγηση 32 σχολεία στην Κρήτη, ούτε ένα στο Δήμο μας. Βέβαια θα μου πείτε, ήταν επιδιορθώσεις, ανακοινήσεις, ναι, αλλά έχουμε ανάγκη και από τέτοιες. Και όμως ούτε ένα, έστω ενδεικτικά, στο Δήμο Μνώ Πεδιάδος, από τα σχολεία που υπάρχουν, όχι τα σεισμόπληκτα και τα άλλα, δεν επιλέχθηκε να χρηματοδοτηθεί από αυτό το θεσμό που, ναι, είναι καλός.
1: Κύριε Καντάτσιο, με βουλευτές Ηρακλείου έχετε επικοινωνήσει ακόμα και του κυβερνώντος κόμματος για να ασκήσουν κάποια πίεση, γιατί αποκλείεται να μην βλέπουν και ήδη.
0: Μα
1: το...
0: υπήρξε και μια συνάντηση πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, θέλω να πω, έχουν λάβει κάποια απάντηση από αυτούς.
2: Κοιτάξτε, χτες μαζί με τους, μαζί με τα μέσα στείλαμε και την ίδια παρέμβαση στη δική μας την αντίδραση. Έχουμε λάβει τρεις διαμαρτυρίες των βουλευτών σε αντιπολίτευση, όμως επαναλαμβάνω, τα προβλήματα δεν έχουν χρώματα ούτε έχουν κόμματα.
1: Προφανώς, το λέω απλά για να ασκηθούν περισσότερες πιέσεις.
2: Περιμένουμε, αυτό είναι, κοιτάξτε, αυτοί έχουν εκλεγεί από το λαό, αυτοί πρέπει να εκπροσωπήσουν το λαό. Εμείς ενημερώνουμε, δεν μπορούμε ούτε από αυτοί να τους τραβήξουμε, ούτε να τους υπενθυμίσουμε το καθήκον τους, ούτε να τους υπενθυμίσουμε ότι πληρώνονται το ποσό αυτό, για όποιο ποσό, για να εκπροσωπούν τον κόσμο. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, καθήκον μας. Αυτοί οφείλουν, αν κρίνουν σωστό και χρήσιμο, να παρέμβουν με το δικό τους τρόπο, είτε τηλεφωνικά, είτε μια επερώτηση που, κοιτάξτε, αυτά τα έχουμε μάθει. Προχτές στη συνάντηση που είχαμε στην περιφέρεια, ζητήσαμε κοινές παρεμβάσεις, έτσι, έστω μια επερώτηση κόμματος, γι' αυτό και χτες στείλαμε και στις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων τη δική μας παρέμβαση και το δικό μας θέμα που αναδείχθηκε πάλι με την ατυχή και απίθανη δήλωση του Υφυπουργού, και περιμένουμε και από τα ίδια κόμματα. Τα ίδια τα κόμματα, όχι μόνο από τους τοπικούς βουλευτές που είναι κάτι χρήσιμο, αλλά για τα ίδια τα κόμματα την ουσιαστική παρέμβαση.
0: Εντάξει, δεν ξέρω τώρα έτσι αν χωράει χιούμορ σε όλη αυτή την κατάσταση. Το συνηθίζουν, κύριε Κατάτσιο, οι υπουργοί και οι βουλευτές το τελευταίο διάστημα. Δεν γνώριζε ο υφυπουργός παιδείας για το Ερκαλοχώρι. Και ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, τώρα θα το ξαναπώ, δεν μπορώ, είπε ότι έπεσε η οροφή του Βενιζελίου, γιατί λέει έπεσε πύραυλος και είναι ψεύτικη φωτογραφία. Τι να πω, δεν μπορώ να πω τίποτα.
2: Κοιτάξτε, οφείλουν να, εφόσον είναι σε ένα αντικείμενο που τους έχει ορίσει ο Πρωθυπουργός, οφείλουν να είναι σωστοί, να είναι λειτουργικοί, να είναι πρακτικοί και να είναι και άμεσοι στις λύσεις. Εμείς δεν είμαστε κυνηγοί κεφαλών και δεν ζητάμε υπουργικές παραιτήσεις, έτσι. Όμως ζητάμε ικανότητα, αμεσότητα και λύση των προβλημάτων. Ιδάλλως, οι ίδιοι όταν βλέπουν ότι δεν μπορούν να αποδώσουν, ξέρουν και τον δρόμο.
0: Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Μία ερώτηση μόνο, τελευταία, έναν αριθμό θέλω, γιατί δώσαμε έτσι προτεραιότητα στα παιδιά. Κύριε Γκατάτσια, πόσοι είναι γενικά σε εισκούς, αναφέρομαι σε όλους τους, είναι 7, δώστε μας λίγο τα στοιχεία.
2: Είναι 7 διαφορετικοί, σε 7 διαφορετικά σημεία του Δήμου, η στημένη προσωρινή καταβλισμή διαβίωσης, η προσωρινή καταβλισμή των Αγίων Μόνιμη, είναι γύρω στα 500 άτομα και είναι 160 με 170 εκείς που έχουν δώσει και οι ιδιώτες. Σημειωθεί ότι τα κοντέινερ που κάνουν μάθημα οι μαθητές δεν είναι του κράτους, είναι από ιδιώτη δωρεά. Και έχουν και ήδη φθορές. Ούτε και εκεί, δηλαδή, η πολιτεία φρόντισε να έχει και αυτή την μέρη, την ελάχιστη μέρη. Την ελάχιστη μέρη. Να έχει κοντέινερ στην άκρη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε.
3: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες, έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
4: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: αδέλφια ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
4: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Ωραία εκτέλεση ήταν. Και σε ένα ρεμιξάκι, Αντώνη. Ναι. Ρεμιξάκι.
1: Εντάξει, η φωνή ξεχωρίζει.
0: Ναι, η φωνή ξεχωρίζει.
1: Η φωνή ξεχωρίζει. Αγαπημένη που μεγάλωσε, δεν το λέω με άσχημο τρόπο, πολλές γενιές, το λέω με ωραίο τρόπο και πάντα θα είναι στις καρδιές μας. Και εμείς θα είμαστε εδώ, στο Κρέτα One 102,3. Δημήτρης Κανάκης.
0: Μάρια Ορφανάκη.
1: Ο Αντώνης Ταπίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και τη ρύθμιση. Και ο Άκης είναι.
0: Ο Άκης.
1: Αποστολογιωργάκης στην επιμέλεια της εικόνας. Και εσείς στο 281-0383-282 καλείτε ή μηνυματάκια στο Viber ή στο κρέτα1.gr πατώντας το μπλε κουμπάκι. Πού θες να πάμε τώρα?
0: Καταρχάς, τι τρως?
1: Έτρωγα στο διάλειμμα ένα κριτσινάκι γιατί με πεινούσα.
0: Παιδιά, άμα πάτε στο γραφείο της Μαρίας, ποτέ πάω συνέχεια και σαβουριάζω κι εγώ, σαν τον κλέφτη. Όχι, καλά κάνεις. Έχει πάντα ένα μπισκότο, κάτι.
1: Έχω πάντα.
0: Καλά κάνεις. Το συζητάμε.
1: Έχω πάντα. Λοιπόν, τι
0: Πού
1: γίνεται
0: θες να πάμε
1: με το νερό?
0: Θες να πάμε με νερό?
1: Ναι.
0: Κοίτα, γιατί πάμε σε λίγο ανακοινώσεις. Μιλάμε, μην βάλετε βενζίνη σήμερα. Όσοι αντέχετε, βάλετε σε δύο μέρες, θα πέσει 10 λεπτά.
1: Ναι. Έχουμε πάντως τις επίσημες ανακοινώσεις διαστόματος

0: που δεν είδε το ΒΟΑΚ με την κίνηση. Όταν το άκουσα, γέλαζα πάρα πολύ. Γιατί θα νόμιζα ότι είμαστε
1: εκατομμύρια. Πάντως, 11 η ώρα θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Θα τις μεταδώσουμε και θα τις σχολιάσουμε κι εμείς εδώ. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το νερό. Προβλήματα.
0: Ναι.
1: Σε πολλές περιοχές. Και στις δικές σας εκεί προς Βασιλιές, Πορτέτσα και ούτω καθεξής, αλλά όχι μόνο, Δημήτρη. Φαίνεται ότι μ' αρέσει που τώρα που το είχα ανοίξει το θέμα και το διάβαζα και δεν ξέρω που πήγε το θέμα, το κλείσα. Έτσι κάνω. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν ακούγες νωρίτερα
0: το
1: τον κύριο Βορεξάκη που μίλησε στην Αντιγόνη Ανδρεάκη. Είχε πολύ ενδιαφέρον όλη η κουβέντα και αυτά που είπε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ. Δεν ξέρω βέβαια. Αναφέρθηκε κυρίως και στις ρυθμίσεις των χρεών, Δημήτρη, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και αφορά πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Έχει φτάσει, λέει, στα 24 εκατομμύρια ευρώ για οφειλή της ΔΕΙΑΗ προς τη ΔΕΗ.
0: Ένα χρέος, λέει, που συσσωρεύτηκε κυρίως τα τελευταία χρόνια, τώρα το ενεργειακό κόστος εκτοξεύτηκε και θα υπάρξει μια, πώς να το πούμε, επιδότηση. Μια ελάφρυνση από το κράτος 10 εκατομμύρια ευρώ, ούτως ώστε να μειωθεί σημαντικά το βάρος που πρέπει να καλύψει η επιχείρηση. Πώς ακούγεται εσένα αυτό?
1: Ναι.
0: Μια χαρά μου ακούγεται.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα, πέρα από τη ΔΕΗ, η ΔΕΙΑΗ εξακολουθεί να έχει και παλαιότερη υποχρέωση δανειακή. Δάνεια που συνδέονται με έργα προηγούμενων δεκαετιών, τα οποία, λέει, αναδιορθώθηκε με συμφωνία του 16, τέλος πάντων αυτά δεν μας αφορούν. Η τότε συμφωνία αφορούσε ποσό περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ με αποπληρωμή σε βάθος 40 ετών. Εξακολουθεί να τρέχει. Να εξυπηρετείται αυτή.
0: Ναι. Παίρνεις δάνειο, να αποπληρώσεις το δάνειο που το αποπληρώνεις παίρνοντας άλλο δάνειο.
1: Ναι. Από την άλλη τώρα, υπάρχουν σημαντικές απαιτήσεις από τους καταναλωτές, δεν το λέω τώρα εγώ, αυτό ισχύει και το είπε και ο κ. Βορεξάκης, ενώ, λέει, μεταξύ των μεγαλύτερων οφειλετών βρίσκεται και ο Δήμος Ηρακλείου με αφειλές περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Δεν το πιστεύω αυτό.
1: Στους 4 απλήρωτους λογαριασμούς. Πώς είναι το χεράκι μου, στους τέσσερις. Γεια σας.
0: Σου παίρνω, κόβουν νερό.
1: Αφαίρεση ρολογιού.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Εντάξει. Πάντως εγώ θα ήθελα μια επιδότηση για να πληρώσω τη ΔΕΗ. Δηλαδή, ξέρεις, 250 ευρώ λογαριασμός, δώσουμε 100.
1: Πάντως στις 36 δόσεις υπάρχει δυνατότητα σήμερα με, πώς το λένε, με ρύθμιση για τους καταναλωτές. Σίγουρα αφορά πολλούς. Δημήτρη, ο κόσμος ζορίζεται, η ακρίβεια είναι παντού και είναι καλό να προσπαθεί να. Τι να πω τώρα κι εγώ.
0: Τι να πεις, μην είσαι μίζερη, εγώ θα σου πω.
1: Μην είμαι μίζερη. Μην είμαι μίζερη. Έχεις δίκιο. Τώρα, δεν ξέρω αν έμαθες, τον έπιασαν, λέει, αυτόν τον 24χρονο, αυτός που πήγε να φροντίσει την καλλιέργειά του, τα 770 δενδρύλια.
0: Εντάξει, 700,
1: στα Χανιά που βγήκε από τις φυλακές.
0: Ναι.
1: Και είπα, αφού βγαίνω, που βγαίνω, ρε παιδί μου.
0: Πώς να... δεν έχω τίποτα να χάσω.
1: Ναι, πάω να ρίξω λίγο νεράκι, δεν ξέρω πώς τις φροντίζουν τις καλλιέργειες αυτές. Έγινε τσακωτός πάντως και έγινε τσακωτός στο Ηράκλειο, θέλω να σας πω.
0: 770 δεν βρήκε, πάρα πολλά.
1: Ναι, είναι πάρα πολλά. Αλλά πήγε μόνος του εκεί να τα περιποιηθεί, γιατί είχε έννοια που ήταν στο γέλιο και δεν μπορούσε. Έτσι είναι. Άμα είσαι και εκεί και σκέφτεσαι και.
0: Το κοροϊδεύουμε εμείς αυτή την υπόθεση λίγο. Που δεν είναι αστεία όμως.
1: Δεν είναι αστεία.
0: Καθόλου αστεία δεν είναι.
1: Αστεία. Δεν ρωτήσαμε τον κύριο Γκαντάτσιο, το ξέχασα, ρε Δημήτρη, αν ακόμα τελούν υποκατάληψη στα σχολεία εκεί. Αν συνεχίζεται.
0: Από ό,τι κατάλαβα, επειδή χρησιμοποίησε με τον χρόνο που μίλησε, αυτό τα κατάλαβα.
1: Ναι. Νομίζω ότι πάντως και στο Ηράκλειο τελούν υποκατάληψη και σήμερα το δεύτερο, το έβδομο γυμνάσιο, το γυμνάσιο Ασημείου στην Πόμπια και το πέμπτο επάλι Ηρακλείο, αλλά και το μουσικό, λιγότερα αριθμό νομίζω σήμερα σε σχέση με χθες. Ναι. Χθες είχαμε 10 σχολικές μονάδες, καταλήψεις και σε Ρέθυμνο και σε Χανιά και σε Λασίθη. Και μπορεί κάποιοι γονείς να έχουν κουραστεί με όλη αυτή την κατάσταση. Αναφέρομαι στην επιστολή γονέα που είχε έρθει και έλεγε: μα τι γίνεται, λέει, είναι ένα έθιμο, λέει, που τηρείται κάθε χρόνο. Κοίταξε, να λέμε τώρα να είμαστε ακριβοδίκοι. Υπάρχουν φορές που τα παιδιά με ψιλοπίδημα, στο πω, Δημήτρη, βάζουν λουκέτο και κλείνουν το σχολείο. Υπάρχουν και φορές όμως που υπάρχουν πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα και είναι ο τρόπος τους για να τα διεκδικήσουν.
0: Σωστά.
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις, πάρα πολλά κενά, παρόλο που. Στην πρωτοβάθμια, τώρα πάμε πιο πριν, πάμε στο δημοτικό.
0: Ναι.
1: Μπήκαμε, ανακοινώθηκαν χθες αναπληρωτές. Πάλι όμως έχουμε θέματα.
0: Αλλά το. Δεν ξέρω, το θυμόμαστε και από τα δικά μας μαθητικά χρόνια, φαντάζομαι. Υπήρχαν περιπτώσεις που όντως κάναμε για ψιλοπίδημα.
1: Ναι, μωρέ, ακόμα
0: καταλήψεις.
1: Γίνεται. Αλλά υπάρχουν και φορές.
0: Και σοβαροί λόγοι.
1: Ναι, εντάξει, μην τα βάζουμε όλα έτσι στο
0: γιατί
1: ίδιο.
0: Γιατί ξέρεις τι, γίνεται το τσουβάλιασμα. Γίνεται το τσουβάλιασμα. Ότι οι μαθητές βαριούνται. Όχι, καλό είναι όλος ο ρόλος και οι μαθητές να είναι, πώς να το πω, ευαισθητοποιημένοι. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να.

0: διεκδικούν το δίκαιο τους και να έχουν έτσι ευαισθησίες ή να έχουν ανησυχίες. Γιατί στην περίπτωση του Ορκαλοχωρίου είναι δικαιολογημένες, απολύτως δικαιολογημένες. Και όταν ακούω τον υφυπουργό, και το λέω και γελάω γιατί μου είναι πραγματικά περίεργο, να μην γνωρίζει ο υφυπουργός παιδείας ότι το σχολείο
1: 700 μαθητές
0: είναι σε λιώμενο σχολείο. Δηλαδή.
1: Ναι, το έμαθα όμως. Έλα να σου πω. Το έμαθα όμως χθες από την τηλεόραση και αφού τώρα το έμαθε.
0: Πρέπει να βρει λύση.
1: Θέλω να δω τι θα κάνει. Τώρα ενημερώθηκε από την τηλεόραση Εντάξει. Πάντως το γνωρίζει. Έτσι. Αναστενάζουμε. Είμαστε στα 10 λεπτά πριν τα ρολόγια.
0: Δύσκολη μέρα νιώθω. Βαρύ το. Δεν ξέρω. Είμαστε μέσα στα νεύρα, μέσα στην τσίτα.
1: Όχι, μωρέ, δεν έχω νεύρα εγώ. Απλά όταν ξυπνάς, έτσι, χθες το βράδυ είναι είδηση αυτή με την υφυπουργό παιδείας. Βλέπεις και τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη. Και τι άλλο δεν θα έχει πάρει ακόμα το μάτι μου.
0: Είπε και ένα ωραίο πέταξο, ο Άκης Σκέρτσος, το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται επιτυχώς την ώρα του και έχει ήδη αλλάξει τις ζωές όλων των Ελλήνων.
1: Έχει αλλάξει η ζωή μου και δεν μπορώ, Δημήτρη Κανάκη, δεν την νιώθεις αλλαγμένη τη ζωή σου.
0: Τι λες τώρα.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Με 2-20 βεζίνη, πώς δεν την νιώθω
1: αλλαγμένη. Με το Ταμείο Ανάκαμψης και όλα αυτά που έχουν γίνει, η αλήθεια είναι ότι ήθελα και εγώ, αλλά ντρεπόμουν να το πω ότι έχει αλλάξει η ζωή μου. Και ευτυχώς που βρέθηκε ο κύριος Σκέρτσος να το πει, για να μας βγάλει από τη δύσκολη θέση. Αχ, τι άλλο θα ακούσουμε. Και
0: έχουμε
1: μπαίνουμε και.
0: Το είπαμε στην αρχή, έχουμε και μια τελευταία εξέλιξη. Τώρα διαβάζω. Απορρίφθηκε το αίτημα να εξεταστούν ως μάρτυρες ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο κύριος Μαρκόπουλος. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη αναφορικά με τη δίκη των Ντεμπών που θα ξανάρθει τώρα στο προσκήνιο. Γιατί ποτέ είδα.
1: Καλώς δεν ξέρω αν το είπες.
0: Ναι, καλώς φυσικά.
1: Κάνει και έρχεται στο προσκήνιο.
0: Θα πάμε σε αυτό το ειδικό δικαστήριο μέχρι τα Χριστούγεννα. Δηλαδή θα είναι άμεσα. Δεν είναι ότι θα ξέρεις θα πάει σε 2-3 χρόνια. Αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί κοιτάς έτσι.
1: Όχι, κάτι έκανε ο Αντώνης και νόμιζα ότι μας έκανε νόημα. Αλλά δεν μας έκανε νόημα. Γι' αυτό τον κοίταξα. Δεν είπαμε τίποτα για την επίσκεψη Τσίπρα στην Κρήτη, γιατί περιμένουμε τον Οκτώβριο τον Άδωνη Γεωργιάδη να έρθει, που θα πάει και στο Βενιζέλιο σίγουρα.
0: Θα πάει.
1: Το έχει πει. Και έρχεται και ο κύριος Τσίπρας περιοδεία σε όλο το νησί.
0: Ναι, και θα έχει ενδιαφέρον αυτή η επίσκεψη, γιατί έχουν και κάτι δημοσκοπήσεις στη φορά, ακόμα και για την Κρήτη, και δεν δείχνει μια τόσο δυναμική όσο θα ήθελε. Επομένως, δεν ξέρω αν θα έχουμε και νεότερα αναφορικά με υποψηφίους, ποιοι θα κλειδώσουν. Ίσως αυτή η επίσκεψη επισπεύσει ξέρεις διαδικασίες. Μάλλον θέλει να πατήσει γκάζι. Τώρα την γκάζι δεν ξέρω. Μου φαίνεται δύσκολη περιφέρεια η Κρήτη για τον Τσίπρα αυτή την περίοδο. Παρότι κάποτε ήταν.
1: Είχε πολύ δυναμική.
0: Ναι, είχε δυναμική.
1: Ναι, είχε πολύ δυναμική. Ψάχνω τώρα, να το Δημήτρη, που είπε δημοσκόπηση. Έγινε σοβαρή καταγγελία, το διάβασε στο ΕΣΟΥΡΟΥ
0: ναι.
1: Για στημένη δημοσκόπηση τη interview.
0: Αυτή που διαβάσαμε νομίζω χθες κιόλας.
1: Αυτή η δημοσκόπηση.
0: Λοιπόν,
1: Περίμενε. Σύμφωνα λέει με τη σχετική καταγγελία, η δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για το μήνα Σεπτέμβριο, που σύμφωνα με τα αναγραφόμενα θα διεξαγόταν το διάστημα 23 Σεπτέμβρη μέχρι 28, ήταν ήδη έτοιμη, λέει η καταγγελία, και περίληφθε στα χέρια μας το βράδυ της 27 Σεπτεμβρίου και ώρα 2 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα. Δηλαδή, ένα 24ωρο νωρίτερα. Από την ημέρα που η εταιρεία Interview δηλώνει ότι θα κληρωνόταν η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και η συλλογή. Ουσιαστικά η καταγγελία λέει ότι έκλεισε η δημοσκόπηση μία μέρα νωρίτερα από αυτό που είχε δηλωθεί. Γίνεται έρευνα για να δουν κατά πόσο υφίσταται αυτό ή όχι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Το ακούω πάντως. Το ακούω. Δεν ξέρω. Πάντως αυτό δημιουργεί τώρα και ένα κλίμα. Και στους πολίτες και στους πολιτικούς δημιουργεί ένα κλίμα δυσπιστίας.
0: Και επειδή αυτό έψαχνα, καταγγέλει ο δικηγόρος Άρης Παπαδόπουλος έκανε την τέτοιο. Ναι, κοίτα, για τις δημοσκοπήσεις το έχουμε πει πολλές φορές. Έχει μια δυσπιστία. Ήταν η περίοδος, το πιστεύω πάρα πολύ, από το 12 μέχρι το 15 που έπεφταν πολύ έξω. Ήταν και το δημοψήφισμα που είχαν πέσει πολύ έξω. Αν θυμάσαι χαρακτηριστικά, και είχε δημιουργήσει αυτό το κλίμα ότι εγώ δεν τις πιστεύω. Από ένα σημείο και μετά όμως δεν ήταν ούτε τελείως εκτός εικόνας. Δηλαδή, ακόμα και το 23. Ουσιαστικά δεν έπεσαν τόσο τραγικά έξω. Έπεσαν τραγικά έξω, ας πούμε, στην περίπτωση του Τσίπρα. Τον έβγαζαν 23-25 και ήταν στο 17.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν ξέρω, Μαρία, πραγματικά. Εγώ προτιμώ να το μείνω στο επιστημονικό κομμάτι και ας το βλέπουμε να το δούμε ως ένα εργαλείο για να αποδικοποιούμε τη στιγμή.
1: Αυτό που
0: ότι
1: λέω
0: πάντα
1: εγώ,
0: μπορώ να είμαι καχύποπτος, μπορεί να είμαι καχύποπτος. Κάποιες φορές ναι, μπορεί να είμαι.
1: Είναι και αυτό που λέω. Για μένα η δημοσκόπηση είναι φωτογραφία της στιγμής. Αποτυπώνει ακριβώς αυτό που απαντούν οι πολίτες εκείνη την ώρα. Δηλαδή, εγώ μπορεί να συμμετέχω σε μια δημοσκόπηση και να γράψω και μετά στην κάλπη ρίδι, μετά να πάω να κάνω κάτι άλλο. Είναι η φωτογραφία της στιγμής.
0: Επίσης, πάντα στη δημοσκόπηση πρέπει να κοιτάμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και από πόσους έχουν πάρθει. Από πόσα άτομα συμμετείχαν στην έρευνα. Επίσης, καλό θα ήταν κάποιες φορές να δούμε τα άτομα που συμμετέχουν σε έρευνες, πώς είναι αυτοί που δεν απαντούν τελικά. Δηλαδή, αν είναι 1.000 ατόμων η έρευνα, μπορεί να έχουν κάνει 10.000 απόπειρες, που είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι. Όπως και να έχει να σου πω, Μαρία, πιστεύω θα το κρίνει όλο αυτό το κομμάτι, για να το κλείσουμε λίγο. Η αποχή στις εκλογές. Mm. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Αν, ας πούμε, τα ποσοστά αποχής είναι 50%, θα έχουμε μια εικόνα, πιστεύω λίγο πολύ, που θα είναι το δημοσκοπήσεων. Αν είναι παραπάνω η συμμετοχή, νομίζω θα είναι διαφοροποιημένη. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Δεν ξέρω. Αυτό λαμβάνω από την κοινωνία, από αυτούς που συνομιλώ.
1: Αυτό είναι ο παλμός. Με βλέπεις και έχω φύγει τώρα λίγο. Γιατί διαβάζω εδώ Δεδέ και τον Τεμπόν και διαβάζω την κατάθεση του πατέρα του Γεράσιμου Γεωργιάδη, που είναι το παιδί που δίνει μάχη για την ζωή του, που ήταν στο πρώτο βαγόνι, που εκτοξεύτηκε ουσιαστικά. Και διαβάζω εδώ τι είπε ο πατέρας του στο δικαστήριο. Και πραγματικά νιώθεις ένα πάγωμα, Δημήτρη. Μόνο που διαβάζεις αυτά που λέει ο πατέρας του παιδιού. Φαντάσου να είσαι τώρα εκεί στην αίθουσα και να το και φαντάσου να αφορά. Τέλος πάντων. Ναι. Δύσκολα. Δύσκολα. Πάντως η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Αυτό θέλω να πιστεύω.
0: Ελπίζουμε.
1: Αυτό θέλω να πιστεύω.
0: Ελπίζουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε σιγά σιγά σε μουσική ανασούλα, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Έρχεται η Ελένη Μακράκη και αμέσως μετά τις 11 πάλι εδώ με τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για τα καύσιμα και τα πετρέλαια θέρμανσης και τους υπόλοιπους καλεσμένους.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στη παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Κρέτα One 102,3.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για την επιδότηση στα καύσιμα κίνησης, η οποία θα αφορά το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Πρέπει να ελεγχθούν όλα και να αποδοθούν ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, τόνισε η Ματίνα Παγώνη μιλώντας στο Creta One 102,3 με αφορμή τις καταγγελίες για ιατρία και κλινικές. Στις 9 Οκτωβρίου θα πληρωθούν οι εκπαιδευτικοί στην Κρήτη που αντιμετώπισαν καθυστέρηση στη μισθοδοσία τους, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθύντη Εκπαίδευσης Κρήτης Μαλνόλη Καρτσονάκη που μίλησε στο Creta One 102,3. Στα χέρια της αστυνομίας 3 άτομα για κλοπές και απόπειρες διάρρηξης σε εκκλησίες του Ηρακλείου. Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου 24χρονος για την υπόθεση της φυτείας με τα 770 δενδρύλια κάναβης που είχαν εντοπιστεί στα Χανιά. Απορρίφθηκε το αίτημα της οικογένειας του βοηθού μηχανοδηγού στη δίκη για τα Τέμπη. Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτό το αίτημα να καταθέσουν ως μάρτυρες οι Άδωνης Γεωργιάδης και Δημήτρης Μαρκόπουλος. Φόβοι για αεροπειρατεία σε πτήση από το Ντουμπάι στο Τελαβίβ. Απογειώθηκαν Ισραηλινά μαχητικά. Βροχές και κατατόπους ισχυρές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην Κρήτη, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 έως 6 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Τσούι Bites, βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
5: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Αγάπησέ με για όλα τα μικρά και τα σήμαντα. Τώρα, διφορούμενο είναι λίγο αυτό. Πώς το βλέπεις τώρα αυτό? Έτσι σχολιάζω το στίχο της Άλκης της.
1: Είναι αυτά τώρα τα τραγούδια, τα αγγλικά, να άλλα τα πω. Άστο, γιατί θα φάω κάνσελ.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 11. Είμαστε στο Κρέτα Βάν 102,3. Δημήτρης Κανάκης.
1: Μάρια Ορφανάκη.
0: Και πάμε, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Κατερίνα Γιαλιτάκη, την πρόεδρο των δικαστικών υπαλλήλων Ηρακλείου. Καλή σας ημέρα, κυρία Γιαλιτάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Αυτό το... Τι να πω, θα το σχολιάσω τώρα, Δημήτρη. Το δικαστικό μέγαρο που το περιμένετε και το περιμένουμε. Είχαμε τις... Πότε ήταν εδώ ο κύριος Φλωρίδης, πόσο καιρό πριν,
1: νομίζω,
0: κυρία?
1: Το Μάιο ήταν εδώ, έτσι.
2: Ναι, περίπου το Μάιο, ναι, ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε τι μελιγενέστε με το νέο δικαστικό μέγαρο. Ωστόσο, μπαίνουν σε τροχιά υλοποίησης, κυρία Γιαλιτάκη, και κάποιες επισκευές στο λαβωμένο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Αυτό τώρα είναι, παίρνει κάτι σάρκα και οστά, είναι ένα μικρό μπάλωμα? Τι ακριβώς είναι αυτό που θα γίνει?
2: Πρόκειται αναμφίβολα για μια θετική εξέλιξη, γιατί το δικαστικό μέγαρο έχει συσσωρευμένα προβλήματα. Οι παρεμβάσεις δεν μπορούσαν να περιμένουν άλλο, οπότε αυτό το ποσό, τα 150.000 ευρώ, τα οποία είναι μέσα από την προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια, αφορά συγκεκριμένες εργασίες αποκατάστασης. Όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν λύνουν συνολικά το πρόβλημα του κτηρίου. Είναι συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία έχριζαν χρόνια πλέον από τους σεισμούς του 2021 και του 2025. Άμεσης αποκατάστασης. Είχαν εκενωθεί η δυτική βόρεια πτέρυγα, ήταν γραφεία τα οποία αυτή τη στιγμή είναι κλειστά, τα οποία πρόκειται να αποκατασταθούν οι ζημιές τους και να ξαναστελεχωθούν που είχαν αλλάξει θέσεις οι εργαζόμενοι.
0: Πάντως, είναι γεγονός και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου. Πολλά χρόνια έτσι αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη, κάποια ενημέρωση, κυρία Γιαλιτάκη? Το ότι μελιγενέστε, δεν έχει δοθεί κάποιο χρονοδιάγραμμα, δεν έχει δοθεί τίποτα, έτσι δεν είναι?
2: Δεν έχουμε κανένα χρονοδιάγραμμα. Δυστυχώς, σαν σωματείο δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το τι μελιγενέστε. Προφανώς, το νέο δικαστικό μέγαρο είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος, αλλά μέχρι να υλοποιηθεί, εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το σημερινό κτίριο θα είναι ασφαλές και λειτουργικό. Υπάρχει στη συζήτηση και είναι πολύ κοντά από ό,τι γνωρίζουμε στο να έχουμε μια σύμβαση με το κτίριο του ΤΕ. Δηλαδή, από τα μισθωμένα κτίρια, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι 7-8 στην πόλη του Ηρακλείου, να συγκεντρωθούν όλα στο κτίριο του ΤΕ. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το ήδη υπάρχον κτίριο θα σταματήσει. Όλη η πολιτική διαδικασία θα συνεχίσει και να δικάζεται και να υπάρχουν οι υπηρεσίες του δικαστήριου.
1: Ουσιαστικά για να αποσυμφορήσει, έτσι.
2: Είναι για να αποσυμφορήσει, για να, όχι μόνο αποσυμφορήσει, στην ουσία να έχουμε και μία εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού. Αυτή τη στιγμή τα αρχεία μας είναι σε 6 διαφορετικά κτίρια. Με 4 υπαλλήλους, καταλαβαίνετε ότι καθημερινά πρέπει να κάνουν βάρδιες και τα ωράρια να εναλλάσσονται, με τους υπαλλήλους να τρέχουν από ένα κτίριο στο άλλο για να εξυπηρετήσουν πολίτες και δικηγόρους. Αν αυτό, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, καταφέρουμε να ενωθεί, θα έχει και η εξοικονόμηση τουλάχιστον ανθρώπινου δυναμικού.
1: Για το, κτίριο του ΟΤΕ δεν έχετε κάποιο νεότερο, έτσι?
2: Γνωρίζαμε ότι θα υπογραφόταν η σύμβαση αυτό το μήνα. Αυτός ο μήνας πέρασε, υποθέτουμε ότι τον επόμενο μήνα.
0: Όσον αφορά αυτές τις εργασίες, τέλος πάντων, που θα γίνουν τώρα εκεί στο δικαστικό μέγαρο, καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος των επισκευών που πρέπει να γίνουν, κυρία Γιαλιτάκη, έχετε εικόνα?
2: Αυτό που θα καλύψει είναι 80 τετραγωνικά από 3 γραφεία που αυτή τη στιγμή παραμένουν κλειστά. Στην τη σκάφη. Τη σκάφη η οποία είναι γύρω-γύρω από το κτίριο. Αν περάσετε, θα δείτε μια ξύλινη σκάφη η οποία αυτή τη στιγμή λείπουν κομμάτια της και είχε ακριβώς μπει για να κρατάει δομικά στοιχεία του κτιρίου, να μην πέφτουν δηλαδή κάτω στο πεζοδρόμιο στους διαθένοντες, σε αυτούς που περνάνε από το πεζοδρόμιο. Σήμερα έχουμε και μια θετική εξέλιξη, τουλάχιστον στο δικαστικό μέγαρο. Μπαίνουν οι μαγνητικές πύλες. Οι μαγνητικές πύλες, οι οποίες πλέον μετά από υποθέτουμε κάποια συγκεκριμένη διαδικασία, θα υπάρχει έλεγχος, μια αυξημένη ασφάλεια, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε οι χώροι του δικαστηρίου θα πρέπει να είναι ασφαλείς και για τους πολίτες και για τους εργαζόμενους μέσα στα δικαστήρια.
1: Μαγνητικές πύλες, για να καταλάβει και ο κόσμος, μιλάμε περίπου σαν αυτές τις τράπεζες.
2: Όπως είναι αυτές τις τράπεζες, όπως είναι αυτές στα αεροδρόμια, στην ουσία θα ανιχνεύουν μέταλλα.
0: Μάλιστα.
2: Όπλα στην ουσία ή οτιδήποτε το οποίο θεωρείται μαγνητικό όπλο. Ναι.
0: Κυρία Γελτάκη, να ρωτήσω τώρα εγώ κάτι. Μέχρι πρότινος δηλαδή, μέχρι να μπουν αυτές οι πύλες, τι γινόταν?
2: Όποιος έχει περάσει από τα δικαστήρια θα έχει δει ότι οι πόρτες ήταν ανοιχτές και παραμένουν ανοιχτές, χωρίς τον υποτυπώδη έλεγχο. Και δεν είναι μόνο ότι τώρα μπαίνουν αυτές οι πύλες. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή, όπως ξαναείπα, και 7 χώροι δικαστηρίου. Μόνο στο κεντρικό μέγαρο αυτή τη στιγμή μένουν οι μαγνητικές πύλες. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει η διαδικασία ώστε να είναι ασφαλείς και οι υπόλοιπες υπηρεσίες που στεγάζονται στο νομό Ηρακλείου και την περιφερειακή έδρα Μυρών φυσικά.
0: Μετά την επίσκεψη του κυρίου Φλωρίδη το Μάιο, όπως είπατε, γιατί εγώ δεν θυμόμουν ακριβώς, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον εσείς κύριε Γελτάκη, δεν έχετε κάποια άλλη ενημέρωση. Δηλαδή ήρθε εδώ και ο Φλωρίδης, υπόθηκαν αυτά που έπρεπε να υποθούν και αυτό ήταν.
2: Εικάζουμε ότι θα έρθει να υπογράψει και τη σύμβαση με τον ΟΤΕ. Έχουμε μια τέτοια έτσι, πιθανή ενημέρωση, η οποία δεν είναι βέβαιο. Όπως είχαμε πει και τότε, όταν ήρθε το Μάιο, δεν είχε καν επισκεφτεί το δικαστικό μέγαρο για να δει διεσώμαστε στην κατάστασή του. Ελπίζω αυτή τη φορά ανέφθει να το δει και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών που μπαίνουν μέσα στα δικαστήρια. Και φυσικά δεν ξεχνάμε, όπως σας ξαναείπα, το νέο δικαστικό μέγαρο, το ότι μια διαδικασία αυτή τη στιγμή είναι σημαντική να υπάρξει μετεστέγαση, δεν σημαίνει ότι το νέο δικαστικό μέγαρο, που είναι σαν μακροχρόνιο, γιατί γνωρίζουμε τις διαδικασίες με τις συμβάσεις και με τις προμήθειες, όμως πρέπει να πάρουν σάρκα και οστά και να επιταχυνθούν.
1: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να έχουμε γρήγορα εξελίξει. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί.
0: Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη και εσείς το βιώνετε περισσότερο, οι άνθρωποι που είστε εκεί. Εμείς συνήθως.
2: Οι λίγοι άνθρωποι, δυστυχώς οι λίγοι άνθρωποι, αυτό είναι το βασικό μας αίτημα και θα συνεχίσουμε και μέσα από την Ομοσπονδία. Δεν ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπάρχει κλιμάκωση από όλη την Ελλάδα. Ναι. Θα προχωρήσουμε σε αυτό, στο επόμενο διάστημα, σε κλιμάκωση των διεκδικήσεών μας. Πιθανότατα θα υπάρξει μέσα στον Νοέμβριο για τριήμερη απεργία, μέχρι να το προκηρύξει η Ομοσπονδία. Θα είναι κλαδική για όλους τους υπαλλήλους σε όλη την Ελλάδα, γιατί πλέον τα προβλήματά μας έχουν φτάσει στο προχώρητο. Δεν είμαστε μόνοι στο Ηράκλειο, απλώς είναι ένα παραπάνω σε σχέση με το δικαστικό μέγαρο. Σε άλλα μέρη της Ελλάδας έχουν λυθεί τουλάχιστον τα δικαστικά τους θέματα. Αλλά το θέμα της τελέχωσης και της υπαμοιβής, δηλαδή το ότι. Το αυτονόητο ότι όταν εργάζεσαι πρέπει να πληρώνεσαι, είναι κάποια τα οποία πρέπει εμείς να τα διεκδικήσουμε.
0: Άλιστα. Κυρία Γελιτάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά.
0: Και αφού λέμε για δικαστικό μέγαρο, να πάμε στην. Τι θες τώρα να σχολιάσουμε το.
1: Όχι, για πού θες να με πας?
0: Στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκη. Εκενώνεται μετά από τηλεφώνημα για βόμβα. Δεν ξέρω τώρα αν πρόκειται για άλλη μια φάρσα. Δεν ξέρω, το έχουν βρει παιχνίδι. Ναι. Δεν ξέρω, πάντως προηγήθηκε τηλεφώνημα στο δικαστήριο, προειδοποίησε ότι υπήρξε τοποθέτηση βόμβας εκεί και συγκεκριμένα στο πάρκινγκ. Έχουν πάει ισχυρές αστυνοδικές δυνάμεις και ειδικά κλιμάκια εξουδετερών εκρηκτικών μηχανισμών. Και εδώ είμαστε για να δούμε τη συνέχεια. Αν όντως υπήρχε θέμα ή αν ήταν ένα παιχνίδι.
1: Εντάξει, ενδιαφέροντα πάντως όλα αυτά για το δικαστικό μέγαρο.
0: Βέβαια είναι ενδιαφέροντα. Το θέμα είναι.
1: Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι τα δυσέγγονά μα. Εντάξει, τα δυσέγγονά μα. Τα εγγόνια μα στο νέο δικαστικό μέγαρο να το δουν.
0: Μπορεί. Αλλά ξέρετε, μου κάνει
1: πιστεύω εντύπωση. Ότι θα είναι πολύ χρονοβορό.
0: Μου κάνει εντύπωση. Οι μαθητέ στο Αρκαλοχώρι έξω από τα σχολεία κάνουν σε κοντέινερ. Δεν πήγε η κυρία Ζαχαράκη να δει.
1: Ναι. Τι να πάει.
0: Ήρθε ο κ. Φλωρίδης, θυμάσαι τότε συνέντευξη τύπου, συναντήσεις. Υπόθηκαν αυτά που έπρεπε. Δεν πήγε να δει το δικαστικό μέγαρο. Θα έρθει ο κύριος Γεωργιάδης, θα πάει στο Βενιζέλιο.
1: Θα πάει.
0: Και εγώ είμαι σίγουρη ότι θα πάει.
1: Θα πάει.
0: Τι γίνεται, βρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Πάντως ο κύριος Χρυσοχοίδης όταν ήρθε πήγε στο αστυνομικό μέγαρο.
1: Πήγε.
0: Εντάξει.
1: Τώρα θα έλεγα κάτι, αλλά θα είμαι κακός.
0: Όχι, μην γίνεις άλλο.
1: Δεν θέλω.
0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο κρατέρα.gr. Και μετά.
1: Είμαι σίγουρος ότι θέλεις να σχολιάσεις με την απαγόνη. Ότι όλοι ελέγχονται, Πατούλης και Καριστιανού, ανάμεσα σε χιλιάδες ευρήματα του MedWatch.
0: Αυτό τώρα όλο έχει ξεσπάσει, γιατί έγινε έλεγχος στο γραφείο της κυρίας Καριστιανού. Ευρέθηκε και ένα μηχάνημα, δεν ξέρω, δεν θέλω να πω γιατί μπορεί να μην τα λέω και σωστά, βιοανάδρας, δεν ξέρω ακριβώς. Και απάντησε και η κυρία Καριστιανού, δεχτός λέει ο κάθε έλεγχος, αρκεί να ελέγχεξετε και τα δικά σας στελέχη, ουσιαστικά κάπως έτσι είπε. Και βγήκε σήμερα στην Αντιγόνη Ανδρέα και η κυρία Παγώνη και έβαλε...
1: Ναι, ουσιαστικά δεν μπορείς να έχεις μηχανήματα στο ιατρό χωρίς να τα έχεις δηλώσει στον ιατρικό σύλλογο και χωρίς να έχεις πιστοποιήσει ότι μπορείς να τα λειτουργήσεις.
0: Και είπε, επειδή γίνονται και καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του ιατρικού συλλόγου, τον κύριο Πατούλη, είπε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος παρέλαβε τις σχετικές αναφορές, τις διαβίβασε στο Υπουργείο Υγείας και δεν έχει σημασία, λέει, ότι είναι ο κύριος Πατούλης υπουργός του Ιατρικού Συλλόγου, ελέγχεται όπως γίνονται και
1: άλλοι. Καλό είναι να ελεγχθούν όλοι.
0: Αυτό είναι το νόημα. Πρέπει να ελεγχθούν όλα, και
1: όλα και
0: είπε
1: όλα.
0: Ότι όσον αφορά με όλο αυτό το σούσουρο που ξέσπασε με το είδε στο σημαντικό θέμα στη Θεσσαλονίκη με την κλινική με τις χημειοθεραπείες, είπε η κυρία Παγώνη ότι οι ιδιωτικές κλινικές ελέγχονται από τις περιφέρειες. Ενώ τα ιδιωτικά ιατρία είναι αυτά που υπάγονται στους ιατρικούς συλλόγους. Να και κάτι έτσι θεσμικό και πρακτικό το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει ρε Δημήτρη κάτι και μακάρι να κρατήσει και να μην ξεφουσκώσει καθώς θα περνάει ο καιρός.
1: Πάντως διαβάζω τώρα πρέπει να ανακοινώνονται στο Υπουργικό Συμβούλιο τα μέτρα στήριξης αναφορικά με την επιδότηση ντίζελ αμόλυβδη.
0: Για πες.
1: Περίμενε, γιατί τώρα ξέρεις, είναι in the making, τα ανακοινώνει ο Πρωθυπουργός.
0: Εντάξει, περίμενε. Πάω λίγο παρακάτω να δούμε κάποια θέματα άλλα. Να το, στον χώρο των καταλήψεων, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, 8 σχολεία σήμερα στο Ηράκλειο, στο επίκεντρο εκδρομές και εκτηριακά προβλήματα και το Αρκαλοχώρι μέσα, που δεν ρώτησα εγώ τον κύριο Γκαντάτσιο, αλλά αυτό καταλάβαμε. Πάντως είναι και το Αρκαλοχώρι. 2 σχολεία λιγότερα λοιπόν σε σχέση με χθες, αλλά συνεχίζεται ο χώρος των καταλήψεων, τα προβλήματα με το νερό. Που λέγαμε και κακοκαιρία συστάσεις λέει για περιορισμό των μετακινήσεων από το μεσημέρι και μετά.
1: Σήμερα.
0: Ναι, στον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίθι. Έτσι διαβάζω εδώ στο Κρετοάλ. Έχεις τα μέτρα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να γυρίσουμε να τα πούμε. Πάμε, Αντώνη, βάλε ένα τραγούδι για να δούμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και να σας μεταφέρουμε.

0: Λοιπόν, δεν έχει... έχουμε λίγα πράγματα να πούμε.
1: Ναι.
0: Ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι έστειλε, λέει, επιστολή στον πρόεδρο της Κομισιόν και στον πρόεδρο του Eurogroup, γιατί όλο αυτό με την ενέργεια και τα καύσιμα δεν είναι μόνο, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Έτσι. Υπάρχει μια αλυσιδωτή καταιγίδα σε όλα τα κράτη. Τώρα, όσον αφορά, Δημήτρη, τα δικά μας εδώ διαβάζω διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120, δηλαδή 72 δόσεις θα γίνουν 120,
1: ναι,
0: με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ.
1: Ωραία. Αυτό, περίμενε, αυτό δεν αφορά όμως το...
0: Ναι, διαβάζω, περίμενε. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί, λέει, κάτω από το 1,75 και θα έχουμε ανακοινώσεις πριν τις 15 του Οκτώβρη.
1: Και τα μέτρα... θα εξετάζω ένα 15ήμερο.
0: Πετρέλαιο κίνησης. Η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Και τα δηλητήρια, λέει, προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηλητηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη. Αυτά για την ώρα. Και εγώ τώρα που δεν καταλαβαίνω και πολύ, εσύ τώρα αυτό το βρίσκεις ότι θα μας δώσει ανάσα?
1: Δεν ξέρω, Μαρία.
0: Ναι,
1: εμένα,
0: ναι,
1: μου φαίνεται ότι ουσιαστικά οι τιμές πάνε στη φάση που ήταν πριν γίνει αυτό το ξέσπασμα που υπήρχε το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ίδιο και το αυτό. Δεν είναι κάτι, μια χαοτική διαφορά.
0: Η επιλογή της κυβέρνησης, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της στην οικονομία. Είπαμε, οι 72 δόσεις 120, ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 θα κρατηθεί. Το πετρέλαιο κίνησης αυξάνεται η επιδότηση από 10 σε 15 λεπτά και η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Αυτά είναι που καταλαβαίνω από τις ανακοινώσεις και που πρέπει να κρατήσουμε από τις ανακοινώσεις.
1: Ναι, αυτά που ανέφερε στο Υπουργικό Συμβούλιο ουσιαστικά.
0: Ναι, ναι, αυτά που ανέφερε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εντάξει, νομίζω ότι θα τα δούμε αναλυτικότερα και θα έχει και την αξία να τα συζητήσουμε και με κάποιον
1: ναι, βέβαια.
0: Ειδικό που θα μπορεί να τα αναλύσει καλύτερα από εμάς. Εμείς αυτό που θα το καταλάβουμε, Δημήτρη, είναι στην τσέπη μας. Όταν πάμε να γεμίσουμε το αυτοκίνητο και θα καταλάβουμε αν όντως πιάνουν τόπο αυτό. Να γεμίσουμε. Τέλος πάντων, να βάλουμε. Γεμίζει κανείς άραγε. Κάποιοι θα γεμίζουν, δεν μπορεί.
1: Ναι,
0: όταν έχουν.
1: Έλα, αλλά δεν είμαστε μίζεροι.
0: Μην είμαστε μίζεροι.
1: Μην είμαστε μίζεροι.
0: Δεν είμαστε μίζεροι.
1: Θα αλλάξουμε το τίτλο της εκπομπής. Μακριά από τη μιζέρια.
0: Αυτά. Αυτά με το. Κοιτάω εδώ να έχουμε εξελίξεις για το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν έχουμε. Έχουμε όμως. Πώς να το πω τώρα, με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, με την υπόθεση του θανάτου, ανοίγουν τα κινητά τηλέφωνα, αυτό που λέγαμε από χθες. Εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. 6 συνολικά κινητά τηλέφωνα αφορά το αίτημα. Αυτά μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Ουσιαστικά πρόκειται για τα κινητά των κατηγορουμένων γιατρών, τα κινητά των δύο γραμματέων, των νοσηλευτριών, αλλά και του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ελπίζουμε όλο αυτό με τα κινητά, να ξέρεις, να ανοίξει λίγο το, να γίνει πιο ξεκάθαρο,
0: ναι,
1: το
0: και βέβαια
1: πράγμα.
0: Να πούμε ότι έχει κατασκευθεί και ένα σκληρός δίσκος και ένα USB stick από το ιατρείο. Το διάστημα που θα γίνει η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου αφορά το διάστημα από 11 Ιούλιο μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου, δηλαδή την επόμενη μέρα που έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης από τη ζωή. Αυτά είναι ουσιαστικά τα νεότερα που έχουμε με την εξέλιξη, με την υπόθεση αυτή, και βγαίνουν συνέχεια και στο δημοσιότερες, Δημήτρη, και στο φως
1: πολλές ιστορίες.
0: Πολλές ιστορίες και ξεστή και πολλά από αυτά που λένε οι υπάλληλοι του ιατρείου. Δεν μπορώ να καταλάβω, κλειδώνανε τις πόρτες αυτοί οι άνθρωποι και δεν είχαν εικόνα ούτε οι νοσηλεύτερες, ούτε οι γραμματείς, ούτε το τηλεφωνικό κέντρο, ούτε κανείς.
1: Τι να πω, Μαρία, πραγματικά είναι μια είδηση, ξέρεις, τραγική. Πάντως, για να πούμε αυτό για το Αμπουντάμπι που είπαμε πριν, ένας πιλότος μαχαιρώθηκε και φαίνεται ότι ήρθαν σε αντιδικία ο ένας χειριστής με τον πιλότο.
0: Συγγνώμη, ήρθε σε αντιδικία ένας χειριστής με τον πιλότο και μαχαιρώθηκε ο πιλότος.
1: Αυτό καταλαβαίνω τώρα. Ακούσαμε κραυγές μέσα στο αεροπλάνο, στη συνέχεια άνοιξαν το πιλωτήριο και είδαμε αίματα. Κάποιος είχε μαχαιρωθεί, είχε μαχαιρώσει τον πιλότο με ένα σουγιά, είπε επιβάτης στο Ισραηλινό δίκτυο N12. Σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης, το αεροσκάφος εξέπεπε ψευδώς σήμερα αεροπειρατείας, καθώς ξέσπασε καυγάς μεταξύ των δύο πιλότων. Αυτό ήταν το...
0: Αυτό είναι ευθύντης η θρύλερ, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μιλάμε να είσαι πτήση και να αρχίσουν να σκοτώνονται.
0: Αφού λέει εδώ ένα επιβάτη, υπήρχαν στιγμές που πιστεύαμε ότι δεν θα βγαίναμε ζωντανοί από εκεί.
1: Έχει και φωτογραφίες, έχουν ανέβει στο X, που δείχνει τα ρούχα με τα αίματα.
0: Εντάξει, εμένα τώρα να σε πτήση και
1: καλά,
0: να
1: σου πω κάτι. Και ανέστητο να είσαι στα αεροπλάνα, Δεν μπορεί να μην τρομάξει να δει ξαφνικά να χάνει πόδια ή δεν ξέρω και εγώ τι. Δηλαδή γίνεται.
0: Γιατί
1: γίνεται.
0: Εκεί μετά πιάνει δουλειά αυτόματος πιλότος. Καλά, δεν τα ξέρω αυτά.
1: Ούτε εντάξει, δεν είμαστε. Δεν είναι δουλειά μας αυτά.
0: Έλα, Αντώνη Τσαπίνο, βάλε κάτι εδώ τώρα.
1: Να κάνουμε λίγο αέρα στη Μαρία.
0: Να κάνουμε λίγο αέρα, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε για να πάμε σε μια ωραία συζήτηση με τον κύριο Φασουλά από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Μα ξέρεις τώρα τι έχω πάθει.
1: Τι έχεις πάθει?
0: Ναι, θέλω να μπω να πω έτσι δυναμικά, καλημέρα, επιστρέψω. Αλλά άμα σου βάζεις τώρα τη Χαρούλα Αλεξίου και ακούς αυτό, λίγο σε πιάνει ένα άλλο.
1: Ναι.
0: Ένα άλλο ύφος. Εδώ είμαστε πάντως.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε στο Κρατάουμε 102,3. Δημήτρης Κανάκης.
1: Μαρία Ορφανάκη.
0: Μαζί θα είμαστε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12. Και λέω τώρα, Δημήτρη, να πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χαραλάμπο Φασουλά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Κύριε Φασουλά, καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Ορφανάκη. Καλημέρα, κύριε Κανάκη.
0: Πώς είστε, τι κάνατε? Διαβάζαμε χθες κάτι ωραία πράγματα εδώ που.
2: Ναι.
1: Ωραία ή συνάμα.
2: Η ανακάλυψη είναι.
0: Ναι.
1: Συνάμα και τρομακτικά, θα έλεγα σε εισαγωγικά, για το πόσο διαφορετικός θα ήταν, είναι ο κόσμος που δεν προλάβαμε να ζήσουμε πριν τόσα εκατομμύρια χρόνια.
2: Ναι, αναφερόμαστε σε μια περίοδο βέβαια 8 εκατομμυρίων χρόνων, η οποία είναι πάρα πολύ μακρινή, ναι, στο παρελθόν, ναι. Και όντως έτσι είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε και τις αλλαγές που είχαμε όσον αφορά το τοπίο, το ανάγλυφο της Κρήτης εκείνη την περίοδο, αλλά και κυρίως βέβαια τα ζώα που υπήρχαν και ζούσαν σε αυτή την περιοχή τότε.
1: Ακόμα και τη μορφολογία, μπορώ να φανταστώ, τη γεωγραφική, έτσι, δηλαδή.
2: Ναι, σαφώς ήταν, καταρχήν εκείνη την περίοδο η Κρήτη δεν είχε καμία σχέση με το νησί που ξέρουμε, ναι, σήμερα, ναι. Τόσο όσον αφορά την έκταση, όσο και να αφορά τα μορφολογικά της χαρακτηριστικά, δηλαδή δεν είχαν ψηλά βουνά τότε. Και η Σιτία, ειδικά την περίοδο που αναφερόμαστε, κατά πάσα πιθανότητα ήταν και εντελώς αποκομμένη από την υπόλοιπη Κρήτη, από τα υπόλοιπα νησιά της Κρήτης. Ήταν δηλαδή μια νησίδα μεμονωμένη, απομονωμένη κάπου εκεί στην περιοχή της, της Ιεράπετρας, που θα πρέπει να υπήρχε ένας πορθμός να χώριζε την Ανατολική Κρήτη από την υπόλοιπη. Οπότε, ναι, μιλάμε για ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο, διαφορετική μορφολογία εκείνη την περίοδο.
1: Αλλά είναι από αυτά τα ευρήματα που πραγματικά εντυπωσιάζουν. Δηλαδή, εγώ από χθες που το έχω δει είναι.
0: Εν τω μεταξύ, συζητάμε, κύριε Φασουλά, τώρα μεταξύ μας και δεν έχουμε πει.
2: Ναι.
0: Μιλάμε ότι ανακαλύφθηκε στη Σιτία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Ρινόκερος ηλικίας 8,5 εκατομμυρίων ετών.
2: Ακριβώς. Από το συνάδελφο τον Γιώργο τον Ηλιόπουλο και καλό φίλο, ο οποίος βέβαια για πολλά χρόνια ήταν σε εμάς στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, αλλά τώρα είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου της Πάτρας, ανακαλύφθηκε σχετικά πρόσφατα ένα απολίθωμα εκεί στην περιοχή της Σιτίας, προς τα ανατολικά της πόλης της Σιτίας, που αποδίδεται πλέον σε μια μορφή ρινόκερου που έζησε αυτή την περίοδο των 8,5 εκατομμυρίων χρόνων.
0: Εντάξει, απίστευτο είναι το ρόλο αυτό, έτσι.
2: Ναι, είναι ακριβώς η περίοδος, θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό, που πρέπει να έζησε και το δεινοθήριο της Σιτίας που έχει ανακαλυφθεί στην περιοχή εκεί. Άρα μιλάμε δηλαδή για μια πανίδα που περισσότερο μοιάζει με τη σημερινή Ινδία και Αφρική παρά με την Ευρώπη που έχουμε στο μυαλό μας. Άρα ένα εντελώς, και βέβαια αυτό που ξέρουμε είναι ότι εκείνη την περίοδο είχαμε και ένα εντελώς περιβάλλον όσον αφορά τη βλάστηση, έτσι, εντελώς διαφορετικά φυτά, τα πιο τροπικά, είχαμε ας πούμε δέντρα κανέλας, είχαμε πιο πλούσια βλάστηση όσον αφορά τα δέντρα και τα δάση, γι' αυτό και ζούσε και το δεινοθήριο σε αυτές τις περιοχές, και πιθανά θα είχαμε και κάποιες περιοχές με λιβάδια, χερσαίες εκτάσεις, όπου βλέπουμε ας πούμε ότι τώρα θα πρέπει να ζούσε και ο ρινόκερος εκείνης της εποχής.
0: Nice.
2: Οπότε μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική περιοχή. Να πούμε βέβαια ότι είχαμε ευρήματα από παρόμοια είδη πρόγονους των ρινόκερων και από άλλες περιοχές της Κρήτης, αλλά πιο παλιά όμως, μιλάμε για 11 με 12 εκατομμύρια χρόνια, ειδικά από την περιοχή του Ρεθύμνου, στα νότια του Ρεθύμνου, και κάποια άλλες αντίστοιχες ενδείξεις στην περιοχή της Μεσαράς. Αλλά είναι η πρώτη φορά που αυτή την περίοδο, για αυτή την ηλικία που συζητάμε, βρέθηκε απολίθωμα ρινόκερου στην Κρήτη γενικότερα και βέβαια στην περιοχή της Σιτίας.
0: Αυτό τώρα που συζητάμε, κύριε Φασουλά, είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω τώρα, είναι σπάνιο αυτό το έβριμα, είναι σπάνιο να γίνονται τέτοιες ανακαλύψεις?
2: Για την Κρήτη είναι μοναδικό, σαφώς είναι μοναδικό. Παρόμοια ευρήματα ξέρουμε ότι υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ας πούμε, η πιο γνωστή περιοχή και η πιο πλούσια με αντίστοιχα ζώα είναι η περιοχή στο Πικέρμι της Αττικής. Εκεί είχαμε ουσιαστικά, θα λέγει κανείς, σαν ένα πάρκο, αντίστοιχα με τα πάρκα που φιλοξενούν τώρα διάφορα ζώα στην Αφρική, γιατί είχαμε πάρα πολλά ζώα πολλά και διαφορετικά, φυτοφάγα, σαρκοφάγα, μικρά και μεγάλα, που έζησαν περίπου εκείνη την ίδια περίοδο που συζητάμε, δηλαδή εκεί στα 9-19 με 8 εκατομμύρια χρόνια, και αυτό θεωρείται, ας πούμε, το λίκνο της παλαιοντολογίας στην Ελλάδα με απίστευτα πολυθώματα. Όμως είναι η πρώτη φορά που το συγκεκριμένο είδος γνωρίζουμε ότι υπήρξε στην Κρήτη, και είναι πάλι από την περιοχή της Ιτίας, από τα ανατολικά.
1: Μάλιστα, πραγματικά είναι μια φοβερή ανακάλυψη.
0: Ναι, σας ακούμε έτσι με τόσο ενδιαφέρον, δεν μιλάμε καθόλου, έτσι ρουφάμε αυτά που λέτε.
1: Ξέρετε, τι τόση ώρα που σας ακούω προσπαθώ να σκεφτώ τι σημαίνει 8,5 εκατομμύρια χρόνια πίσω. Δηλαδή το κεφάλι μου έχει λίγο κολλήσει αυτό, δηλαδή προσπαθώ να το κάνω. Τι είναι 8,5
2: εκατομμύρια. Δεν υπήρχαν καν οι πρόγονοι του είδους μας. Ναι. Αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε.
1: Αυτό αρχίζω και σκέφτομαι.
2: Ναι. Ακόμα για πιθήκους, έτσι, εκείνη την περίοδο. Δεν είχαμε καν τις προγονικές μορφές του ανθρώπου. Είναι μια εντελώς άλλη περίοδος, πολύ διαφορετική από τη σημερινή, όπως σας είπα. Η Κρήτη ήταν εντελώς διαφορετικό σαν νησί. Πιθανά κατά περιόδους να υπήρχαν και συνδέσεις της Ανατολικής Κρήτης με τη Μικρά Ασία. Υπήρξε, ας πούμε, μια υπόθεση ότι και το δεινοθήριο της Ιτίας πέρασε από τα ανατολικά στο νησί μας, δηλαδή ήρθε ακολουθώντας αυτό το διάβλο μέσω Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου και μπόρεσε να φτάσει στην Ανατολική Κρήτη. Δεν ξέρουμε αν προχώρησε πιο δυτικά, δεν το έχουμε βρει πουθενά ακόμα, γι' αυτό λέμε ότι μάλλον και η Ανατολική Κρήτη, η περιοχή της Ιτίας, από το Καβούσι και την Ιεράπετρα, πρέπει να ήταν απομονωμένη από τα υπόλοιπα μέρη της Κρήτης. Και μάλλον ίσως και με τον ίδιο τρόπο να πέρασε και αυτό το συγκεκριμένο ζώο ρινόκερος και να έφτασε στην περιοχή. Είναι σίγουρα ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο, εντελώς διαφορετικό κλίμα, και μας δείχνει ίσως και ακόμα πόση δυνατότητα έχει το νησί μας για να μας δώσει ακόμα περισσότερα δεδομένα.
1: Να κάνω τώρα μια ερώτηση, επειδή τόση ώρα σας ακούω και δεν γνωρίζω προφανώς τόσο απλά για το αντικείμενο. Πώς υπολογίζετε τα χρόνια σε ένα τέτοιο εύρημα για να πείτε ότι εδώ, ας πούμε, είμαστε 8,5 εκατομμύρια χρόνια πίσω?
2: Ναι, η ηλικία αυτού του ευρήματος συνάγεται από την ηλικία του πετρώματος στο οποίο βρίσκεται. Ένα τέτοιο δείγμα είναι εξαιρετικά δύσκολο να το χρονολογήσουμε μεμονωμένα, εκτός εάν γνωρίζουμε ότι το συγκεκριμένο ζώο έζησε μόνο μια πολύ μικρή χρονική περίοδο. Οπότε εμείς, εφόσον βρίσκουμε αυτό το ζώο, ξέρουμε, ας πούμε, αυτόματα και την ηλικία του. Κάτι το οποίο είναι σχετικά σπάνιο. Άρα αυτό που συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί δεν μπορούμε να χρονολογήσουμε οργανική ύλη, ας πούμε, όπως γίνεται σε κάποια πρόσφατα οστά που μπορούμε να βρούμε μέσα στο έδαφος, να χρησιμοποιήσουμε άνθρακα 14, όπως λέμε, και να χρονολογήσουμε την ηλικία του. Αυτό που συνήθως κάνουμε είναι χρονολογούμε το πέτρωμα στο οποίο βρίσκεται. Οπότε, εφόσον ξέρουμε τι ηλικία έχει το πέτρωμα, τότε μπορούμε να πούμε ότι το ζώο είναι σε εκείνη την περίοδο. Τώρα θα με ρωτήσετε πώς ξέρουμε την ηλικία του πετρώματος. Ναι, εκεί χρησιμοποιούμε διάφορες μεθόδους. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε πάλι κάποια πολύ χαρακτηριστικά πολυθώματα. Για παράδειγμα, είναι θαλάσσια τα πετρώματα, που αυτά μας δίνουν ενδείξεις λεπτομερής χρονολόγησης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ραδιοχρονολογήσεις, χρησιμοποιώντας δηλαδή κάποια ραδιενεργά ορυκτά που έχουν θαυτεί μαζί με τα πετρώματα, και αυτά μας δείχνουν την

0: στο Γεωπάρκο της Ιτίας και στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, που ουσιαστικά στηρίζουν αυτήν την παλαιοντολογική έρευνα στην περιοχή και η οποία μας έδωσε βέβαια και αυτά τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Mm.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Φασούλα, αφού σας έχουμε στη γραμμή. Αυτό το φαινόμενο που βλέπαμε το καλοκαίρι με τους ζεστούς και θερινούς μήνες, με τους γηπαετούς, γήπες, αετοί, δεν ξέρω και τι ήταν, που τους βλέπαμε να κατεβαίνουν σε παραλίες, στους δρόμους. Mm. Αυτό όλο γινόταν λόγω της ζέστης. Και ότι τώρα που όλα έχει αλλάξει θερμοκρασία και ο καιρός, το φαινόμενο αυτό δεν θα το έχουμε? Ή καμία σχέση με αυτό που λέω?
0: Ναι. Εδώ τώρα θα σας μεταφέρω τη γνώση που έχω από συναδέλφους, γιατί δεν είμαι εγώ ούτε ορνηθολόγος ούτε βιολόγος, αλλά αυτό που συζητάμε μεταξύ μας είναι ότι αυτό το φαινόμενο, το οποίο δεν είναι μόνο φετινό, ήταν και πέρσι, ήταν και πρόπερσι, είναι ένα φαινόμενο που σχετίζεται κυρίως με νέα ζώα. Δηλαδή η νέα σε ηλικία ζώα είναι τα καινούργια πουλιά, όπως λέμε, που κάνουν τα πρώτα τους φτερουγίσματα, και αυτά τα νέα ζώα δεν έχουν την εμπειρία της ανέβρεσης νερού. Και μπορεί να μην είναι μόνο αυτό, δηλαδή τα έμπειρα, τα παλιά, τα ενήλικα ζώα ξέρουν ενδεχομένως που υπάρχει το νερό και που μπορούν να το βρουν. Τα νέα δεν το ξέρουν, παρά αν χαθούν, ας πούμε, από την ομάδα όλοι και ξεστρατήσουν, όπως λέμε, από το Σμήνος, τότε δυσκολεύονται να βρουν νερό. Ίσως βέβαια εδώ να πούμε ότι το φαινόμενο εντάθηκε τα τελευταία 2 χρόνια λόγω της έντονης ξηρασίας, που σημαίνει ότι ακόμα και μικρές πηγές που ενδεχομένως υπάρχουν στα βουνά μας και οι οποίες στέρεψαν, δεν μπορούν πλέον να προσφέρουν το νερό στην άγρια πανίδα, και έτσι πλέον αυτά τα ζώα, ξεστρατίζοντας λίγο, κάνοντας μια μεγάλη απόσταση, δεν μπορούν να βρουν νερό, οπότε παθαίνουν ουσιαστικά αφυδάτωση, δεν έχουν δύναμη για να πετάξουν και προσγειώνονται παντού, στις στέγες, στους δρόμους, ενδεχομένως πλησιάζουν κιόλας τους ανθρώπους ψάχνοντας ίσως να βρουν νερό, γιατί σαν μουσείο εμείς φιλοξενούμε και περιθάλπτουμε πάρα πολλούς γήπες όλο το καλοκαίρι, αλλά όλο το χρόνο, κυρίως το καλοκαίρι, και αυτό που παρατηρούμε είναι ότι συνήθως πάσουν από αφυδάτωση, δεν έχουν κάποιο άλλο πρόβλημα. Δεν παρατηρούμε δηλαδή τα τελευταία χρόνια φαινόμενα που είχαμε παλιότερα μαζικών και εκτεταμένων δηλητηριάσεων, που γινόταν μέσα από δηλητηριασμένα δολώματα, που εκεί ήταν άλλη αιτία. Οπότε φαίνεται ότι αυτό είναι το πρόβλημα που εντείνεται με την ξηρασία που υπήρχε τα τελευταία χρόνια.
2: Μπορεί πάντως να βλέπουμε και αλλαγές στην εξέλιξη των ζώων, δηλαδή το λέω με τη δαρβινική λογική, ότι όχι έτσι.
0: Όχι, όχι, αυτό χρειάζεται διετίες ίσως για να δώσει κάποια σημαντική αλλαγή και να μπορέσουμε να την παρατηρήσουμε. Από ό,τι φαίνεται αυτή είναι η βασική αιτία, και επειδή σας λέω συνήθως παρατηρείται στα νέα πουλιά, συνδυάζεται ίσως αυτή η έλλειψη εμπειρίας και γνώσης που θα βρουν νερό με την ξηρασία που εντείνει το πρόβλημα, και έτσι βλέπουμε πάρα πολλούς γήπες τελικά να μην μπορούν να πετάξουν. Συνήθως αν τους προσφέρει κάποιος νερό, εφόσον μπορεί να τα προσεγγίσει και τα αφήσει λίγο, μετά στην ουσία δυναμώνουν και μπορούν και μόνα τους να πετάξουν.
1: Μάλιστα. Κύριε Φασουλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και η κουβέντα που είχαμε. Πάντα είστε διαθέσιμος και πάντα είναι ενδιαφέροντα τα όσα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Σε βλέπω, έχεις εκστασιαστεί,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Με τρελαίνουν τώρα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, θα μπορούσες να έχεις κάτσει εδώ τώρα ώρες.
2: Να κάνω ερωτήσεις, ας είναι και χαζές. Νιώθω ότι καλά, δεν υπάρχει χαζή ερώτηση.
1: Δεν υπάρχουν χαζές ερωτήσεις.
2: Μαθαίνεις. Δηλαδή, ιδανικά ένα αστροφυσικό θα πρέπει να έχουμε εδώ πέρα μια μέρα. Πρόσεξε, ένα θεολόγο και ένα βιολόγο. Και θα κάνεις ένα πάνελ. Μιλάμε φιλοσοφική συζήτηση που θα αφήσει ιστορία. Απάθησε κεφαλικά, σου κάνω τα κύτταρα. Φύγεις μετά από εδώ και θα κλαις. Θα κλαις για την ύπαρξη σου, υπαρξιακά ζητήματα. Είναι ωραίες αυτές οι ζητήσεις πάντως.
1: Είναι ωραίες. Ποιος είναι ο Τσαντ Λόουι?
2: I don't know.
1: Δεν ξέρω ούτε εγώ. Τέλος πάντων, δεν είναι και ωραία είδηση. Απλά έλεγα μήπως.
2: Τι είναι ο Τσαντ Λόουι?
1: Μήπως ήξερες ποιος είναι. Τέλος πάντων, πάμε αλλού. Δεν θέλω αυτές τα έτσι. Βαραίνει πολύ η ψυχολογία.
2: Τι είναι τώρα, αφού ξέρει που
1: μπορεί. Έχασε τη μεσαία του κόρη, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι και το γράφουν σε όλα τα site. Αυτό. Εντάξει.
2: Okay.
1: Εντάξει. Απλά δεν ήξερα. Σκέφτηκα ότι ίσως είναι κάποιος αθλητής και αυτά, γι' αυτό δεν τον ξέρω, καταλαβες. Λοιπόν, έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εντάξει, κόκκινη προειδοποίηση εξέδωσε. Και είμαστε κι εμείς μέσα, θέλω να σου πω. Στην Κρήτη, κυρίως λέει στους νομούς Χανίων και Ρεθύμνου, από σήμερα το βράδυ, καθώς και αύριο θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα, μέχρι και την Κυριακή.

0: Κυριακή, είναι αυτό που έλεγε ο Μιχάλης Κακατσάνης στο τετραήμερο. Για να δω κάτι άλλο για την Κρήτη, λέει. Πάντως κακοκαιρία βλέπω εδώ, πιάνει Πελοπόννησο, πιάνει Κυκλάδες, πιάνει Δωδεκάνησα, Εύβοια πάρα πολύ.
1: Αυτή η Εύβοια, ρε παιδί μου.
0: Αυτή η Εύβοια έχει δεινοπαθήσει από ρεύμα. Και στην Αττική δεν είναι ανησυχητικό.
1: Θεσσαλία πιάνει.
0: Κάτσε να πάω πιο πάνω εδώ. Πάντως στην Αττική λέει, δεν είναι ανησυχητικό, λέει, το φαινόμενο. Λοιπόν. Μισό λεπτό.
1: Εύβοια,
0: Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες. Βόρεια Κρήτη, Δωδεκάνησα.
1: Εντάξει, τη γλιτώσαν αυτή τη φορά.
0: Εμείς τώρα εδώ τι θα δούμε.
1: Ο Θεός χειμήρα του Μαρία.
0: Το νεράκι το χρειαζόμαστε, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει.
1: Εννοείται.
0: Εύχομαι να τη βγάλουμε ελαφριά. Αυτό.
1: Ναι. Πού θα πόνταρες?
0: Τι εννοείς?
1: Θα τη βγάλουμε ελαφριά, πιστεύεις?
0: Δεν ξέρω, εγώ όμως σου πω τώρα.
1: Άσε τώρα, μην είμαστε μάτι κακών.
0: Όχι, δεν θα είμαστε, αλλά έχω εκείνη την τραγική εμπειρία κάτω από τη γέφυρα εδώ, που πας να βγεις σε Εθνική, στην Αλικαρνασσό.
1: Ναι.
0: Πριν από. Δεν θυμάμαι τώρα, παιδιά.
1: Πρέπει να είναι.
0: 6-7 χρόνια.
1: Και παραπάνω, μη σου πω.
0: Ναι, που εκεί είχε γίνει τίποτα. Ποτάμι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τους ανθρώπους που βγαίνανε, σκαρφαλώνανε στα αυτοκίνητα. Που βγαίνανε. Εγώ πέρναγα από εκείνο το σημείο, παιδιά, ήταν τραγικά. Είναι τραγική, δεν ξέρεις τι να κάνεις. Δηλαδή εκείνη την ώρα λες, θα κλείσω την πόρτα, να μην κλειδώσω. Και αν κολλήσει το τέτοιο και πώς. Ήταν τραγικά. Ήθελες βάρκα. Δεν μπορούσες να περάσεις από
1: εκεί. Ας ελπίσουμε να
0: μην. Ναι, δεν θέλω να τα δούμε αυτά. Δεν θέλω να τα δούμε, να προσέχετε.
1: Βροχή θέλουμε, εννοείται, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα.
0: Θέλουμε τη βροχούλα, δεν θέλουμε.
1: Εντάξει, έχουμε φτάσει Τετάρτη, πάμε να φύγει αυτή η εβδομάδα.
0: Και δεν έχεις καταλάβει τίποτα.
1: Εντάξει, κάτι είχαμε συζητήσει και στον αέρα, για να σου πω. Ρυφηφή είδες.
0: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι έχει συμβεί με αυτό. Μου το λένε όλοι. Να κάτσω να το δω.
1: Δες το.
0: Θυμάσαι που το λέγαμε ότι θέλω να το δω.
1: Ναι.
0: Δεν έκατσα. Μου λένε ότι είναι εξαιρετικό.
1: Εξαιρετικό.
0: Το βλέπεις,
1: Ναι. Το έχω δει, το ξαναβλέπω.
0: Ότι είναι εξαιρετικό και ότι θα πρέπει να το δω. Νομίζω τελειώνει σήμερα απόψε.
1: Νομίζω, 6 επεισόδια.
0: Έξι επεισόδια. Τρία την προηγούμενη εβδομάδα, τρία αυτή. Άντε μου το λέτε τόσοι, θα κάτσω να το δω.
1: Δες τώρα, δεν έχεις καμία δικαιολογία. Θα έχουν βγει λογικά όλα τα επεισόδια στο web TV του καναλιού.
0: Ναι, τώρα θα βγουν.
1: Θα κάτσεις, popcorn, θα έχει και κρύο.
0: Ωραία.
1: Ωραίο, δεν είναι ωραίο.
0: Ναι, μου έχεις δώσει πολύ ωραία ιδέα για το Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι. Πάντως, πολλά τα μηνύματα που έχω πάρει τώρα για αυτή τη σειρά. Απίστευτη διάλογη μου λένε, απίστευτο σενάριο, καταπληκτικοί χαρακτήρες.
1: Και μια κανονική σειρά, ρε Μαρία.
0: Δεν
1: μπορώ όλες αυτές τις εποχές. Δεν μπορώ όλα αυτές τις εποχές. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, θα τη δω και θα με βάλω Σαββατοκύριακο να το δω και θα το σχολιάσουμε από Δευτέρα. Τσαφούλιας, καταπληκτικός. Πού μπορούμε να τον πάρουμε, να του πούμε και διάφορα. Έτσι, να κάνουμε μια ωραία κουβέντα με τον κύριο Τσαφούλια. Και επίσης, καλά, θα τα πούμε τώρα εκτός. Λοιπόν, ηθοποιός και σκηνοθέτης είναι ο Τσάντλοου. Εγώ δεν τον γνωρίζω. Αλλά είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Λοιπόν, εγώ λέω να. Τι θες να κάνουμε?
1: Όχι, τίποτα. Σιγά σιγά.
0: Έχει ακόμα ώρα.
1: Τι ώρα? Και 55 κλείνουμε.
0: Και 55 κλείνουμε.
1: Δεν είναι.
0: Άντε, φύγετε, λέει ο Ντόνι Σαπίνο.
1: Μα διώχνει.
0: Λοιπόν, έρχεται Ελένη Μακράκη, τίτλοι ειδήσεων.
1: Πάμε σε τραγούδι. Μείνετε συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ακολουθεί Μαρίνα Μανολακάκη, μία η ώρα μεταξύ μας.
0: Ακολουθεί μετά τη Μαρίνα Τεσκετέλη, παίρνει ο Γιάννης Ρεψομανίκης με το Newsroom, κεντρικό δελτίο ειδήσεων, και στις 3.
1: One Sports, One Life, αθλητικά. Που εντάξει, έχουμε αθλητικά αυτές τις μέρες. Έχουμε εθνικές. Κάτι θα σχολιάσει ο Γιώργος. Νομίζω
0: δεν θα βρει ο Γιώργος.
1: Αύριο παίζει και η Ελλάδα με την Ολλανδία.
0: Θα βρει ο Γιώργος να σχολιάσει. Πολλά θα πει. Φιλιά σε όλους. Καλό υπόλοιπο Τετάρτη.
1: Προσοχή.
0: Θα λέμε αύριο.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Τη διερεύνηση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο μαζί με τρεις ακόμη παρεμβάσεις για τις εταιρείες διαχείρισης δανείων, το ντίζελ κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ελέγχου σε όλες τις καταγγελίες για γιατρούς, ιατρία και κλινικές, ζήτηση Ματίνα Παγώνη μιλώντας στο Creta One 102,3. Αναφέρθηκε στις υποθέσεις Πατούλη και Καριστιανού, τονίζοντας πως όπου διαπιστώνονται παραβάσεις πρέπει να αποδίδονται οι ανάλογες ευθύνες. Περίπου 500 μαθητές στο Αρκαλοχώρι εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ 5 χρόνια μετά το σεισμό. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα Κώστας Γκαντάτσιος, μιλώντας στο Creta One 102,3, ζητά άμεσο χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση των σχολείων. Συνεχίζονται στο μεταξύ καταλήψεις για τρίτη μέρα σε 8 σχολεία του νομού Ηρακλείου. Συνελήφθη 65χρονη στο Ρέθυμνο μετά από έρευνα στο σπίτι της, όπου βρέθηκαν πιστόλι, κυνηγετικό όπλο και 96 φυσίγκια. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη οπλοκατοχή. Τουλάχιστον 3 νεκροί και 7 τραυματίες στο Κίεβο σε ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόνους. Βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην Κρήτη, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 18 έως 23 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειοι 5 έως 6 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3. 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Creta One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Άλλη μία ημέρα ξεκινάει εδώ στην παρέα μας και φυσικά είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Creta One 102,3. Στο μικρόφωνο ακούτε την Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ να τα λέμε μεταξύ μας μέχρι τη μία το μεσημέρι. Στην άλλη πλευρά του δωματίου έχουμε τον Αντώνη Τσαπίνο στην επιμέλεια ήχου και στην ρύθμιση της εικόνας τον Άκη Απόστολο Γεωργάκη. Δεν θέλω να ξεχνάτε όμως ότι μπορείτε πάντα να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του creta1.gr πατώντας μόνο ένα κλικ. Πατώντας όμως μόνο ένα κλικ μπορείτε να μας δείτε και διαδικτυακά και φυσικά να μας στείλετε τα μηνύματά σας μέσω της πλατφόρμας που θα δείτε λίγο παρακάτω και να μοιραστείτε όλες τις σκέψεις σας εδώ μεταξύ μας. Όμως για τους πιο παραδοσιακούς μην ξεχνάτε ότι μπορείτε πάντα να καλείτε στο τηλέφωνο 2810 383 282. Φυσικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω των social media του σταθμού σε Facebook, Instagram και TikTok στο τηλέφωνο Viber 6947 703 304, αλλά μπορείτε να μας στέλνετε και τα email σας στο info@creta1.gr. Τετάρτη λοιπόν, σήμερα είμαστε στα μέσα της εβδομάδας, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026 και αυτή η βροχούλα που έριξε σήμερα το πρωί, ας πούμε κατά κάποιο τρόπο ότι ήταν ένα αποχαιρετιστήριο του πρώτου μήνα του φθινοπόρου. Να πούμε βέβαια ότι από σήμερα στην ουσία περιμένουμε τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Προσοχή σε όλες τις μετακινήσεις και σε εμάς εδώ στην Κρήτη. Καλό είναι να προσέχουμε για να έχουμε, ωστόσο εγώ θα πω ότι λίγο που την είδαμε τη βροχούλα, λίγο που σταμάτησε αμέσως. Και είναι βέβαια και το θέμα του καιρού, ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει έντονα τις επόμενες ημέρες, γιατί έτσι όπως βλέπουμε τα δελτία πρόγνωσης του καιρού φαίνεται ότι όλη την εβδομάδα και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε βροχές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπει αρκετά δυναμικά στο φθινόπωρο. Εγώ δεν λέω καλό χειμώνα, λέω καλό φθινόπωρο, δεν μου αρέσει να προσπερνάμε έτσι τις εποχές. Ωστόσο, μιας και έχει χαλάσει έτσι ο καιρός τόσο γρήγορα, μην ξεχνάμε ότι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και μας έχει απασχολήσει έτσι τις προηγούμενες μέρες έχει να κάνει σχετικά με το φαράγγι της αμαριάς και τι γίνεται με το συγκεκριμένο δρυμό, αν θα λειτουργεί, πώς θα λειτουργεί. Είχαμε συζήτηση με τον κύριο Καλογερή, τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων, μας είχε πει έτσι με έντονη οργή για το άνοιξε κλείσε του φαραγγιού και μας είχε πει βέβαια πως θα γίνει και μία σύσκεψη μεταξύ του ΟΦΠΕΚΑ και των εμπλεκόμενων δημάρχων προκειμένου να συζητηθεί πως θα μπορούσε να προχωρήσει το συγκεκριμένο θέμα των κλεισιμάτων. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιάννη Ζερβό, ο οποίος είναι ο δήμαρχος Σφακίων. Ο δήμος Σφακίων είναι ένας από τους δύο δήμους μαζί με τον Δήμο Πλατανιά που εμπλέκονται άμεσα με το φαράγγι της Σαμαριάς. Κύριε Ζερβέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε στην παρέα μας σήμερα, διότι χθες είχατε μία δύο-ωρη τηλεδιάσκεψη στην οποία συζητήσατε να δείτε τι μπορεί να γίνει για το φαράγγι αυτό, το πολύπαθο φαράγγι της Σαμαριάς, και θέλω να μου πείτε στη συζήτηση που είχατε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΦΠΚ, τον κύριο Κώστα Τριάντη, τι συζητήθηκε?
1: Με μία λέξη τα είπατε όλα, το πολύπαθο φαράγγι. Η σύσκεψη, η τηλεδιάσκεψη έγινε με πρωτοβουλία δικιά μου, μετά επικοινωνία με τον συνάδελφο και φίλο τον Γιάννη τον Μαλαδράκη, Και έτσι ζητήσαμε εμείς εγγράφως από τον ΟΦΠΕΚΑ και από την Αντιπεριφέρεια να γίνει μία ακόμα σύσκεψη, συνάντηση για να συζητήσουμε τα θέματα που δυστυχώς διαχρονικά μας ταλανίζουν όσον αφορά τη λειτουργία του Φεραγγιού. Το πρόβλημα εστιάζεται στις αστοχίες της Εθνικής Μετρολογικής Υπηρεσίας, όπου εκ του αποτελέσματος το Φεραγγί κλείνει κάποιες ημέρες, ειδικότερα τις τελευταίες ημέρες και συνεχόμενα, και στις περισσότερες ημέρες δεν υπήρχε λόγος με βάση τα μετρολογικά δεδομένα που επικρατούν στην περιοχή. Αυτό έχει επισημανθεί κατά επανάληψη από όλους μας και θα πρέπει εκεί να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα προγνωστικά μοντέλα, ούτως ώστε να μην έχουμε αστοχίες στα κλεισίματα του Φεραγγιού. Γιατί αυτό, ξέρετε, τι συνεπάγεται για τοπική κοινωνία και οικονομία. Και όχι μόνο. Χθες πέρασαν το Φεραγγί 1.605 άτομα. Είναι εκτός την τοπική οικονομία που κλονίζεται, δοκιμάζεται, οι επιχειρηματίες της Αγίας Ρουμέλης, του Ομαλού και των υπόλοιπων περιοχών που διέρχονται οι επισκέπτες. Έχουμε και μια εταιρεία, την ΕΝΕΔΙΚ, που καταλαβαίνουμε ότι κάνει δρομολόγια με το προσωπικό, με ό,τι κόστη έχουμε αυτή την περίοδο, και καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι είναι πολύ αυξημένα. Και οπότε αυτό δεν είναι βιώσιμο πλέον για την περιοχή μας. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα λειτουργεί το Φεραγγί τις ημέρες που φυσικά μπορεί να λειτουργεί με ασφάλεια, γιατί αυτό που είναι πρωτεύον είναι η ασφάλεια του κόσμου. Δεν το συζητάμε. Αυτό δεν το διαπραγματεύεται κανείς μας. Εκεί λοιπόν εστιάζουμε όλες τις συναντήσεις. Εμείς πέρυσι είχαμε κάνει και πρόπερση και στο Υπουργείο συναντήσεις. Είχαμε ανεβάσει τα όρια όσον αφορά που είναι τρία σημεία αναφοράς. Ξυλό, Καλό, Σαμαριά, Αγία Ρουμέλη, με τρεις διαφορετικούς δείκτες που αφορούν βροχόπτωση, μποφόρ όσον αφορά τον άνεμο και θερμοκρασίες. Αυτό θα πρέπει να το ξαναδούμε, γιατί οι αστοχίες κυρίως εστιάζονται στη βροχόπτωση, όπως επίσης στην ένταση των ανέμων. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς θα αυξήσουμε τα όρια ή πώς θα βάλουμε ένα ακόμα μετρολογικό σταθμό, ραντάρ, στο Φεραγγί που να βλέπει το τοπικό μικροκλίμα, γιατί έχουμε προβλήματα που απορρέουν από τις λάθος προγνώσεις της ΕΜΗ. Από εκεί μετά υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, που υπάρχει μία ΚΙΑ που λέει ότι η αρμόδια είναι η πολιτική προστασία, έτσι λέει ο ΦΠΚΑ, έτσι λέει και η ΚΙΑ, η πολιτική προστασία της περιφέρειας λέει ότι εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι και δεν μπορούμε να λάβουμε αυτήν την ευθύνη. Έχει γίνει προσφυγή στο ΣΤΕ και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μία προσπάθεια να αποποιηθούν ευθύνες, εγώ το λέω, μα δύο φορείς. Τώρα θα πρέπει να ξεκαθαριστεί ποιος είναι αρμόδιος για να λειτουργεί το Φεραγγί, και κάποιος θα πρέπει να λαμβάνει την ευθύνη. Αυτή τη στιγμή ο ΦΠΚ δηλώνει, με βάση αυτά που ανακοινώνται, δημοσιεύονται κτλ., ότι αρμόδια είναι η πολιτική προστασία. Εμείς δεν έχουμε πολιτική προστασία, είμαστε για την προστασία του περιβάλλοντος. Εμείς προτείνουμε, αλλά για την τελική απόφαση αρμόδια είναι η πολιτική προστασία της περιφέρειας. Η περιφέρεια Κρήτης και την περιφέρεια έχουν κάνει προσφυγή σωστέ και είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε τα αποτελέσματα από αυτή τη διαδικασία. Επίσης είναι και άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν στο Φεραγγί μέσα, έργα προστασίας όσον αφορά τις μελέτες που έχει κάνει ο ΕΑΓΜΕ και ο ΑΣ με τον Ευθύμη τον ΛΕΚΑ, και ακόμα και εκεί δεν έχει ξεκαθαρίσει το πλαίσιο για να ολοκληρωθούν αυτές οι παρεμβάσεις. Οπότε έχουμε θέματα τα οποία μας ταλανίζουν διαχρονικά και δυστυχώς δεν έχουν λύσεις. Εγώ λοιπόν πρότεινα κάποια πράγματα χθες, όπως και όλοι που είχαμε μια δημιουργική συνάντηση όσον αφορά την επικοινωνία μας μέσω τηλεδιάσκεψης. Και επίσης πρότεινα να δούμε και το πλαίσιο που θα μπορεί το Φεραγγί να ανοίγει στη νότια είσοδό του, όταν έχουμε κάποια δεδομένα. Μπορεί να θέλει κάποιος κόσμος να μπει από κάτω με ασφάλεια πάντα, με το προσωπικό, με την οργάνωση που απαιτείται σε αυτή την περίπτωση, να επισκέπτεται ένα τμήμα του Φεραγγιού από την νότια πλευρά, να μην κλείνει και το χωριό. Γιατί πραγματικά το χωριό αυτό, εάν δεν λειτουργεί το Φεραγγί, είναι κλειστό. Καταλαβαίνουμε να υπάρχουν επιχειρήσεις, να έχουν 5 άτομο προσωπικό και να κάθονται χωρίς να σερβίρουν ένα καφέ. Είναι πρόβλημα. Οπότε υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε να βελτιώσουμε την λειτουργία του και αυτό προσπαθούμε.
0: Και ωστόσο αυτό που λέτε για την νότια είσοδο είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε ούτως ή άλλως στις ανακοινώσεις, σε κάποιες περιπτώσεις παραμένει κλειστό το Φεραγγί μόνο από μία είσοδο, όχι και από τις δύο.
1: Ωστόσο... Συνήθως κλείνει στο σύνολό του. Εμείς λοιπόν θέλουμε, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, να ανοίγει εν μέρει από την νότια είσοδο. που να εξυπηρετεί τουλάχιστον το χωριό της Αμαριάς, και είμαι σίγουρος, γιατί γνωρίζω την περιοχή των Σφακίων, ότι θα έχει περισσότερη επισκεψιμότητα και το χωριό όταν δίνεται αυτή τη δυνατότητα. Αλλά και μια άλλη παράμετρο. Το Φαράγγι της Αμαριάς είναι ένα μουσείο της φύσης, ένα μοναδικό μνημείο της φύσης. Θα πρέπει λοιπόν άνθρωποι που έρχονται από πολλές περιοχές του πλανήτη μας, δεν υπερβολή αυτό που λέω, να έχουν τη δυνατότητα να το επισκεφτούν και να φύγουν με την ευχαρίστηση ότι επισκέφτηκαν αυτό το φυσικό περιβάλλον. Γιατί πραγματικά έχω ζήσει και εγώ γεγονότα ανθρώπων που έρχονται και δεν μπορούν να επισκεφθούν το Φαράγγι και νιώθουν μια απογοήτευση, γιατί είναι μέσα στον προορισμό τους και κάποιοι άνθρωποι επισκέπτονται την περιοχή μας μόνο για αυτόν τον προορισμό.
0: Και εγώ βέβαια θα σας πω και το πιο απλό, συζήτηση που είχα κάνει σχετικά πρόσφατα με γνωστούς μου, που είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε στην Κρήτη, και λέγαμε ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε καταφέρει να πάμε να περάσουμε το Φαράγγι της Αμαριάς. Δηλαδή καταλαβαίνουμε ότι όταν αγγίζει και το τοπικό επίπεδο, ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να μετακινηθούν πολύ πιο εύκολα και να προγραμματίσουν ακόμη και την προηγούμενη μέρα, αν θέλουν, την εξόρμησή τους, το να κλείνει απότομα, ευνίδια το Φαράγγι κάθε τρεις και λίγο, σίγουρα δεν είναι μια θετική εξέλιξη. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω όμως, κύριε Ζερβέ, γιατί μίλησε και ο κύριος Καλογερής για ευθυνοφοβία, που από ό,τι καταλαβαίνω είναι κάτι το οποίο συμμερίζεστε απόλυτα, ότι η ευθύνη πέφτει σε εσάς. Πόσο εύκολο είναι από τη στιγμή που εμπλέκονται δύο δήμοι, είναι σε αυτό το όριο, πόσο εύκολο είναι να γίνουν κάποιες αλλαγές και να πάρετε εσείς στα χέρια σας το οποιοδήποτε κομμάτι σε ό,τι έχει να κάνει την λειτουργία του Φαραγγιού?
1: Θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πλαίσιο. Ο Δήμος Σφακίων, μάλλον το Φαράγγι της Σαμαριάς, ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δήμο Σφακίων. Καλώς ή κακώς, υπάρχει και ο Δήμος Πρωτανιά, επειδή είναι η βόρεια είσοδος του Φαραγγιού στο Ξυλόσκαλο, που είναι το Ξυλόσκαλο Σφακιά, εμπλέκεται από την αρχή της λειτουργίας του Φαραγγιού και ο Δήμος Πρωτανιά. Άλλωστε, εμείς πριν το παραλάβει και το λειτουργήσει ο ΦΠΚΑ, που ο ΦΠΚΑ πλέον περιλαμβάνει όλες τις προστατευόμενες περιοχές στη χώρα, τις περιοχές Natura, γι' αυτό και έφυγε από την Διεύθυνση Δασών, έτσι ορίζεται από την πολιτεία, το λειτουργούσε το Δασαρχείο. Εκεί λοιπόν το Δασαρχείο καθυστερούσε να κάνει τους διαγωνισμούς όσον αφορά τις εργασίες, όσον αφορά την πρόσληψη, ειδικότερα του προσωπικού. Εκεί και ο Δήμος Σφακίων και ο Δήμος Πλουτανιά τον πρώτο καιρό αναγκαζόταν και έβαζε προσωπικό για την έναρξη λειτουργίας του Φαραγγιού. Καλώς ή κακώς λοιπόν έχει οριστεί να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία και ο Δήμος Πλατανιά. Ξεκαθαρίζω όμως, το Φαράγγι ανήκει εξ ολοκλήρου γεωγραφικά στην επικράτεια του Δήμου Σφακίου. Λοιπόν, το να πάρουμε εμείς το Φαράγγι δεν είναι και εύκολο. Έχει γίνει μια πρόταση από τον Δήμαρχο Πλατανιά, τον Γιάννη Μαλαδράκη, να αναλάβει το Φαράγγι η Πανετέκ, η αναπτυξιακή εταιρεία της περιφέρειας, και να είμαστε και εμείς να συνεπικουρούμε αυτή τη διαδικασία. Δεν έχει απαντηθεί αυτή η πρόταση. Αυτό που υπάρχει και είναι γεγονός είναι κανείς δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη, γιατί είναι μια ιδιαίτερη ευθύνη το να λειτουργήσει στο Φαράγγι της Αμαριάς. Θέλω να πω ότι ο ΦΠΚΑ που έχει λειτουργήσει το Φαράγγι τα τελευταία χρόνια, για να μην ακούμε αριθμούς και νομίζουμε ότι είναι μια ευκαιρία να πλουτίσουν δήμοι, περιφέρεια, οτιδήποτε, έχει διαθέσει τα τριπλάσια χρήματα από ό,τι έχει εισπράξει από την είσοδο από τα εισιτήρια στο Φαράγγι της Αμαριάς.
0: Και
1: οπότε,
0: κύριε,
1: για να ξεκαθαρίσουμε το, είναι καθαρά αυτά τα δεδομένα που αναφέρω. Mm-hmm. Οπότε δεν είναι εύκολο να αναλάβει ένας δήμος ή δήμη το Φαράγγι.
0: Θα έχουμε...
1: Εμείς, λοιπόν, αν υπάρχει ένα σχήμα με την περιφέρεια, θα το στηρίξουμε. Όπως επίσης, εγώ δέχομαι και πιέσεις και φορτικά από την τοπική κοινωνία το να λάβει ο Δήμος Σφακίων. Δεν είναι εύκολο. Εμείς δεν έχουμε πολιτική προστασία, δεν μπορούμε να το. Όταν λέει η περιφέρεια ότι έχω 8 άτομα και δεν αρκούν για την πολιτική προστασία για να παίρνω αυτή την ευθύνη, που ορίζεται από τον νόμο, έτσι, πόσο μάλλον ο Δήμος Σφακίων που δεν έχει κανένα άτομο στην πολιτική προστασία. Πώς μπορεί να λάβει αυτή την ευθύνη και να κάνουμε και τους διαγωνισμούς εμείς για την έγκαιρη πρόσληψη και λειτουργία του φαραγγιού μέσω του προσωπικού των παρεμβάσεων. Εδώ εμείς δεν έχουμε τεχνική υπηρεσία, δεν έχουμε πάρκια. Δηλαδή θα πρέπει και οι άνθρωποι που μας ζητάνε κάποια πράγματα να ξέρουν ότι εμείς έχουμε αδυναμία πραγματική να τα υλοποιήσουμε.
0: Και είναι κάτι το οποίο μας είπε και ο κύριος Καλογερής.
1: Βλέπουμε τα δεδομένα μας.
0: Είναι κάτι το οποίο μας είπε και ο κύριος Καλογερής. Κύριε Ζερμέ, μείνετε λίγο στη γραμμή μας. Θα κάνει μια παρέμβαση ο κύριος Μαλανδράκης, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Μαλανδράκη, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ που είστε στην παρέα μας, γιατί γνωρίζω ότι το πρόγραμμά σας είναι εξαιρετικά πιεσμένο. Θέλω να μου πείτε κι εσείς λίγο από τη δική σας την πλευρά. Τι συζητήθηκε εχθές, όπως μας είπε ο κύριος Ζερβός. Κάνατε μια πρόταση σχετικά με ανάληψη ευθύνης, θα πω εγώ, αναφορικά με το φαράγγι της Σαμαριάς. Πείτε μας όμως εσείς. Τι προτείνει ο Δήμος Πλατανιά?
2: Εγώ ένα λεπτό να το βάλουμε λίγο σε ένα σωστό πλαίσιο, γιατί ξέρετε το παράγγι Σαμαριάς είναι κάτι πολύ ευαίσθητο και από άποψη για εμάς που μας ενδιαφέρει ως ένα μνημείο της φύσης εδώ και τόσα χρόνια αναγνωρισμένο της Βουλής Ευρώπης να διατηρήσει και το περιβαλλοντικό του κάλλος αλλά και την επισκεψιμότητα, και από την άλλη φυσικά είναι ζωοδότη στη γη της τοπικής οικονομίας. Και βέβαια πρέπει να πάμε και στη συνέχεια ασφάλειας. Έχει δημιουργηθεί ένα δυστυχώς το τελευταίο διάστημα πλαίσιο, το οποίο φαίνεται ότι υπάρχουν αντιδικίες μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης, μεταξύ περιφέρειας, μεταξύ ΦΠΚ κλπ. Ο ΦΠΚ διοικητικά, το φαράγγι, σε ό,τι αφορά το διαχειριστικό του κομμάτι, εγώ τουλάχιστον το λέω και δημοσίως, νομίζω και το επικρούν και οι συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, ότι έχει ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Από την πρώτη μέρα λειτουργίας, 1η του Μάη, κάθε χρόνο έχει γιατρούς, έχει προσωπικό, έχει σωστές παρεμβάσεις στη διαχείρισή του, κάτι που δεν υπήρχε στο παρελθόν. Και τρέχαν τότε οι Δήμοι και ο Πλατανιάς και ο Σφακίων να πληρώνουν ειδικά τους λεφτά και με διάφορους τρόπους να υποκατσούν το δασαρχείο. Λέει μια δημόσια υπηρεσία. Αυτό έχει επιληθεί. Το πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι αυτή τη στιγμή και έχει αναδειχθεί το κομμάτι του πότε κλείνει για λόγους προστασίας των ανθρώπων. Εκεί υπάρχουν αστοχίες ό,τι αφορά τις προσβλέψεις της Εθνικής Μετρολογικής Υπηρεσίας, τις οποίες αυτές επικαλεί το ΠΠΚ και με βάση ένα συσχετισμό ορίων αναφέρει τη λειτουργία του. Η κουβέντα που κάναμε χτες, η οποία ήταν νομίζω πολύ ειλικρινής, δεν θα επεκταθώ στο τι συζητήσαμε, ήταν μια πολύ ειλικρινή συζήτηση μεταξύ των περιφερειάρχων, του συναδέλφου Δημάρχου Σφακίων, εμένα και του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΦΠΚ, είναι να βρούμε την πιο λειτουργική λύση. Έχαμε δύο θέματα. Το ένα είναι τι κάνουμε τον υπόλοιπο ένα μήνα, γιατί θέλουμε τον Οκτώβρη να λειτουργήσει το φαράγγι, που είναι και καλύτερη περίοδος για έναν επισκέπτη που δεν έχει τον καύσωνα του καλοκαιριού να το διασχίσει, και από την άλλη το σχεδιασμό για το 27. Για να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα. Πώς φυσικά να μειώσουμε την παράμετρο της ασφάλειας και του επισκέπτη αλλά και του εργαζόμενου μέσα στο φαράγγι. Για το ΜΕΝ 27 μπήκανε δύο θέματα, συζητήθηκαν, δεν είναι αυτή τη στιγμή να τα πούμε παρά έξω. Θα τα ξανασυζητήσουμε και οι τέσσερις, προκειμένου για το 27 αυτές οι δύο προϋποθέσεις που βάλαμε να ικανοποιηθούν με κάποια ίσως νέα διαχειριστικά μοντέλα, και εφόσον αυτό επιτευχθεί νομίζω θα είναι και ανακοινώσιμο. Για το D26 έκανα μία πρόταση και προς τον συνάδελφο τον Γιάννη και προς τον συνάδελφο τον Νίκο και προς τον Διευθύντα Σύμβουλο να δούμε σε σχέση με το θέμα των ορίων και πώς αυτά προσμετρώνται προκειμένου να είναι λιγότερο ανασταλτικά χωρίς να μειώνει η ασφάλεια της επισκεψιμότητας. Αυτό νομίζω θα το δούμε μέχρι τη Δευτέρα. Αυτή την πρόταση που την είπα στους συναδέλφους και την κάναν αποδεχτεί ως συζήτηση και εφόσον το συμφωνήσουμε θα το στείλουμε στον ΦΠΚ να το κάνει και αυτό αποδεκτό για τον Οκτώβριο.
0: Περιμένουμε λοιπόν εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα, άντε δύο εβδομάδες μετά από ό,τι καταλαβαίνω. Κύριε Μαλανδράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση που είστε μαζί μας. Τώρα, κύριε Ζερβέ, κλείνοντας, θέλω να μου πείτε, εσείς είστε αισιόδοξος για την επόμενη χρονιά? Πιστεύετε ότι θα καταφέρει να κλείσει το 2026 θετικά και μπαίνοντας στο 2027 να έχει βρεθεί κάποια λύση?
1: Όσον αφορά το 2026, επειδή είχαμε την αρχική έναρξη φαραγγιού με καθυστέρηση λόγω των γεγονότων που είχαν προηγηθεί από την καιρικά φαινόμενα μέσα στο φαράγγι, φυσικά ξεκινάμε με αρνητικό πρόσημο, επειδή χάσαμε κάποιες μέρες λειτουργίας, όπως είπε και ο Γιάννης, που γενικά εμείς με τον Γιάννη συμφωνούμε και συνεννοιόμαστε. Μιλάω πάντα για τον Γιάννη τον Μαλανδράκη. Θέλω να πω ότι με δεδομένο ότι το τελευταίο διάστημα κλείνει αρκετές ημέρες λόγω καιρικών φαινομένων που δυστυχώς δεν επιβεβαιώνονται όλες τις ημέρες, δεν μπορώ να πω ότι θα κλείσουμε με θετικό πρόσημο 8-26. Αυτό που μας προβληματίζει και είναι και το ζητούμενο για όλους εμάς είναι να βελτιώσουμε τις αστοχίες τις λειτουργικές με βάση τα μοντέλα της ΕΜΗ, να τις μειώσουμε. Πάντα πρωτεύων είναι η ασφάλεια του κόσμου και των εργαζομένων, όπως είπε και ο Γιάννης ο Μαλαδράκης, και να είμαστε πιο έτοιμοι για το 27 να μην έχουμε τα ίδια φαινόμενα όπου το φαράγγι να κλείνει με βάση μοντέλα της ΕΜΗ τα οποία δεν επιβεβαιώνονται. Και θα πρέπει επίσης το 27 να έχει ξεκαθαρίσει το πλαίσιο ποιος παίρνει την απόφαση για το άνοιγμα κλείσιμο του φαραγγιού όταν το επιβάλλουν οι καιρικές συνθήκες. Εκεί υπάρχει λοιπόν μια μετατόπιση ευθυνών μεταξύ ΟΦΠΕΚΑ και περιφέρειας. Ο ΟΦΠΕΚΑ ισχυρίζει ότι υπάρχει μια οικία, η περιφέρεια λέει ότι δεν θέλω να λάβω αυτήν την ευθύνη διότι δεν έχω την επάρκεια και θέλω να μην τον αναλάβω σαν ευθύνη και έχει κάνει προσθήκη σωστή. Οπότε είναι ένα ζητούμενο που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιος θα αναλαμβάνει την ευθύνη σε αυτές τις περιπτώσεις. Και είναι πολύ βασικό για να λειτουργήσουμε την επόμενη μέρα.
0: Και θα είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε όλα αυτά, κύριε Ζερβέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας. Καλό μεσημέρι.
1: Ευχαριστώ επίσης.
0: Βλέπετε, είναι ένα θέμα το οποίο γίνονται συζητήσεις, μένει να βρεθούν λύσεις. Όμως για τώρα εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε κοντά σας σε πολύ λίγο, γι' αυτό μείνετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε ακόμη να συζητήσουμε και άλλα εδώ μεταξύ μας.

0: Το Ματίνια, Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας. Για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Εδώ είμαστε λοιπόν. Πριν από λίγο αποχαιρετήσαμε τον κύριο Γιάννη Ζερβό, τον δήμαρχο Σφακίων, και τον κύριο Γιάννη Μαλανδράκη, τον δήμαρχο Πλατανιά. Είχαν χθες μια πολύ σημαντική σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης για το μέλλον του φαραγγιού της Σαμαριάς. Ωστόσο, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε κλίμα και να συζητήσουμε κάτι διαφορετικό, καθώς σήμερα το πρωί κάπως έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον, αλλά έχει σχολιαστεί και έντονα μία ανάρτηση που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, στην πλατφόρμα του X, όπου έκανε αναφορά στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Γι' αυτό το λόγο έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Δημήτρη Φλιτζανή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος εργαζομένων του Βενιζέλιου νοσοκομείου. Κύριε Φλιτζανή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Θέλω να μου πείτε έτσι λίγο αν είδατε εσείς αυτή την ανάρτηση που έκανε ο Υπουργός Υγείας.
1: Ενημερώθηκα σήμερα βασικά, γιατί όπως γνωρίζετε δουλεύουμε, δεν είμαστε πάνω στα social media. Είδα την ανάρτηση, είναι καταρχάς μια συκοφαντική διευθύνηση και στο πρόσωπό μου και προς το πούμε και εκτός των εργαζομένων και προς το σύλλογο εργαζομένων και τους μαχόμενους υγειονομικούς. Για άλλη μια φορά αποκαλεί τους υγειονομικούς συμμορία της μιζέριας, διότι απλά παρουσιάζουμε την πραγματικότητα. Αναφέρει μάλιστα ψευδώς ότι μια φωτογραφία η οποία κυκλοφόρησε από διαστογραφικό μέσο της Αθήνας προέρχεται από εμάς. Εμείς για το συμβάν της πτώσης των σοβάδων έχουμε βγάλει δελτίο τύπου χωρίς καμία φωτογραφία. Και για άλλη μια φορά αποφεύγει να απαντήσει επί της ουσίας στα προβλήματα που έχουμε θέσει όλα τα σωματεία της υγείας και προσπαθεί μέσω των επικοινωνιακών μέσων που διαθέτει να προκαλέσει εντυπώσεις. Μόνο επικοινωνία, ουσία μηδέν.
0: Ξέρετε, ήταν το δεύτερο πράγμα που θα σας ρωτούσα, αν η φωτογραφία είναι προϊόν AI.
1: Επειδή είμαι μηχανικός υπολογιστών, όπως την είδα κατευθείαν στο ερωτικά της μπορώ να καταλάβω ότι είναι προϊόν AI, καταρχάς η φωτογραφία δεν είναι καν μέσα από τους χώρους του Βενιζελίου. Είναι δύο κρεβάτια, λες και έχει πέσει ένας πύραυλος πάνω στην ταράτσα σε κάποιο ίδρυμα. Συνεπώς είναι καταφανέστα το AI και απορώ πώς μπορεί κάποιος να συκοφαντεί το σύλλογο εργαζομένων για διαφορά σε απαραγωγή τέτοιων εικόνων. Εμείς ποτέ δεν έχουμε κάνει τέτοιο πράγμα και καλούμε και τον Υπουργό και όλους όσους θα δημοσιεύουν την ανάπτυξη του Υπουργού από διοίκηση 7η διοίκηση του νοσοκομείου να ανακαλέσει και να προσέχουν γενικότερα, έχουμε πολλές φορές τι αναρτά ο καθένας.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω όμως, αναφέρατε και τη λέξη πύραυλος και είναι μία λέξη η οποία υπήρχε μέσα στην ανάρτηση του Υπουργού για να τονίσει βέβαια και το μέγεθος της καταστροφής που φαινόταν στη συγκεκριμένη εικόνα. Πιστεύετε ότι έτσι κάπως ο τρόπος που εκφράστηκε ήταν βιαστικός? Πιστεύετε ότι θα έπρεπε δηλαδή να έχει ψάξει λίγο καλύτερα να δει από πού προήλθε αυτή η φωτογραφία?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε ότι αν θέλανε να και μπορούν και έχουν τα μέσα να βρουν από πού προήλθε η φωτογραφία. Συνεπώς δεν υπήρχε λόγος να κάνει τέτοια ανάρτηση. Προσπαθεί για άλλη μια φορά να αποφύγει να απαντήσει επί της ουσίας τα προβλήματα που όλα τα νοσοκομεία και σήμερα είχαμε συνέντευξη τύπου όλα τα σωματεία της υγείας της Κρήτης έχουμε θέσει επιτάπητος και δεν απαντάει για άλλη μια φορά, μόνο αποκαλεί όλους όσους μιλάνε για τα προβλήματα στη μορία της μιζέριας. Λες και δεν είναι μιζέρια να μην μπορεί κάποιος να πάρει την άδεια ή το ρεπό του, να μην του φτάνει ο μισθός μετά τις 20 του μήνα, να πρέπει να εξυπηρετήσει 15 και 20 ασθενείς μόνος του και πολλά άλλα.
0: Από την άλλη πλευρά βέβαια είπε ότι Το Βενιζέλιο νοσοκομείο είναι σε μία φάση όπου θα ξεκινήσουν παρεμβάσεις, θα δούμε έτσι μία μεταμόρφωση προς το θετικό, θα δούμε την ανακατασκευή του Βενιζέλιου νοσοκομείου και αυτό βέβαια το είχε αναφέρει και πριν λίγο χρονικό διάστημα ότι θα έρθει και στην Κρήτη τώρα αρχές του Οκτώβρη προκειμένου να κάνει την επίσκεψή του σε διάφορα νοσοκομεία του νησιού. Αυτό δεν σας κάνει κάπως να αναθαρεύετε μέσα στο πλαίσιο των συζητήσεων ότι ναι, ένα νοσοκομείο το οποίο πριν λίγο καιρό ακουγόταν ότι θα κλείσει. Όχι μόνο δεν θα κλείσει, αλλά θα ανακατασκευαστεί.
1: Αυτή είναι η πάγια διεκδίκηση και η διαχρονική διεκδίκηση και είναι αποτέλεσμα αγώνων και δουλειάς και των υποστηρικτικών υπηρεσιών του νοσοκομείου και του συλλόγου εργαζομένων που αναδεικνύει τα προβλήματα και πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση. Φυσικά και είμαστε χαρούμενοι, διότι είναι και ένα αίτημα όχι μόνο του Ηρακλή, νομίζω και ολόκληρης Κρήτης, γιατί γνωρίζουμε ότι τα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Κρήτης αλλά και τα περιφερειακά, τα υπόλοιπα, εξυπηρετούν και όλη την Νότια Ελλάδα και εκατομμύρια τουρίστες σε όλο το νησί κάθε καλοκαίρι. Συνεπώς δεν γίνεται να κλείσουν επί του πρακτέου. Και εμείς καλούμε επιτέλους, όταν θα κατέβει με το καλό, να αφήσει την επικοινωνία και να κάτσει στο ίδιο τραπέζι, εάν θέλει, μισή ώρα, μία ώρα, αν χρειαστεί, που πιστεύουμε δεν θα το κάνει, να μιλήσουμε επί της ουσίας για όλα τα προβλήματα του νοσοκομείου.
0: Ο πρόεδρος του νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, των εργαζομένων του Αγίου Νικολάου, μας είχε πει ο κύριος Μανουσάκης ότι όταν θα φτάσει ο Υπουργός Υγείας στην Κρήτη και όταν θα επισκεφθεί το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου θα τον περιμένουν διαδηλώσεις. Όμως θα τον περιμένει και ένα τραπέζι να καθίσει και να συζητήσει μαζί με τους εργαζομένους. Θα δούμε αντίστοιχες εικόνες εδώ στο Ηράκλειο, στο Βενιζέλιο, δηλαδή θα του ετοιμάσετε θερμή υποδοχή που λέμε, ή θα είστε έτσι λίγο πιο χαλαροί στην προσέγγιση σας και να συζητήσετε.
1: Σήμερα θα πρέπει να έχουμε στάση εργασίας, να υποδεχτούμε τον Υπουργό και να το ζητήσουμε να κάτσει στο ίδιο τραπέζι να μιλήσουμε. Προφανώς και θα έχει θερμή υποδοχή, διότι δεν γίνεται να αποκαλεί το προσωπικό, το υγειονομικό στη μορία της μιζέριας, να μας εκοφαντεί, να μας εξυπρίζει. Μάλιστα φτάσαν σε σημείο να θυμάστε στατικό χωρίς λόγο με ψευδή κατηγορίες να βάζουν ακόμα και χειροπέδες σε γιατρό και από την άλλη να θέλουν να καθόμαστε ήσυχοι και φρόνιμοι και να υπακούμε σε εντολές χωρίς να μιλάμε, όταν τα προβλήματα είναι τεράστια. Προφανώς και αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω όμως, κύριε Φλιτζανή, γιατί έχω εδώ μπροστά μου και σε κάποιο σημείο στην ανάρτησή του γράφει υπουργός ότι ως και ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας του νοσοκομείου εξανέστη και στυλίτευσε δημοσίως τον πρόεδρο των εργαζομένων που ξεκίνησε αυτή τη συκοφαντία και συνεχίζει τέλος πάντων. Πιστεύετε εσείς λάβατε τηλεφώνημα από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας ή μιλάμε για μια παρεξήγηση?
1: Και δεν έλαβα τηλεφώνημα ούτε στυλιτεύει ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας. Απλά αναφέρει, γιατί δεν είχα δει και εγώ τις δημοσιεύσεις, να κάνει τάξη εισαγωγικά, να απαντήσω σε όλα αυτά τα ψευδή τα οποία θα αναπαράγονται στο διαδίκτυο, τα οποία εγώ τα είδα σήμερα. Τώρα πώς αυτό έφτασε, ότι πώς μάλλον το διαστρέβλωσε ο υπουργός, πιστεύω ξέρει να διαβάζει ελληνικά. Θεωρώ ότι το έχει σπουδάσει κιόλα. Να το διαστρεβλώσει τόσο πολύ, έτσι ώστε να πει ότι ο σύλλογος εργαζομένων έχει αναπαράγει τέτοιες εικόνες και ότι προέρχονται από αυτόν, προφανώς και κάτι άλλο κρύβεται από πίσω.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω ότι σήμερα το πρωί στην ουσία 8 παρά έγινε αυτή η ανάρτηση, οπότε έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ γρήγορα και στο διαδίκτυο. Ωστόσο εγώ σας ρωτάω ξεκάθαρα, διότι τα προβλήματα είναι πολλά και σίγουρα μέσα στην καθημερινότητα μπορεί κάποιες φορές να χάνεται κάποια εξέλιξη. Θέλω να μου πείτε όμως, κύριε Φλιτζανή, την εικόνα που έχει τώρα το Βενιζέλιο, που βρισκόμαστε έτσι προς το τέλος της τουριστικής σεζόν, αν και ακόμη έχουμε αρκετούς επισκέπτες στην Κρήτη, είναι το ίδιο μεγάλο το βάρος που σηκώνει το Βενιζέλιο?
1: Το βάρος έχει να κάνει με την επίσκεψη που δέχεται στα ΤΕΠ, η οποία είναι σταθερή, γι' αυτό είναι και στα πρώτα 10 νοσοκομεία στην επίσκεψη σε όλη την Ελλάδα. Ούτως ή άλλως, τα εξωτερικά ιατρία, τα περισσότερα ραντεβού είναι κατηλημμένα, είναι δύσκολο να κλείσει ραντεβού για γαστροσκόπηση, για φθαλμίατρο, για κολονοσκόπηση γενικότερα. Οι χειρουργικές θέσεις παραμένουν κλειστές και τα χειρουργεία που είναι στα αναμονή αυξάνονται. Πλέον έχουν ξεπεράσει τα 9.000 όλη την Κρήτη. Συνεπώς δεν βλέπουμε κάποια βελτίωση. Ξαναεπιστρέφουμε στην παλαιότερη κατάσταση και μάλιστα έχουμε και στατιστικά και υπόμνημα να δώσουμε στον Υπουργό όταν θα έρθει, τα οποία δείχνουν ότι με εξαίρεση το ιατρικό προσωπικό που έχει αυξηθεί την 7ετία, σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, προσωπικό, τεχνικό, διοικητικό, υπάρχει μείωση προσωπικού. Ενώ μην ξεχνάμε ότι το 2020, έτσι, το νοσοκομείο μεγάλωσε κατά 1/3, έχει ένα νέο κτίριο, το οποίο απαιτεί και πόρους ανθρώπινους και υλικούς, και φυσικά έχουν αναπτυχθεί και υπηρεσίες. Στεφανιογράφο, μονάδα, όχι μονάδα, θάλαμο θα πω καλύτερα, αυξημένης φροντίδας μέσα στην καρδιολογική κλινική, και ειδικά ιατρία που έχουν αναπτυχθεί, όπως είχε γίνει και ο διαχωρισμός της ογκολογικής με την αιματολογική, που απαιτεί και εκεί παρουσία του προσωπικού. Και για έναν οργανισμό, ο οποίος σε καμία περίπτωση, έτσι, δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, και εμείς θέλουμε απάντηση γι' αυτό. Όταν η ίδια διοίκηση και το επιστημονικό προσωπικό του νοσοκομείου κατέθεσε τον προτινούμενο οργανισμό, ο οποίος αφορά, μιλάει για πάνω από 500 κλίνες, ενώ έχουμε σήμερα 440, και πρόσθετο προσωπικό, γιατί όλοι οι οργανισμοί, ενώ τους είχε ζητήσει το Υπουργείο Υγείας, έχουν μείνει στα σιρτάρια, τον είπε, και ποτέ δεν προχώρησε το Υπουργείο στην αναδιάρθρωση των οργανισμών των νοσοκομείων.
0: Φαντάζομαι όλα αυτά θα τα συζητήσετε με τον Υπουργό, εφόσον σας δοθεί η ευκαιρία.
1: Θα θέλαμε, αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνει ο ίδιος. Αυτό πιστεύω ότι θα συμβεί.
0: Εάν δεν καθίσετε στο τραπέζι των συζητήσεων, θα στείλετε κάποια επιστολή?
1: Ούτως ή

0: να μην γίνει αυτό ένας ανασταλτικός παράγοντας αυτή η εικόνα, προκειμένου ένας άνθρωπος που θέλει να επισκεφθεί το Βενιζέλιο νοσοκομείο, που έχει ανάγκη, να μην το κάνει επειδή φοβάται ότι θα πέσει το ταβάνι στο κεφάλι του.
1: Κοιτάξτε, το κτίριο δεν έχει πρόβλημα στατικότητα. Αυτό να το γνωρίζει ο κόσμος για να μην φοβάται. Απλά χρειάζεται να κινήσει, γιατί είναι πλέον 70 και πλέον ετών και τα υλικά είναι παλιά και χρειάζονται προφανώς να αντικατασταθούν με σύγχρονα και να γίνει στατική ενίσχυση.
0: Για να μην έχουμε έτσι και τακτικά τα προβλήματα όπου πέφτουν σοβάδες από το ταβάνι, γιατί καλός ή κακός και για τους εργαζομένους που βρίσκονται κάθε μέρα στο χώρο είναι μια αναστάτωση.
1: Η ασφάλεια των ασθενών και των εργαζομένων είναι πάνω απ' όλα σε όλα τα επίπεδα, και όσον αφορά τις υποδομές και όσον αφορά βέβαια τη στελέχωση. Να μην ξεχνάμε τη στελέχωση, γιατί αυτά πάνε μαζί.
0: Κύριε Φλιτζανή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στη παρέα μας. Καλή δύναμη στο έργο σας και θα τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Τι να πω, ότι δεν έχει σχολιαστεί σήμερα αυτή η ανάρτηση του Υπουργού Υγείας? Έχει σχολιαστεί. Είναι εκεί η φωτογραφία αυτή, που η αλήθεια είναι, μας το είπε εδώ και ο κύριος Φλιτζανής, ήταν σαν να έχει πέσει ένα κτίριο πύραυλος και να έχει δημιουργήσει αυτές τις καταστροφές. Παιδιά, εδώ φαίνεται για άλλη μια φορά ότι πρέπει να προσέχουμε τι βλέπουμε και τι αναπαράγουμε, τι αναπαράγεται μαζικά, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται ανάμεσά μας και πάμπολες φορές έχουμε δει ότι κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι βλέπουν ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό νομίζω μπορούμε πια να το παραδεχτούμε. Αφήστε τα. Τα αφήνω εγώ εδώ, δεν θα πω κάτι παραπάνω. Νομίζω μας τα είπε ο κύριος Φλιτζανής. Δεν χρειάζεται να φοβάστε. Όταν επισκέπτεστε το Βενιζέλιο νοσοκομείο, είναι ένα κτίριο το οποίο έχει προβλήματα, χρειάζεται επισκευές. Ωστόσο, είναι ασφαλές ακόμα, θα πω εγώ. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε, και εφόσον έρθει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάτης, και κάνει την επίσκεψή του στα νοσοκομεία της Κρήτης, εάν θα καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων, τι θα συζητήσει με τα σωματεία των εργαζομένων και τι θα περιμένουμε να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, έτσι λίγο να πάρουμε μία ανάσα, λίγο πριν επιστρέψουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.

Εδώ είμαστε λοιπόν, είναι 12:52, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, όμως δεν θέλω να ξεχνάτε σε αυτό εδώ το σημείο ότι μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social media του σταθμού, σε Facebook, Instagram και TikTok, όπως επίσης και στο info@kreta1.gr. Τώρα για εσάς που θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, μπορείτε να μας τα στείλετε και στο Viber, στο 6947-703-304, όπως επίσης και στο kreta1.gr, μέσα στην φόρμα όπου μπορείτε είτε επώνυμα είτε ανώνυμα να μας στέλνετε και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής τα μηνύματά σας. Φυσικά ο Αντώνης Τσαπίνος, που βρίσκεται στην απέναντι πλευρά του δωματίου, μπορεί να απαντάει και στα τηλεφωνήματά σας στο 2810-383-282. Πραγματικά νομίζω σήμερα είναι μία ημέρα έτσι αρκετά γεμάτη και από άποψη εξελίξεων με όλα αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Γι' αυτό μην ξεχνάτε να μπαίνετε να ενημερώνεστε στο kreta1.gr για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, για ό,τι συμβαίνει εδώ στην Κρήτη, στην Ελλάδα αλλά και τον κόσμο. Να πούμε βέβαια ότι είχαμε και την ανακοίνωση παρεμβάσεων από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είμαστε σε μια περίοδο προεκλογική. Έχουν ξεκινήσει ήδη να δίνουν τις προτάσεις τους. Εδώ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τις 4 νέες παρεμβάσεις, οι οποίες αφορούν και το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης. Γενικότερα, τι θα γίνει με τα καύσιμα, κάτι το οποίο μας απασχολεί έντονα, το βλέπουμε και στα πρατήρια υγρών καυσίμων, σε κάθε γέμισμα, και σιγά σιγά τώρα που θα αρχίσει έτσι να πιάνει το κρύο, θα το δούμε και στο πετρέλαιο θέρμανσης, τι τιμή θα έχει το πετρέλαιο θέρμανσης. Αναλυτικά φυσικά μπορείτε να μπείτε να ενημερωθείτε στο kreta1.gr, όπως σας είπα, για τις 4 νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 120 δόσεις αυξημένη επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και πλαφόν στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εγώ θα σας πω άλλη μία φορά να έχετε το νου σας στον καιρό, γιατί σήμερα, από σήμερα το απόγευμα, αναμένεται νέα επιδείνωση, βροχές, έντονες καταιγίδες κατά τόπους, οπότε πολύ προσεκτικά στις μετακινήσεις σας και ελπίζω να πάνε όλα καλά. Όταν η βροχούλα είναι ήσυχη και ποτιστική που λέμε, κάνει καλό και στη γη, κάνει καλό και στο έδαφος, όλους τους παραγωγούς έτσι που αναθαρεύουν, ειδικά τους ελαιοπαραγωγούς αυτήν την εποχή, οι οποίοι θα δουν τις σελίτσες να φουντώνουν και η συγκομιδή θα γίνει πιο πλούσια. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, ήρθε η ώρα να παραδώσουμε σκυτάλη στον Γιάννη Ραψομανίκη, ο οποίος θα έρθει με την εκπομπή του Newsroom, και εμείς φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Θα είμαστε και πάλι εδώ 12 με 1 το μεσημέρι να τα πούμε μεταξύ μας. Τώρα ήρθε η ώρα να υποδεχτείτε όμως την Ελένη Μακράκη, μάλλον σε λίγα λεπτά, για την σύντομη ενημέρωσή σας. Από μένα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Νέα μέτρα για νοικοκυριά και δανειολήπτες ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η διεύρυνση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις με ελάχιστη καταβολή 30 ευρώ, αλλά και παρεμβάσεις για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Την ανάγκη ελέγχου όλων των καταγγελιών για γιατρούς, ιατρία και κλινικές τόνισε η Ματίνα Παγώνη μιλώντας στο Κρέτα One 102,3. Αναφέρθηκε στις υποθέσεις Πατούλη και Καριστιανού, σημειώνοντας πως όπου διαπιστώνονται παραβάσεις πρέπει να αποδίδονται οι ανάλογες ευθύνες. Την επανεξέταση των κριτηρίων για το κλείσιμο της Σαμαριάς ζήτησε ο Δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός μιλώντας στο Κρέτα One 102,3. Στο Αρκαλοχώρι περίπου 500 μαθητές εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ 5 χρόνια μετά τον ισχυρό σεισμό. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα Κώστας Γκαντάτσιος, που μίλησε στο Κρέτα One 102,3, ζητά άμεσο χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση των σχολείων. Συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι καταλήψεις σε 8 σχολεία του νομού Ηρακλείου. Στα χέρια της αστυνομίας 65χρονη στο Ρέθυμνο, στο σπίτι της βρέθηκαν πιστόλι, κυνηγετικό όπλο και 96 φυσίγκια. Παρατείνεται ως το τέλος Οκτωβρίου η απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τη Ρωσία, εντείνοντας τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Βροχές και κατατόπους ισχυρές καταιγίδες αναμένονται σήμερα στην Κρήτη, κυρίως από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 βαθμούς με βόρειους ανέμους έως 6 μποφόρ. Ακούσατε το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Μη ρώτας τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι. Ξεκίνησε ο Αντώνης Σουταπίνος σήμερα με ένα αγαπημένο τραγούδι που πραγματικά δεν ήθελα να το διακόψουμε. Μια ελπίδα που με σώνει. Δημήτρης Μητροπάνος, τι να πει κανείς για αυτόν τον τεράστιο ερμηνευτή, στις ψυχής στο παρακάτω. Και επειδή δεν είναι μόνο η ερμηνεία το τραγούδι, να πούμε ότι τους στίχους έχει γράψει ο Οδυσσέας Ιωάννου. Αντώνη, με διορθώνεις όπου κάνω λάθος, ε? Ενώ τη μουσική ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ένας απίθανος δίσκος. Νομίζω ότι εκεί ήταν και το «Αν είσαι πλάι μου», ε, Αντώνη. Ένα κορυφαίος δίσκος πραγματικά. Εντάξει, το έχουμε πει φίλες και φίλοι ότι το ραδιόφωνο είναι ειδησιογραφία, είναι επικαιρότητα, είναι ενημέρωση, αλλά είναι και μουσική, και πολύ μουσική και ευχάριστη μουσική. Και γι' αυτό φροντίζει ο Αντώνης ο Τσαπίνος. Για την εικόνα τώρα φροντίζει σήμερα εδώ στην εκπομπή μας ο Άκης Αποστολογεωργάκης. Και βεβαίως φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Γιάννης Ραψομανίκης, έστω και αν τον ακούτε ακόμα με αλλοιωμένη τη φωνή. Εδώ είμαστε και σήμερα σε ένα φθινοπορεινό σκηνικό του καιρού. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, οφείλω να σας πω, ο καιρός αυτός. Πραγματικά πρέπει να διακρίνονται οι εποχές. Είναι η άνοιξη, είναι το καλοκαίρι, είναι το φθινόπωρο, ο χειμώνας. Τι ωραία που να ζούμε και τις τέσσερις εποχές, ε? Ωστόσο το σκηνικό, από ό,τι λένε οι ειδικοί, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι και από ό,τι είπε βεβαίως και ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης νωρίς το πρωί στην εκπομπή live με την Αντιγόνη Ανδρεάκη, ουσιαστικά έρχονται μέρες βροχερές με καταιγίδες κατά τόπους στα βόρεια τμήματα του νησιού μας. Το χρειαζόμαστε, θα πω εγώ, το νερό. Είναι σε μια εποχή που η λειψιδρία μαστίζει το νησί μας και ιδιαίτερα την Ανατολική Κρήτη. Το χρειαζόμαστε και το θέλουμε όσο τίποτε άλλο. Ωστόσο οφείλουμε και να προσέχουμε με τα πρωτοβρόχια τώρα, με τις πρώτες βροχές ουσιαστικά, και με την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους, και αναφέρουμε βεβαίως στην ποιότητα του οδοστρώματος, είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να πηγαίνουμε με πολύ χαμηλές ταχύτητες προκειμένου να αποφύγουμε τα όποια ατυχήματα. Κρέτα One 102,3, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε και σήμερα στην εκπομπή Newsroom. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Α, τέλεια, φεύγει και ο Σεπτέμβρης. Φάγαμε και το Σεπτέμβρη. Εν αναμονή του νέου μήνα, του Οκτώβρη που μπαίνει αύριο. Είναι μια μέρα που έχει πλούσια πολιτική και οικονομική και τοπική επικαιρότητα. Θα δούμε κάποια από αυτά και μαζί. Βεβαίως σήμερα είχαμε και τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τις τέσσερις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε αναφορικά με τα μέτρα στήριξης λόγω βεβαίως της διεθνούς κρίσης από το αποτέλεσμα της κρίσης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Θα πω πολύ περιληπτικά ότι ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τέσσερις νέες παρεμβάσεις. Η πρώτη είναι μια παρέμβαση την οποία την ζητούσαν πάρα πολύ καιρό τώρα όλοι οι επαγγελματικοί κλάδοι, όλα τα επιμελητήρια πραγματικά, με όποιον εκπρόσωπο από την αγορά και από την επιχειρηματικότητα και αν συνομιλούσες, σου έλεγε ότι είναι επιτακτική ανάγκη. Διευρύνεται λοιπόν το καθεστώς των 72 δόσεων επιτέλους σε 120 δόσεις. Με ελάχιστο ποσό καταβολής, τα 30 ευρώ είναι βεβαίως μια ανάσα, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι τα κόκκινα δάνεια, γενικά οι δανειακές υποχρεώσεις πλήττουν και πνίγουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Επομένως είναι κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει και είναι και ανέξοδο. Μάλιστα πολλοί είναι εκείνοι που εκτιμούν ότι θα φέρει έξτρα έσοδα και στα δημόσια μας ταμεία. Ταυτόχρονα όμως μπαίνουν και αυστηροί όροι στους servicers, προστατεύοντας ουσιαστικά τους συνεπείς, και το υπογραμμίζω, συνεπείς οφειλέτες από πληστηριασμούς ή κατασχέσεις. Το δεύτερο μέτρο αφορά βεβαίως το πετρέλαιο θέρμανσης, όπου γίνεται μια προσπάθεια να κρατηθεί κάτω από το 1,75 και θα ανακοινωθεί και πριν τις 15 Οκτωβρίου. Ένα μέτρο το οποίο είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, και μην κοιτάμε μόνο την Κρήτη, να κοιτάμε και όλη την υπόλοιπη επικράτεια. Ήδη σε πολλές περιοχές της χώρας, στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν αρχίσει, έχει αρχίσει το τσουκτερό το κρύο, και επομένως είναι αναγκαίο να κρατηθούν χαμηλά, σε χαμηλά επίπεδα, όσο αυτό είναι εφικτό, οι τιμές για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το τρίτο μέτρο αφορά το πετρέλαιο κίνησης, επιδότηση στην Αντλία, αυξάνεται ουσιαστικά από τα 10 στα 15 λεπτά, μικρή αύξηση στην επιδότηση. Ξέρετε, το πετρέλαιο κίνησης είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλη αυτή η επιβάρυνση στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι εκείνη που τελικά φέρνει και τις μεγάλες ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ και γενικότερα στην αγορά. Λοιπόν, και να πούμε βέβαια, στο τέταρτο μέτρο αφορά τα διηλιστήρια, η ελάφρυνση φτάνει πλέον τα 20 λεπτά και θα ισχύσει. Η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ανακοίνωσε ουσιαστικά ότι ανά 15 ημέρες και με βάση το τι συμβαίνει στο διεθνές σκηνικό και περιβάλλον, θα αναπροσαρμόζουν τα μέτρα που αφορούν βεβαίως αρκετούς πολίτες, Έλληνες πολίτες. Πάμε όμως τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε και τοπικά κάποια ζητήματα. Θα πάμε στο μέτωπο της υγείας, γιατί σήμερα το πρωί είχαμε και τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν όλα τα σωματεία εργαζομένων των δημόσιων μονάδων υγείας του νησιού μας, οι ενώσεις βεβαίως ιατρών από κοινού, προαναγγέλλοντας μάλιστα κινητοποίησεις. Διεκδικούν το κυρίαρχο βεβαίως ζήτημα που πάρα πολλές φορές έχουμε αναδείξει και μέσα από το creta1.gr και από το creta1 102,3, δεν είναι άλλο από την υποστελέχωση της ελλείψης σε επιστημονικό δυναμικό, σε γιατρούς, σε νοσηλευτές, σε εργαζομένους και σε άλλους τομείς, στην καθαριότητα, ελλείψεις ουσιαστικά που δημιουργούν δυσλειτουργία στις μονάδες υγείας του νησιού μας. Πάμε όμως αυτά να τα δούμε με τον πρώτο μας καλεσμένο, και αναφέρουμε βεβαίως στον πρόεδρο του Σωματείου Παγνή, τον κύριο Δημήτρη Βρύσαλη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Βρύσαλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ψωανίκη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, σήμερα δώσατε τη συνέντευξη τύπου από κοινού όλοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι ενώσεις ιατρών, από ό,τι είδα ήσασταν όλοι φορείς, συντονισμένα και ενιαία στη συνέντευξη τύπου. Κοινό μέτωπο λοιπόν, και προαναγγείλατε και κινητοποίησεις. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό, κύριε Βρύσαλη.
1: Ναι, κύριε Ψωμανίκη, όπως καλά αναφέρατε, σήμερα δώσαμε μια συνέντευξη τύπου συνέχεια των παρεμβάσεων τα τελευταία χρόνια των σωματείων υγείας σε όλο το νησί, ακριβώς γιατί η κατάσταση μετά το καλοκαίρι βρίσκει τις δημόσιες δομές υγείας, τους υγειονομικούς και τους ασθενείς, και εξουθενωμένους και γονατισμένους από τα σοβαρά προβλήματα που οξύνονται καθημερινά. Καθημερινά βλέπουμε ότι ενώ η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα έχει πολλαπλασιάσει τις παρεμβάσεις, κόβοντας κορδέλες και κάνοντας πανηγύρια για τα αυτονόητα που θα έπρεπε να γίνουν εδώ και χρόνια, δηλαδή ανακαινήσεις κτηρίων ή κατασκευή νέων κτηρίων.
0: Θετικά όμως είναι και αυτά, κύριε Βρυσάλη. Θετικά είναι και αυτά. Και υποδομές είναι θετικές.
1: Πολύ θετικές είναι, αλλά το να παρουσιάζονται σαν κοσμογονία στον 21ο αιώνα για πράγματα που έπρεπε να γίνουν από τα προηγούμενα χρόνια, καταλαβαίνετε ότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια να πέσουν οι απαιτήσεις και να μπουν ταβάνια στις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Mm-hmm. Γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς και όλος ο κόσμος, ότι τα ταβάνια, οι ωραίες αίθουσες και ο καλός εργασιακός χώρος προϋποθέτει καταρχήν εργαζόμενους. προπαθέτει εργαζόμενους που μπορούν αυτά που έχουν σπουδάσει να τα κάνουν και προφανώς οι υπηρεσίες που παρέχεις σαν εργαζόμενος και σαν δημόσιο σύστημα υγείας να είναι και προσβάσιμες, να είναι και δωρεάν και να είναι και στην ώρα τους. Mm-hmm. Τίποτα από αυτά
0: είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί προφανώς το είπα και στην εισαγωγή, το ζήτημα είναι οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, το προσωπικό που εργάζεται στα δημόσια νοσοκομεία και όχι μόνο σε όλες τις μονάδες υγείας, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες που δικαιούνται οι Έλληνες πολίτες, οι ασθενείς.
1: Ακριβώς, κύριε Λαψομανίκη.
0: Να πάμε να δούμε ένα-ένα, ναι, κύριε Βρύσαλη. Ναι. Ναι, δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο?
1: Και τα στοιχεία, θέλω να πάμε στα στοιχεία αυτά που τουλάχιστον έχω για όλη την Κρήτη.
0: Πολύ ωραία, ακριβώς εκεί ήθελα να πάμε. Πολύ ωραία.
1: Που αποδεικνύουν αυτά που λέω κατά τη γνώμη μου. Κοιτάτε να δείτε, τα απογευματινά δωρεάν χειρουργία που ήρθαν σαν μάνα εξ ουρανού και σαν, αν θέλετε, σαν ότι θα έλυναν τα προβλήματα της δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα στα χειρουργεία, αποδείχτηκε ότι τελικά με το πέρας του οι αναμονές των χειρουργείων έχουν αυξηθεί στο νησί μας. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για πάνω από 9.000 ασθενείς που περιμένουν να χειρουργηθούν, εκ των οποίων περίπου 4.000 είναι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και περίπου 2.000 είναι στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο και αντίστοιχα και στα Χανιά, το Νοσοκομείο Χανίων. Εδώ ο ίδιος ο διευθυντής της Οριλά Κλινικής, ναι, είπε με στοιχεία ότι από το 2019 και μετά έχουμε μείωση των χειρουργικών χειρουργικού χρόνου που διατίθεται για τη συγκεκριμένη κλινική. Τρίτο στοιχείο, έχουμε σημαντικές κλινικές όπως
0: η κλινική. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, παρακαλώ. Συγγνώμη κύριε Βρύσαλ, γιατί είναι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα με τα απογευματινά χειρουργία ουσιαστικά αυτό δεν έφερε μείωση στα χειρουργία, δεν ελάφρυνε τα δημόσια νοσοκομεία?
1: Κοιτάξτε, ελάφρυνε καταρχήν τους 1.400 ανθρώπους, τους συμπολίτες που χειρουργηθήκαν δωρεάν. Αλλά στις αναμονές δεν τις ελάφρυναν, γιατί καταλαβαίνετε οι ανάγκες του κόσμου και για επεμβάσεις χειρουργικές αυξάνονται καθημερινά.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε, βεβαίως.
1: Και βεβαίως έχουμε την ίδια ώρα που αυξάνονται οι ανάγκες, υπάρχουν υποδομές που παραμένουν κλειστές λόγω έλλειψης προσωπικού. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, περίπου το 30% των χειρουργικών αιθουσών στο νησί μας είναι κλειστές λόγω έλλειψης ιατρικού, νοσηλευτικού και του υπόλοιπου προσωπικού, καθαριότητα, μεταφορής. Επίσης έχουμε περίπου το 30% κρεβάτια κλειστά μονάδων εντατικής θεραπείας, mm-hmm, εκ των οποίων τα 7 είναι μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Αυτά και μόνο συμβάλλουν στην αύξηση των αναμονών, γιατί υπάρχουν και περιστατικά που χρήζουν μονάδες εντατικής θεραπείας, που καθυστερούν γιατί δεν υπάρχει κρεβάτι εντατικής θεραπείας. Το ζούμε πάρα πολύ συχνά την καλοκαιρινή περίοδο και όχι μόνο.
0: Που αυξάνεται και ο πληθυσμός.
1: Όπου αυξάνεται ο πληθυσμός, αλλά δεν αυξάνονται οι υποδομές. Mm-hmm. Δεν αυξάνεται το ανθρώπινο δυναμικό. Και καθημερινά μειωνόμαστε. Ένα τρίτο στοιχείο να σας πω, ότι αυτή τη στιγμή μόνο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου από τις 1.800 περίπου μόνιμες θέσεις εργασίας που, ναι, υπάρχουν με βάση τον οργανισμό του 2012 που μιλούσαμε για ένα πιο μικρό νοσοκομείο, οι καλυμμένες θέσεις με μόνιμο προσωπικό είναι περίπου 1.100. Άρα μιλάμε για πάνω από 600-650 άτομα λείπουν αυτή τη στιγμή με βάση τους σχεδιασμούς του 2012. Με βάση τους σχεδιασμούς του 2026 λείπουν ο διπλάσιος αριθμός. Στην νοσηλευτική υπηρεσία που συζητάμε αυτή τη στιγμή οι κενές μόνιμες θέσεις είναι περίπου 300. Και την ίδια ώρα η κάλυψη που γίνεται από το Υπουργείο με ειδικευόμενους νοσηλευτές, ναι, με επικουρικούς νοσηλευτές ή επικουρικούς συμβασιούχους εργαζόμενους, ουσιαστικά κρύβουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί και βεβαίως η ίδια οι μισθολογικές, οι μισθοί των εργαζομένων που από μόνοι τους είναι χαμηλοί, λειτουργούν αποτρεπτικά το να παραμείνουν στο σύστημα υγείας και αυτοί που υπάρχουν. Ήδη προχτές υπήρξε παρέτηση νοσηλεύτριας από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, νοσηλεύτρια 2 χρόνων, γιατί τα 850 ευρώ που παίρνει καθαρά από το μισθό της για να πληρώσει το ενίκη, να πληρώσει την ενέργεια, να πληρώσει το σούπερ μάρκετ.
0: Προφανώς δεν φτάνουν. Δεν το συζητάμε, είναι προφανές.
1: Το προφανές βέβαια που το ξέρει όλος ο κόσμος και υπάρχει μια άρνηση από την κυβέρνηση να καταργήσει το ΦΠΑ στα είδη πλατείας ηλεκτρικής κατανάλωσης, να αυξήσει τους μισθούς και την ίδια ώρα όποτε διεκδικούμε εμείς να ακούμε χαρακτηρισμούς. Ότι υπάρχει ταβάνι, δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ότι είστε μίζεροι εσείς που διεκδικείτε, ότι είστε η συμμορία της μισέριας, ότι τέλος πάντων ότι είμαστε τοξικοί. Και άλλα η πραγματικότητα αποτυπώνει πολύ καθαρά ότι κάποιος για να κάνει μια κολονοσκόπηση με βάση μια ακόμα και προληπτική που πρέπει όπως το διαφημίζουν τα προγράμματα προλαμβάνω το Υπουργείο, δεν γίνονται προληπτικές κολονοσκοπήσεις, δεν γίνονται, πρέπει να πάμε στον ιδιωτικό τομέα. Και βεβαίως η αναμονή σε ένα δημόσιο νοσοκομείο είναι τουλάχιστον 6 μήνες.
0: 6 μήνες.
1: Για να κάνεις μια προληπτική δεν γίνεται. Πρακτικά είναι πάρα πολύ λίγες αυτές που γίνονται ακόμα στα νοσοκομεία τα δημόσια. Προληπτικές. Δηλαδή κάνεις το τεστ που το διαφημίζει η κυβέρνηση. Λέει ότι πρέπει να κάνεις και προληπτικά έναν τέτοιον έλεγχο. Πηγαίνετε να κλείσει κάποιος ακροατής σας να κάνει σε δημόσιο νοσοκομείο μια κολονοσκόπηση.
0: Κύριε Βρύσαλη, να ρωτήσω κάτι. Είναι προφανές όπως μας τα παρουσιάζετε τα στοιχεία που είναι αριθμοί, είναι ξεκάθαρο, δεν μιλάμε, είναι κάτι αντικειμενικό. Είναι προφανές ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα υποστελέχωσης. Εδώ θέλω να ρωτήσω τι θα μπορούσε να γίνει προκειμένου να και νοσηλευτές στο 100% να υπάρχουν της δυναμικότητας στα νοσοκομεία μας και σε ειδικότητες, φαντάζομαι είναι και συγκεκριμένες ειδικότητες που παρουσιάζουν, ενώ οι ιατρών που παρουσιάζουν μεγαλύτερη έλλειψη, τι θα μπορούσε να γίνει, γιατί το λέω αυτό, γιατί γίνονται διαγωνισμοί κατά καιρούς, προκηρύξεις, ωστόσο δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Επομένως,
1: Επομένως, καταρχήν πρέπει να έχεις μια στρατηγική σαν κράτος, σαν πολιτεία, σαν κυβέρνηση που να λέει σχεδιάζω με βάση τις σημερινές ανάγκες και προοπτικά τις αυτές που θα δημιουργηθούν. Δεύτερον, θα πρέπει να δεις, να πάρεις μέτρα καταρχήν προσέλκυσης νέου ανθρώπινου δυναμικού στο σύστημα υγείας όλων των ειδικοτήτων. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι να το κάνεις οικονομικά ελκυστικό. Τρίτο στοιχείο. Θα πρέπει για να μην έχουμε ανακύκλωση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού που από σημασιούχος μέσω από κάποια προκήρυξη μπορεί να γίνει μόνιμος και μπράβο που θα γίνει μόνιμος να μην ανακυκλώνεται το ίδιο προσωπικό αλλάζοντας εργασιακή σχέση. Άρα θα πρέπει να μονιμοποιήσεις εδώ και τώρα όλους τους σημασιούχους. Πέμπτον, θα πρέπει να προκηρύξεις όλες αυτές τις κενές θέσεις ταυτόχρονα που είναι κενές. Όχι να προκηρύξεις μία, όχι δύο, τρεις. Και μετά να λες δεν έρχονται οι εργαζόμενοι. Γιατί ένας εργαζόμενος, και να πιάσουμε τον γιατρό.
0: Άρα, αν γινόταν μαζικά δηλαδή οι προκηρύξεις, θα υπήρχε συμμετοχή, θα υπήρχε ενδιαφέρον.
1: Και ταυτόχρονα
0: και ταυτόχρονα όλα τα υπόλοιπα που είπατε.
1: Δηλαδή,
0: η μισθή, ας πούμε, δεν μπορεί ο άλλος νοσηλευτής με 800 ευρώ.
1: Να εξασφαλίσει στέγη κατοικίες εργατικές. Να μπορεί χώροι δημόσιοι που υπάρχουν να ενοικιάσει το κράτος και να μένουν με ένα φτηνό, αν θέλετε, ενίκιο οι άνθρωποι που έρχονται από τα υπόλοιπα μέρη. Έκτο, να δώσεις εκπαιδευτικές προοπτικές στους νέους ανθρώπους επιστήμονες. Για να πάρει κάποιος ένα μέρος, ένα συνέδριο, να νοσηλευτής, ένα γιατρός, αν δεν έχει λεφτά, αν δεν έχει γνωστό σε φαρμακευτική εταιρεία, δεν μπορεί να πάει σε συνέδριο. Εδώ έγινε συνέδριο του επιμελητηρίου των νοσηλευτών και η συμμετοχή που έπρεπε να πληρώσει ένας νοσηλευτής ήταν 150 ευρώ. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι ζητήματα είναι κομβικά και βεβαίως έχουν να κάνουν με γενικές πολιτικές της οικονομίας, των μισθών.
0: Το αντιλαμβανόμαστε γιατί το βάζετε συνολικά σε ένα συνολικότερο πλαίσιο.
1: Είναι γιατί τελικά η υγεία, τα νοσοκομεία δεν είναι σούπερ μάρκετ που σου παρέχει υπηρεσία και με βάση την τσέπη σου έρχεσαι και παίρνεις ό,τι θέλεις. Γιατί τελικά ή δεν μπορεί να έχεις προσωπικό, να έχεις μια άσπρη μπλούζα στα νοσοκομεία και να λες άσπρη μπλούζα είναι και ό,τι θες να είναι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή αυτά που παρουσιάζει ο κύριος Γεωργιάδης κατά διαστήματα στα νοσοκομεία σαν στοιχεία ενίσχυσης προσθέτει αυτή τη στιγμή μόνιμους, συμβασιούχους, ανθρώπους που εκπαιδεύονται με βάση τον νόμο που δεν είναι δύναμη των νοσοκομείων, τους ατρίζει και με βάση αυτό βγάζει έναν συνολικό αριθμό που ακόμα και αυτός είναι ψευτικός σαν τα πανογραψίματα του ΟΠΚΕΠΕ.
0: Εντάξει, είναι όμως, συμβάλλουν στην παρέχουν στις ναι, παρεχόμενες υπηρεσίες φροντίδα.
1: Συμβάλλουν, κύριε Ρατσομανίκη, ναι. Συμβάλλουν, αλλά είναι και ο πιο, αν θέλετε, είναι και όμως και το, ο πιο άμεσος ναι. Εργαζόμενος που μπορεί να φύγει ανά πάσα στιγμή.
0: Σωστό, γι' αυτό είπατε και για...
1: Δεν το κρατάει και, και τίποτα.
0: Γι' αυτό είπατε και για μονιμοποίηση όλων των
1: συμβασιών. Τώρα και, και μόνιμους, πλέον το σύστημα δεν είναι ελκυστικό και παραιτούνται. Έχουμε φαινόμενα 25 χρονών εργαζόμενος να παραιτείται.
0: 25 έτη.
1: 25 χρόνια. Έτη, βεβαίως.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Βεβαίως. Και 30 και σου λέει ότι δεν παλεύεται.
0: Δεν αντέχεται και, και οι συνθήκες εργασίας, γιατί προφανώς η υποστελέχωση φέρνει και εξουθένωση στο υπάρχον προσωπικό.
1: Και μιλάμε και ένα δύσκολο επάγγελμα για όλους, όχι μόνο για τον γιατρό, τον νοσηλευτή και την καθαρίστρια.
0: Σωστά,
1: που την αφήνεις μόνη της σε ένα κτίριο με 8-9 κλινικές, στο μεταφορέα που έχεις τον αφήνεις για τόσες κλινικές, για την τραπεζοκόμα που έχει κλινικές, το διοικητικό υπάλληλο που τον αφήνεις μόνο για να βγάλει τη μισθοδοσία 2.000 ανθρώπων. Για τον εργάτη που είναι στο φαρμακείο, που παίρνει σύνταξη και τώρα όλοι πέφτουν από το σύννεφα, από τη διοίκηση, δεν έχουμε άνθρωπο να μπορεί να μεταφέρει τα φάρμακα στα τμήματα. Δηλαδή εδώ, γι' αυτό λέμε, το που θες να πας το κομμάτι της υγείας που συζητάμε, έχει να κάνει με ποια στρατηγική και με ποιες ανάγκες έχεις να εξυπηρετήσεις. Τις ανάγκες της κοινωνίας ή τις ανάγκες αυτές που λέει ότι εγώ και από αυτό το τομέα, αυτή την υπηρεσία θα ξεζουμίζω, θα βάζω τα βάνια και από εκεί και πέρα όποιος θέλει το παραπάνω θα το πληρώνει.
0: Είναι κατανοητές οι θέσεις σας, κύριε Βρύσαλη, και ξεκάθαρες. Θέλω στο ένα λεπτό που μας μένει, προαναγγείλατε σήμερα κινητοποιήσεις και πότε?
1: Ναι, κύριε Ψανέκη, εμείς είπαμε το εξής. Εμείς συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις αύριο, που είναι η Πανελλαδική Μέρα Δράσης ΑΔΔ. Τα σωματεία της υγείας θα κάνουν παρεμβάσεις είτε με συνελεύσεις είτε παραστάσεις διαμαρτυρίας ή μαζικές ενημερώσεις στα τμήματα. Στηρίζουμε και συμμετέχουμε στις κλαδικές απεργίες της ΠΟΕΔΗΝ και της ΟΕΝΓΕ το επόμενο διάστημα. Και βεβαίως την ημέρα που θα εμφανιστεί ή θα έρθει το κυβερνητικό κλιμάκιο με την παρουσία του Υπουργού Υγείας, αγωνιστικές τάσεις εργασίας, ώστε να δείξουμε ακριβώς όχι μόνο την αντίθεσή μας, αλλά να απαιτήσουμε απαντήσεις στα εκατοντάδες υπομνήματα που έχουμε στείλει εδώ και καιρό στο Υπουργείο και στις διοικήσεις, και βεβαίως και αυτά που θα καταθέσουμε με την ανάπτυξη του Υπουργού, ώστε να απαντήσει συγκεκριμένα.
0: Άρα θα επιδιώξετε και κάποια σύντομη ενδεχομένως έτσι συνάντηση με τον Υπουργό?
1: Στο αμφιθέατρο μαζί με τον κόσμο, μακριά από τα ρεσιτάλ που δίνει και αν θέλετε και τα διάφορα στημένα σοου που κάνει με τα γυαλιά ή χωρίς τα γυαλιά, για να δείξει ότι εκείνος μάχεται για το καλό και εμείς είμαστε οι μίζεροι και οι τοξικοί που δεν θέλουμε το καλό της υγείας. Εδώ καθημερινά αυτό που εισπράττουμε, κύριε Ραψομανίκη, είναι ότι αν δεν ήμασταν εμείς οι μαχόμενοι υγειονομικοί από την κοινωνία που με το φιλότιμο τον επαγγελματισμό παλεύαμε, το σύστημα υγείας εξαιτίας αυτών των πολιτικών των διαχρονικών θα ήταν πλήρως 100% εμπορευματοποιημένο, και ότι ακόμα παραμένουν όρθια τουλάχιστον οι δομές και οι υπηρεσίες, δεν οφείλεται στην πολιτική της κυβέρνησης αλλά σε αυτό που καθημερινά παλεύουμε εμείς και μπροστά και πίσω όσοι είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα.
0: Οι άνθρωποι που απαρτίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας, αυτό οφείλω να πω ότι είναι κάτι το οποίο το ακούω από όλους, ενώ ακόμα και από κυβερνητικά στελέχη. Οι άνθρωποι που υπηρετούν το δημόσιο σύστημα υγείας είναι αυτοί που το κρατούν όρθιο.
1: Είναι καλό να ακούγεται, αλλά
0: να αναγνωρίζετε στην πράξη.
1: Να αναγνωρίζετε στην πράξη, γιατί χειροκροτήματα φάγαμε και την περίοδο του COVID, αλλά και τώρα τρώμε, αν θέλετε, τον αυταρχισμό, την καταστολή, τα ΜΑΤ, την αστυνομία, στους χαρακτηρισμούς. Μόλις χτες ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε τοξικούς αυτούς που διαμαρτύρονται για τα ταβάνια που πέφτουν, και αντί να απαντάει γιατί αυτή τη στιγμή, ενώ κάνουν τόσα εκατομμύρια, δίνονται και τις ανακαινήσεις, οι συντηρήσεις των κτηρίων δεν γίνονται, γιατί έχει ευθύνη το Υπουργείο και όχι οι υπηρεσίες, mm-hmm. οι τεχνικές που τις έχουν αποδεκατήσει καθημερινά και έχουν δοθεί σε εργολάβους, ή η συντήρηση των μηχανημάτων, να το ξέρετε κύριε Δαψομανίκη, ότι μπορεί να έρχονται τα μηχανήματα μέσω ΕΣΠΑ από την περιφέρεια και από το Υπουργείο, αλλά η συντήρηση μετά από 2 και 3 χρόνια, ξέρετε που πέφτει, στα ίδια τα νοσοκομεία. Με τους πετσοκομμένους
2: προϋπολογισμούς
1: που θα πρέπει να κάνει τα συμβόλαια συντήρησης είναι 200.000 ευρώ το χρόνο, 300.000 ευρώ. Και ξέρετε τι λέει το Υπουργείο, κόφτε από αλλού, κόφτε από το φαγητό, mm-hmm. κόφτε από τα υλικά, κόφτε από τα γάντια, κόφτε από το ένα, κόφτε από το άλλο.
2: Μάλιστα, κατανοητό. Κύριε Βρύσαλη, έχω περάσει το χρόνο, το διαθέσιμο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
2: Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex, αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex, τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ο Αντώνης ο Τσαπίνος έχει κέφια σήμερα, μας θύμισε ένα υπέροχο τραγούδι του αείμνηστου Μανώλη Λιδάκη, ο Γλάρος, ένα από τα αγαπημένα κομμάτια και του ίδιου του ερμηνευτή, του Ηρακλειώτη ερμηνευτή. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, διαβάζω στο cretaone.gr, με συγχωρείτε, μία είδηση της τελευταίας στιγμής, ένα ρεπορτάζ που υπογράφει η Μαρία Ιορφανάκη. Είχαμε ένα αποτρόπαιο, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω εδώ από το μικρόφωνο του cretaone 102,3, ένα προσβλητικό, αποτρόπαιο περιστατικό, καθώς κάποιοι δράστες ή κάποιος δράστης, αυτό θα φανεί από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας, διαπόμπευσε δημόσια με flyers ουσιαστικά μια γυναίκα, κολλώντας σε φακέλους, βάζοντας σε φακέλους στοιχεία, τη διεύθυνσή της, το τηλέφωνό της, φωτογραφία της, και γράφοντας προσβλητικά και σεξιστικά ουσιαστικά, έτσι, σεξιστικές αναφορές, δηλαδή για τη γυναίκα. Ένα απίστευτο πραγματικά περιστατικό. Είναι πολλά αυτά τα περιστατικά. Είναι λίγο παλαιομοδίτης ο τύπος, οφείλω να πω, ή η τύπη, γιατί είναι πραγματικά, αν όχι δεκάδες, εκατοντάδες τα περιστατικά που συμβαίνουν και στο νησί μας, και αναφέρομαι μέσω διαδικτύου βεβαίως. Υπάρχουν, το ξέρατε ότι υπάρχουν ομάδες στα chat rooms, Telegram, Viber και λοιπά, ομάδες σεξιστικού περιεχομένου που μπαίνει ο κάθε τύπος και ουσιαστικά διασύρει οποιαδήποτε πρώην φίλη του ή φίλη του ή γνωστή του με περιεχόμενο πραγματικά προσβλητικό και ιδιωτικό. Είναι σίγουρο βέβαια, να πω και το θετικό, ότι αυτό έγινε στην περιοχή της Θερίσου, και είναι δεδομένο ότι οι άντρες της Ελλάς ουσιαστικά μέσα από τις κάμερες ασφαλείας οι οποίες εξετάζονται, είναι σίγουρο ότι θα εντοπίσουν πολύ πολύ σύντομα το δράστη ή τους δράστες αυτής της αποτρόπαιας πράξης και θα έρθει βεβαίως αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη όπως του αρμόζει. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα άλλο θέμα που ουσιαστικά θέλαμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα. Πριν λίγες μέρες επισκέφθηκαν εδώ τις εγκαταστάσεις μας στο cretaone.gr και στο cretaone 102,3 οι αεραθλητές, οι Βαλκανιονίκες, οι Κρήτες, που κατάφεραν να κερδίσουν ουσιαστικά τέσσερα μετάλλια, να φέρουν τέσσερα μετάλλια στην Κρήτη από τους δεύτερους βαλκανικούς αεραθλητικούς αγώνες, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν από τις 9 και τις 13 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει σχετικό ρεπορτάζ που είχε γράψει ο Άκης Αποστολογεωργάκης. 27 μετάλλια συνολικά άθροισε η χώρα μας, κατατάσσοντάς την Ελλάδα δηλαδή στην πρώτη θέση, με κορυφαίες ανταγωνίστριες δυνάμεις όπως τη Ρουμανία. Θελήσαμε όμως να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας, τον κύριο Νίκο Μακράκη, ο οποίος βρίσκεται και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί θεωρούμε ότι παρά το γεγονός, κύριε Μακράκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Έλεγα λοιπόν ότι παρά το γεγονός ότι καταφέρνετε κάθε χρόνο να διαφημίζετε τη χώρα μας και να φέρνετε δεκάδες μετάλλια, χρυσά, αργυρά, δεν χρηματοδοτήστε, η επιχορήγηση δεν είναι αυτή που θα έπρεπε στην Ομοσπονδία προκειμένου να καταφέρνει να πολλαπλασιάσει ή να αυξήσει, εν πάση περιπτώσει, τις επιτυχίες που καταγράφει.
1: Με όλο το σεβασμό να προσθέσω, φέραμε στην Κρήτη, από την Κρήτη, οι αθλητές από την Κρήτη και μάλιστα από το Ηράκλειο, 11 μετάλλια.
0: Σωστά.
1: Όχι 4, 11, ναι, ναι, ναι.
0: Α, είπα 4.
1: Ναι, δεν πειράζει, αλλά για να μην αδικήσω τους αθλητές.
0: 11 στα 27, βεβαίως.
1: 11 ήταν από την Κρήτη τα μετάλλια. Τα 9 ήταν τα χρυσά.
0: Πολύ καλά κάνατε.
1: Ένα σημαίνιο.
0: Και το αναφέρατε.
1: Ναι. Λοιπόν, όπως το λέτε, όπως αφήσετε το θέμα, έτσι είναι. Και εμείς είμαστε μια χώρα μεσαίο μεγέθους, θα μπορούσα να πω, στα Βαλκάνια. Mm-hmm. Και διότι είμαστε λίγο μεγαλύτερα από τη Βουλγαρία, το μισό από τη Ρουμανία, λίγο μεγαλύτερα από την Αλβανία κτλ. Ούτω καθεξής. Δηλαδή είμαστε μια μεσαία χώρα 10-11 εκατομμυρίων. Mm-hmm. Να σας δώσω για παράδειγμα, για να ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει, mm-hmm. η Ρουμανία έχει 23 αερολέσχες και επιδοτεί το κράτος με 22 εκατομμύρια ευρώ. Ακούγεται με πολύ μεγάλο το νούμερο.
0: 22 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η Ελλάδα διαθέτει πόσες αερολέσχες?
1: Εμείς
0: και τι
1: έχουμε περίπου 90 αερολέσχες σε όλη τη χώρα. Ασχολούμαστε με 9 διαφορετικά αεροκλήματα. Mm-hmm. Αεροπλάνα, ελικόπτερα, αερομοντελισμό, αερόστατα, αετό του βουνού, παραπέντε, ελεύθερη πτώση κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Μην αδικήσω κάποιον που μπορεί να έχω ξεχάσει. Και πήραμε πρώτη φορά φέτος περίπου, ακόμα δεν τα έχουμε πάρει όλα, 39.000 και κάτι ευρώ. Μέχρι πριν 4-5 χρόνια δεν παίρναμε τίποτα. Ξεκίνησε να παίρνουμε 10-11 χιλιάδες, έγινε 17 και μετά 39.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτά λοιπόν τα χρήματα για, αναλογικά για αυτές τις αερολέσχες, για τους 3.500 αθλητές που έχουμε στη χώρα, σας λέω και ένα νούμερο.
0: Μάλιστα.
1: Επειδή υπάρχει ένα μητρό που είναι από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
0: Βέβαια.
1: Είναι καταγεγραμμένο. Εμείς επιδοτούμε με αυτό το ποσό. Με αυτά εγώ τα χρήματα.
0: 10 ευρώ ανά αθλητή, μου λέει εδώ ο Τσαπίνος περίπου.
1: Ναι, μην είσαι λίγο παραπάνω. Τώρα, εγώ με αυτά τα χρήματα, σαν Ομοσπονδία, τα λέω εγώ, σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας, με τους συνεργάτες μου που είμαστε συμβούλιο, κάνουμε το χρόνο 40 με 50 αγώνες. Κάνουμε κάθε άθλημα τον πανελλήνιο αγώνα του.
0: Μάλιστα.
1: Και έχουμε το πρωτάθλημα.

0: απονεθούμε ευθέως, θα πούμε ότι παρόλες αυτές τις αντικσότητες, ναι, παρόλο το μη φιλικό περιβάλλον, όχι το οικονομικό, και το περιβάλλον που δηλαδή, δεν έχουμε. Η Κρήτη, για να καταλάβετε, έχει ένα μοντελοδρόμιο. Εκεί ψηλά στον Κοψά.
1: Βεβαίως, το γνωρίζουμε.
0: Και, και αυτό αυτή τη στιγμή είναι με μεγάλο ερωτηματικό. Δεν είμαστε σίγουροι. Δεν έχει άλλο μέρος η Κρήτη επίσημο για αερομοντελισμό. Τώρα, χρησιμοποιούμε τα αεροδρόμια για να κάνουμε άσκηση στα κλίματα που μπορούμε και έχουμε και κάποια καλές κορυφές βουνών για το παραπέντε. Αυτό είναι η Κρήτη.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, σε δύο σημεία που κάνουμε παραπέντε. Ευτυχώς και υπάρχει η πολεμική αεροπορία και την ευχαριστώ δημόσια για ακόμα μια φορά, διότι όποτε έχουμε ζητήσει αεροδρόμιο της πολεμικής, σε Σαββατοκύριακο πάντα,
1: το όχι
0: σε καθημερινή βάση, το διαθέτει για να κάνουμε είτε αγώνα είτε προπόνηση. Και αυτό οφείλω να το αναδείξω.
1: Είναι πολύ σημαντικό και
0: κάνετε πολύ
1: πάρα
0: σημαντικό.
1: Πολύ καλά και το αναφέρετε. Ξέρετε, κύριε Μακράκη, μπορεί να σκεφτεί τώρα κάποιος ακροατής ή κάποιος που μας βλέπει και ζωντανά από το creta1.gr ότι εντάξει, τι να δώσουμε δηλαδή για τον αεραθλητισμό,
0: δηλαδή
1: δίνουμε, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε μπάσκετ, έχουμε άλλα ατομικά αθλήματα, δίνουμε, επιχορηγούμε. Γιατί να αξίζει η χώρα να επενδύσει σε ένα άθλημα που έχει αθλητές, δεν είναι ένα κενό άθλημα?
0: Θα σας το πω. Καταρχήν είμαστε τουριστικός προορισμός. Μέσω του αεραθλητισμού γίνεται έμεση και άμεση διαφήμιση στη χώρα. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που λέγεται αεροπορικός τουρισμός. Που σε αυτό πρέπει να στοχεύουμε, επειδή ψάχνουμε εναλλακτικές πηγές τουρισμού. Καλός είναι ο θρησκευτικός τουρισμός, καλός είναι ο συνεδριακός τουρισμός. Υπάρχει όμως και αυτός ο τουρισμός. Και γιατί υπάρχει και είναι καλός αυτός ο τουρισμός? Διότι η Ευρώπη δεν έχει την ιδιοφάνεια που έχει η Ελλάδα. Παράλληλα με τον αεροπορικό τουρισμό ή τον αεροπορικό τουρισμό, όπως θέλετε πείτε το, υπάρχει ο τουρισμός αυτός που είναι τα παιδιά που έρχονται να σπουδάσουν στην Ελλάδα για να γίνουν πιλότοι. Αυτό λοιπόν όλο, αυτή η διαφήμιση που μπορεί να προκύψει από τον αεραθλητισμό, όταν πηγαίνουν οι Έλληνες αεραθλητές σε πολλούς αγώνες στο εξωτερικό, σηκώνεται η σημαία ελληνική, ακούγεται η σημαία, ακούγεται
1: ο ύμνος μας, ύμνος.
0: Βεβαίως. Μπορώ εγώ να κάνω μετά μεγάλες διοργανώσεις στη χώρα, να έρθει να παίξει ο κόσμος, να δει τη χώρα. Έχουμε κάνει οι διοργανώσεις, αλλά με τα χρήματα αυτά εγώ δεν μπορώ να ανοιχτώ. Δηλαδή το 28, το 2028 ετοιμάζω παγκόσμιους αγώνες που θα γίνουν στο Μεσολόγιο Γενικής Αεροπορίας. Θα ήθελα πολύ να κάνω και παγκόσμιους αγώνες παράλληλα στο Ηράκλειο για τον αερομοντελισμό. Γιατί είναι και χρόνος εορτασμού της ύπαρξής μας. 100 χρόνια κλείνουμε το 2028.
1: Μάλιστα.
0: Αν όμως είχα δυνατότητα άλλη, όπως έχει η Πολωνία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, αυτές οι χώρες επειδή έχουν μεγάλα εισοδήματα ή αρκετά εισοδήματα υποστήριξης από το κράτος, μπορούν και διοργανώνουν 5, 10, 12 αγώνες παγκόσμιους σε διάφορα κλίματα το χρόνο. Και είναι διαφήμιση για τις χώρες που φιλοξενούν. Εμείς λοιπόν,
1: να ρωτήσω
0: με αυτά
1: κάτι,
0: τα χρήματα δεν μπορούμε.
1: Είναι προφανές. Αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν ούτε. Τι να πούμε τώρα. Μου κάνει εντύπωση αυτές οι χώρες τώρα. Δεν μιλάμε για χώρες που οικονομικά ενδεχομένως για μεγαθύρια οικονομικά της Ευρώπης.
0: Όχι βέβαια. Η Πολωνία δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι καλή χώρα. Στέκει καλά, αλλά τώρα αυτή τη
1: γιατί
0: στιγμή που
1: επενδύουν,
0: μιλάμε.
1: Γιατί επενδύουν, κύριε Μακράκη, τόσο πολύ στον αεραθλητισμό αυτές οι χώρες?
0: Σας λέω, με αυτά όλα που συνεπάγεται ο αεραθλητισμός. Από τον αεραθλητισμό μπορούν να βγουν επαγγελματίες πιλότοι.
1: Μάλιστα.
0: Μπορούν να κατασκευαστούν διάφορα πράγματα. Να γίνει ο άλλος επαγγελματίας μηχανικός. Να φτιάξει μια βιοτεχνία. Δεν είναι. Ωραία είναι τα αμπέλια που έχουμε, ωραίες οι ελιές, ωραία τα κτηνοτροφικά, ωραίος ο τουρισμός, αλλά μας φτάνουνε ή ζητάμε κι άλλα? Αν ζητάμε κι άλλα, ανοίγουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο με την αεροπορία. Με ό,τι αυτό περικλεί, αεροπορικό τουρισμό, τουρισμό αθλητικό, αγωνιστικό, με ό,τι περικλεί, γιατί είναι πραγματικά μεγάλο το κεφάλαιο. Και μην ξεχνάτε ότι εγώ το πιστεύω, το λέω και θα το λέω. Είμαστε η χώρα του Ίκαρου και του Δέδαλου. Η πρώτη πτήση μυθολογικά ξεκίνησε από εδώ, από την Κρήτη. Από την Αγία Γαλήνη. Ίσως σας το έχω ξανααναφέρει.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, και εμείς οφείλουμε αυτό το brand name, να το πούμε έτσι, Δέδαλο και Ίκαρος, να το διασφαλίσουμε, να το διαφυλάξουμε και να το διαφημίσουμε. Δεν έχουμε να χάσουμε.
1: Μόνο να κερδίσουμε, είναι
0: μόνο
1: προφανές,
0: να κερδίσουμε. Δεν έχουμε
1: προφανές,
0: να χάσουμε. Ακριβώς.
1: Κύριε Μακράκη,
0: πολλές
1: θέλω
0: χώρες, να θα θυμίσω στην κεντρική Ευρώπη δεν έχουν βουνά. Έρχονται στην Ελλάδα και κάνουν το άκλημα του παραπέντε. Θα μπορούσαμε να διοργανώνουμε αγώνες για αυτούς στο παραπέντε. Έχουμε τόσα βουνά. Τόσες βουνοπλαγιές. Κατάλληλες και στην κεντρική Ελλάδα και στην Κρήτη. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Είναι πολύ καλός ποιοτικός τουρισμός αυτός. Και γίνει και για όλο τον χρόνο. Δεν είναι μόνο καλοκαίρι. Καλοκαίρι εμείς δεν έχουμε ανάγκη. 5-6 μήνες έχουμε. Τους υπόλοιπους μήνες που έχουμε ανάγκη να βρούμε άλλου είδους τουρισμού.

0: αυτός ο τουρισμός θα ήταν καλός. Γι' αυτό και επιδιώκω μερικές στρατηγικές κινήσεις, όπως είναι η Ακαδημία που θέλω να εγγενιάσω στην Αγία Γαλήνη, ή όπως είναι αγώνες που πρέπει να γίνουν κάποια στιγμή στο στυλ των Ολυμπιακών Αγώνων. Θα μπορούσε να γίνει μια Ικαριάδα κάθε 4 χρόνια. Η πρώτη σημαία που θα εμφανίζεται θα είναι πάντα ελληνική και ούτω καθεξής. Διαφήμιση είναι, ξέρετε, καθαρά. Και αθλητικό πνεύμα βέβαια, έτσι, δεν το συζητώ, ότι υπάρχει και αθλητικό πνεύμα.
1: Κύριε Μακράκη, επειδή είπατε νωρίτερα ότι ουσιαστικά μέσα από τον αεραθλητισμό μπορούν να βγουν επαγγελματίες, πιλότοι που θα στελεχώσουν είτε τις αεροπορικές εταιρείες, τις ελληνικές, είτε βεβαίως ακόμα καλύτερα ενδεχομένως και την πολεμική μας αεροπορία. Και επειδή μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση προχθές που επισκεφθήκατε τις εγκαταστάσεις μας και το συζητήσαμε, υπάρχουν ήδη δύο περιστατικά τα οποία θέλω να τα αναφέρετε.
0: Υπάρχουν δύο περιστατικά και μάλιστα από μία αρολέχη, την αρολέχη που είμαι και εγώ μέλος στην αρολέχη Ιτάλος. Φανταστείτε ότι στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε 90 αρολέχιες, άρα πολλαπλασιάζουμε αυτό το νούμερο για να δούμε και άλλα τέτοια περιστατικά. Πριν 10 χρόνια μία μικρή κοπέλα με σιδεράκια στο στόμα, η μικρή Σοφία, στο καστέρι της γιορτής της αεροπορίας πέταξε μαζί μου. Και έκανα εγώ βόλτα με το αεροπλάνο. Συνήθως κάνω έτσι παιδιά και τα λοιπά βόλτα, δεν χρειάζεται τίποτα κανένας, πτήσεις εθισμού της λέμε, κατά την διάρκεια της γιορτής της πολεμικής αεροπορίας, που γιορτάζουμε κι εμείς. Λοιπόν, το κορίτσι πέταξε μαζί μου. Φέτος ήμουν καλεσμένος στην απονομή ξυφών των καινούριων αθλητικών πυναγών, στην ορκομοσία τους, από τον κύριο αρχηγό που με κάλεσε, και κάποιος κύριος πίσω στην πλάτη με σκούντιξε, ήταν ο μπαμπάς της μικρής Σοφίας. Δεν πήγε ποτέ το μυαλό μου ότι την ίδια μέρα που εγώ ήμουν εκεί, την ίδια στιγμή η μικρή Σοφία έπαιρνε το ξύφος της και ονομαζόταν Ανθιποσμηναγός Υπταμένη.
1: Είναι συγκλονιστικό.
0: Ναι, πραγματικά. Με έχει συγκλονίσει πραγματικά. Μου έχει δώσει ιδιαίτερη χαρά. Δεν το περίμενα ποτέ. Και ο μπαμπάς της μου είπε, μου εκμυστηριώθηκε ότι μία φορά έκανε βόλτα με το αεροπλάνο. Εσύ σου να η αιτία. Ορίστε τώρα τη Σοφία να τη δεις με τη στολή. Και έχω και έναν μικρό Μιχάλη παλιότερα στο τυμπάκι που έκανε μια βόλτα με το αεροπλάνο. Και αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος υπηρετεί στην 115 πτέρυγα μάχης. Είναι σμηναγός και πετάει F-16. Και αυτό πάλι έτσι έγινε. Το παιδί ήρθε, έκανε μια βόλτα με το αεροπλάνο, του άρεσε, το αγάπησε, ήθελε σχολικάρον. Εμείς κάνουμε πτήσεις εθισμού. Κάποιος μπορεί να κάνει μόνο μια βόλτα, να μην του αρέσει, να μην θέλει. Κάποιος, ξέρετε, εθίζεται.
1: Βέβαια, είναι λογικό.
0: Εθίζεται.
1: Να... Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι ιστορίες, οι δύο αυτές τις ιστορίες που μοιραστήκατε μαζί μας.
0: Έχω και άλλα παιδιά για την Αιγαία, που είναι κυβερνήτες στην Αιγαία. Δεν θέλω να τα αναφέρω τώρα για να μην κουράσουμε τον κόσμο
1: και
0: που μας ακούει.
1: Και σε αεροπορικές λοιπόν εταιρείες, όχι μόνο στην πολεμική μας αεροπορία.
0: Και στην Αιγαία έχουμε δύο παιδιά που ξεκίνησαν από τον αερομοντελισμό. Και αυτή τη στιγμή είναι στελέχη της Αιγαία, πιλότοι κυβερνήτες με πολλές ώρες. Αλλά ξεκίνησαν από τον αερομοντελισμό. Πολλά άλλα στελέχη έχουν ξεκινήσει από τις αερολέσχες, από τη γενική αεροπορία, πετώντας μικρά αεροπλάνα, διθέσια ή τετραθέσια. Και μετά που πήγαν, ξέρω εγώ, το στρατιωτικό και το τελείωσαν, ασχολήθηκαν με το να αποκτήσουν πτυχίο επαγγελματία χειριστή αεροσκαφών, όπως λέγεται. Παλιά βγαίνανε στην Αμερική ή στην Αγγλία, τώρα έχουμε αρκετές πολύ καλές σχολές στην Ελλάδα για αυτόν τον σκοπό.
1: Σωστά.
0: Ναι, και ακολουθούν επαγγελματικά αυτόν τον δρόμο. Αλλά βοήθησαν όλες οι αερολέσχες. Αερολέσχες είναι ένα σωματείο. Δεν είναι κάτι άλλο. Σαν ένα σωματείο που έχει το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ ή ο στίβος, έτσι είναι και μια αερολέσχη. Είναι για να τα μέλη της να κάνουν αθλητισμό τα παιδιά. Που λέγεται αεροαθλητισμός, δεν είναι κάτι. Και σας λέω, έχει πολλές πτυχές ο αεροαθλητισμός. Δεν είναι μόνο αεροπλάνο, είναι αερομοντελισμός, είναι το παραπέντε, είναι η ελεύθερη πτώση, είναι πάρα πολλά ωραία κλίματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μακράκη, εγώ το κρατάω πάντως αυτό αναφορικά με το ότι ήσασταν η αιτία δύο Ίκαροι ουσιαστικά.
0: Ακριβώς.
1: Να πετούν ουσιαστικά αυτή τη στιγμή τα αεροσκάφη, τα
0: μαχητικά αεροσκάφη
1: στην πολεμική μας αεροπορία. Είναι πολύ τιμητικό αυτό και πραγματικά σας αξίζουν συγχαρητήρια και για αυτή τη συμβολή, την έμεση έστω.
0: Ασφαλώς.
1: Που αναδεικνύει πόσο σημαντικό τελικά είναι να στηρίξει η πολιτεία της αερολέσχης και τον αεραθλητισμό.
0: Να σας πω και μια πληροφορία που έχω, παρόλο που δεν είναι η πληροφορία μας πολύ γνωστή.
1: Μάλιστα.
0: Και αναφέρομαι στην Τουρκία. Εκεί είχε βγει ένας νόμος πάρα πολύ παλιά, επειδή οι άνθρωποι δεν τρώνε χοιρινό, είπαν ότι θα φούτρωνε μοσχάρια κτλ. Τα δέρματα από τα μοσχάρια, τα έσοδα θα πηγαίνουν στις αρολέσχες. Μιλάμε για νόμους τώρα 70-80 ετών πριν, οι οποίοι ισχύουν μέχρι σήμερα. Έρχεται όμως σήμερα το κράτος το τουρκικό και πηγαίνει στις αρολέσχες και ρωτάει εάν υπάρχουν ταλέντα μέσα από τις αρολέσχες για να τα πάρει στους κόλπους της πολεμικής της τουρκικής αεροπορίας. Ακούστε δύο διαφορετικά πράγματα λοιπόν. Τα έσοδα από τα δέρματα πηγαίνουν στις αρολέσχες να αναπτύξουν αραθλητισμό και μετά ψάχνει τα ταλέντα. Mm-hmm. Δεν είναι κακιά ιδέα.
1: Ναι, είναι το πώς στηρίζεις,
0: ναι,
1: μια,
0: στηρίζ, ναι, ναι, ναι, μια προσπάθεια. Και είναι... Το κράτος, ναι, και ψάχνει να βρει το ταλέντο. Γιατί πάντα σε μια αρολέσχη, όπως και σε έναν οποιοδήποτε όμιλο αθλητικό, υπάρχει το ταλέντο.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς, μπορεί και μια αεροπορική εταιρεία να βρει ένα ταλέντο έτσι. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν τα ταλέντα, ξέρετε. Υπάρχουν πάντα άνθρωποι που γεννιούνται για κάποια πράγματα και είναι ταλαντούχοι.
1: Σωστό.
0: Έχουν μια ευστροφία, έχουν μια άλλη αντίληψη, έχουν... και αυτά όλα κάνουν ένα καλό χειριστή ή ένα καλό πιλότο. Λοιπόν, εγώ τα λέω ανοιχτά, αυτά είναι γραμμένα, δεν τα λέω από μόνος μου, υπάρχουν στο διαδίκτυο να τα πληροφορηθεί κάποιος. Και εδώ βλέπουμε πώς ποντάρουν κάποια κράτη σε αρολέσχες τους.
1: Mm-hmm. Κύριε Μακράκη, τελειώνει ο χρόνος, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Και εγώ
1: ωστόσο,
0: σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Σας απευθύνω δημόσια πρόσκληση κάποια στιγμή να τα πούμε εδώ στο στούντιο του Κρέτα Γουάν 102,3, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχουμε να πούμε πολλά.
0: Με χαρά, γιατί είστε από... μας στηρίζετε τον ελληνικό αθλητισμό, να ξέρετε.
1: Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Με χαρά θα το κάνω, με χαρά θα το κάνω. Να είστε καλά και
1: σας ευχαριστούμε.
0: Καλό
1: μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Είναι αυτό που λέγαμε τώρα, Αντώνη, δεν ξέρεις από πού μπορεί πραγματικά να βγει ένα ταλέντο. Άρα οφείλεις ως πολιτεία να στηρίζεις όλες τις πρωτοβουλίες και να αναπτύσσεις όλα τα αθλήματα και όλες τις προσπάθειες που γίνονται στη χώρα μας. Πόσο μάλλον σε αυτή τη χώρα που γέννησε και το θρύλο του Δέδαλου και του Ίκαρου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εμείς φτάσαμε στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Βλέπω, έχω λάβει αρκετά μηνύματα για το ΟΣΔΕ και τι γίνεται με τις επιδοτήσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο δεσμεύομαι να το συζητήσουμε στην αυριανή μας εκπομπή. Αύριο λοιπόν στη μία ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ραψομανίκης, στον ήχο και στις εξαίρετες μουσικές επιλογές ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φρόντισε ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Μένετε συντονισμένοι, Κρέτα One 102,3, ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά Γιώργος Κορτσιδάκης, αθλητική ενημέρωση. Καλό μεσημέρι.

0: Greta One 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδοτήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

0: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη, στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος και στην επιμέλεια της εικόνας ο Άκης Αποστολογιωργάκης. Αναστάτωσε σήμερα στη Θέρισο Ηρακλείου, όπου άγνωστος φέρεται να άφησε σε παμπρίζ αυτοκινήτων φακέλους με προσωπικά στοιχεία γυναίκα. Στα έντυπα υπήρχαν η διεύθυνση, το τηλέφωνο και η φωτογραφία της, μαζί με προσβλητικές και σεξιστικές αναφορές. Για την υπόθεση αυτή θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες η Μαρίνα Μανολακάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μαρίνα, καλό μεσημέρι. Μία υπόθεση που έφερε αναστάτωση και προκαλεί πολλά ερωτηματικά.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία, και σε εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες στο Ηράκλειο μετά από μια πρωτοφανή και ιδιαίτερα σοβαρή καταγγελία γυναίκας στη συνοικία της Θερίσου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, άγνωστος δράστης διακίνησε στην περιοχή φακέλους, οι οποίοι περιείχαν έντυπα με τα προσωπικά δεδομένα της γυναίκας, όπως τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και τη φωτογραφία της, συνοδευόμενα από προσβλητικούς και σεξιστικούς ισχυρισμούς. Τα συγκεκριμένα χαρτιά εντοπίστηκαν τοποθετημένα πάνω σε παμπρίζ σταθμευμένων αυτοκινήτων σε διάφορα σημεία της γειτονιάς. Να σου πω τέλος ότι η παθούσα προσέφυγε αμέσως στις αστυνομικές αρχές, καταθέτοντας μηνυτήρια αναφορά, ενώ αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συλλέγουν και εξετάζουν με προσοχή οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και κτηρίων της Θερίσου, προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τον δράστη.
0: Μαρίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Περνάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. 4 νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι προβλέπετε τώρα για τη ρύθμιση οφειλών για τα καύσιμα, θα μας πει η Άννα Χαλαπάκη, που βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Άννα, καλό μεσημέρι. Ανακοινώσεις και παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Παρέμβαση στο Υπουργικό Συμβούλιο πραγματοποίησε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας 4 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης. Αρχικά διευρύνεται το καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 για έλξη πρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα, θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες για τους σέρβισης με βαριά πρόστιμα έως 500.000 ευρώ σε περίπτωση παραβίασης των ρυθμίσεων. Στο πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην αντλία αυξάνεται στα 15 λεπτά, ενώ μαζί με τις εκπτώσεις των δηληστηρίων, η συνολική ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι η τιμή του θα συγκρατηθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται πριν τις 15 Οκτωβρίου. Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωστοποίησε ότι απέστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας έκτακτη ευελιξία για τα κράτη-μέλη, ώστε να ληφθούν περαιτέρω συλλογικά μέτρα απέναντι στη διεθνή ενεργειακή αναταραχή. Μαρία.
0: Άννα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τους ιατρικούς ελέγχους. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχουν διαβιβαστεί καταγγελίες που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη, όπως ανέφερε στο Κρέτα One 102,3 και στην εκπομπή Live με την Αντιγόνη, η Ματίνα Παγώνη. Η ίδια τόνισε ότι όλες οι καταγγελίες πρέπει να ελέγχονται χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς αυτό να σημαίνει εκ των προτέρων ενοχή. Αναφερόμενη τώρα στο μηχάνημα βιοανάδραση στο ιατρείο της κυρίας Καριστιανού, σημείωσε ότι πρέπει να ελεγχθεί αν ήταν δηλωμένο και αν διέτεθε την απαιτούμενη πιστοποίηση. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
3: Εμείς, επειδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους ιατρικούς συλλόγους πειθαρχικά, αλλά ήδη οι ιατρικοί σύλλογοι τα μέλη τους, επομένως οφείλαμε να δώσουμε το θέμα, να το προχωρήσουμε στον Υπουργό και ο Υπουργός να αποφασίσει και να το στείλει στην Αρχή Διαφάνειας, διότι δεν πρέπει να υπάρχουν κανέναν από τους συναντέλφους μας, είτε αυτός είναι πρόεδρος, δεν έχει σημασία αν κάποιος είναι πρόεδρος ιατρικού συλλόγου οτιδήποτε, δεν πάβει να είναι γιατρός. Επομένως θα πρέπει όλα αυτά να διερευνηθούν, γιατί δεν μπορούμε να κατηγορούμε ανθρώπους χωρίς να αποδείξουμε κάποια πράγματα. Αυτή ήταν το σκεπτικό του Πανελληνίου του Δουσού της Προσωρινής Διοικούσας, που στείλαμε τα στοιχεία αυτά στον Υπουργό και ζητήσαμε να πάνε στην Αρχή Διαφάνειας. Ο κ. Πατούλης εχθές έκανε και δήλωση, συμφώνησε με όλα αυτά, διότι έτσι πρέπει να γίνει και για τον καθένα μας πρέπει να γίνουν όλα αυτά, ξέρετε. Δεν είναι ότι εντάξει πρέπει να κάποιοι να είναι στο πυρόβλητο. Για όλους μας ισχύει αυτό, δεν έχει σημασία τι άλλες θέσεις έχουν.
0: Νέα στοιχεία στο μεταξύ έρχονται στο φως για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζουνάκη, καθώς έρεται το απόρριτο των επικοινωνιών του ίδιου και 5 προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο που σημειώθηκε το περιστατικό. Τα κινητά τους τηλέφωνα θα εξεταστούν στο πλαίσιο της ανακριτικής έρευνας. Την ίδια ώρα, νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο κατέθεσε ότι μετά το περιστατικό ο γιατρός φώναξε ο Μαζουνάκης δεν είναι καλά και επικράτησε πανικός. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα στην Κρήτη με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Χανιά και Ρέθυμνο. Τα έντενα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν κατά διαστήματα ως και το πρωί της ερχόμενης Κυριακής. Ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης μέσω του Κρέτα ΟΑΝ 102,3 και της Αντιγόνης Ανδρεάκη προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νησιού, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε Μαλεβίζη, Μινώα, Πεδιάδος και Χερσόνησο. Πάμε να ακούσουμε τι πρόβλεψε. Με συγχωρείτε, έκανε ο κύριος Καρακατσάνης.
4: Αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες, οι οποίες θα αναμειχθούν με τη ζεστή επιφάνεια, ακόμα τη ζεστή επιφάνεια της Κρήτης, φαίνεται να δημιουργούν έτσι καταστάσεις οι οποίες ενδεχομένως, αν δεν προσέξουμε, θα εξελιχθούν σε, τουλάχιστον σε προβληματικές. Όπως και να έχει τώρα, από σήμερα και τις επόμενες ώρες περιμένουμε από τα δυτικά αρχικά βροχές, σποραδικές καταιγίδες όσο θα περνάει η ώρα.
0: Σήμερα τώρα, μέσα στη διάρκεια της ημέρας.
4: Για την Τετάρτη ακριβώς. Α. Από τα δυτικά τμήματα της Κρήτης θα βαραίνει σταδιακά ο καιρός. Από το απόγευμα και μετά θα εκδηλώνονται βροχές, σποραδικές καταιγίδες. Αυτά όλα, αυτές όλες οι νεφώσεις, αυτό όλο το σύστημα θα έχει μια κίνηση ανατολικότερη. Φαίνεται να επηρεάζεται για την Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο αλλά και την Κυριακή με αρκετά φαινόμενα σχεδόν το σύνολο του νησιού μας, κυρίως όμως όλες οι κεντρικές, εσωτερικές και βόρειες παραθαλάσσιες περιοχές της Κρήτης θα βραχούν και φαίνεται ότι κατά περιόδους θα βρέχονται και με, με ένα έντονο τρόπο, μιας και η ραγδαιότητα φαίνεται να είναι αρκετά μεγάλη.
0: Στο μεταξύ, ιδιαίτερη προσοχή συνιστά ο Δήμος Μαλεβιζίου στις περιοχές Αγίας Πελαγίας, Λιγαριάς, Πελεοκάστρου και Φόδελε λόγω της κακοκαιρίας και του κινδύνου αυξημένων απορροών, φερτών υλικών και προβλημάτων στο δικό δίκτυο. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν τις ιρλανδικές διαβάσεις, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να απομακρύνουν οχήματα και αντικείμενα από σημεία που μπορούν να πλημμυρίσουν. Στα 24 εκατομμύρια ευρώ έχει φτάσει ο φιλί της ΔΕΙΑΗ προς τη ΔΕΗ με τον πρόεδρο της επιχείρησης Γιώργο Βουρεξάκη να ανακοινώνει από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3 ότι έχει επιτευχθεί ρύθμιση για την αποπληρωμή της. Περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να καλυφθούν μέσω κρατικής ενίσχυσης, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα ρυθμιστεί σε δόσεις. Την ίδια ώρα η ΔΕΙΑΗ αυστηροποιεί την πολιτική της απέναντι στους οφειλέτες με δυνατότητα ρύθμισης έως και 36 δόσεις. Πάμε να ακούσουμε το όσα δήλωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3.
5: Γενικά τα χρέη, για να ξέρουν και οι ακροατές, είναι περίπου το χρέο το ΔΕΙΑ προς το ΔΕΗ είναι περίπου 500 εκατομμύρια είναι.
0: Στο
5: είναι πολύ μεγάλο ποσό.
0: Της χώρας αυτό,
5: Στο σύνολο της χώρας, ναι. Και έχουν και πολύ μεγάλα χρέη και σε πολύ μικρότερους δήμους. Αναλογικά εμάς είναι περίπου για 3 χρόνια χρέος. Δηλαδή έχουμε στο Ρέθυμνο περίπου 19 εκατομμύρια. Σε μικρότερους δήμους έχουμε 7-8 εκατομμύρια. Εμάς αναλογικά δεν είναι μεγάλο, αλλά είναι ένα μεγάλο ποσό, μην το ξεχνάμε. Είναι
0: αυτό έγινε τώρα, συνέπειες, δηλαδή την τελευταία τριετία.
5: Πενταετία.
0: Και που παίζει ρόλο και η αύξηση της ενέργειας, δηλαδή των τιμών.
5: Ακριβώς το που λέτε. Και μάλιστα η σχέση της κυβέρνησης είναι που έχει ταμιεύσει 200 εκατομμύρια για να επιδοτήσει τις ΔΕΙΑ που χρωστάνε προς τη ΔΕΗ. Ήταν αυτό. Να επιδοτήσουν την αύξηση που υπήρχε από το 2020 μέχρι 31-12 του 2025, αυτά τα χρόνια, την αύξηση που υπήρχε και που μαθηματικά, λογιστικά, μάλλον πω καλύτερα, περίπου τη ΔΕΙΑ Ηρακλείου θα την επιδοτήσει με τις πληροφορίες που έχουμε γύρω στα 10 εκατομμύρια, 10 με 11 εκατομμύρια.
0: Συνεχίζεται ο χορός των καταλήψεων σε σχολεία του Ηρακλείου με βασικά αιτήματα ζητήματα που αφορούν τις σχολικές εκδρομές και τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Υποκατάληψη βρίσκονται μεταξύ άλλων το Μουσικό Σχολείο, το 2ο και 7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, καθώς και σχολεία σε Αρκαλοχώρη, Ασίμι και Πόπια. Στο Γυμνάσιο Αρκαλοχωρίου οι μαθητές θέτουν παράλληλα και το ζήτημα των σχολικών υποδομών 5 χρόνια μετά το σεισμό. Συνελήφθη 65χρονη στο Ρέθυμνο μετά από αστυνομική έρευνα στο σπίτι της, όπου εντοπίστηκε οπλισμός. Οι αρχές κατέσχεσαν ένα πιστόλι, ένα κυνηγητικό όπλο, δύο γεμιστήρες και 96 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών. Ακόμα ένα περιστατικό άφιξης μεταναστών καταγράφηκε στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Συνολικά 25 άτομα εντοπίστηκαν στην περιοχή των Λούτρων, με τις αρμόδιες αρχές να κινητοποιούνται και να ακολουθούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Οι λιμενικές αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς οι αφίξεις στη Νότια Κρήτη συνεχίζονται με συχνότητα. Αυξημένες κατά 6,4% είναι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στο νησί το πρώτο οκτάμηνο του 2026, φτάνοντας τα 4,35 εκατομμύρια έναντι 4,09 εκατομμυρίων την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Συνολικά οι αφίξεις εξωτερικού και εσωτερικού στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων ξεπέρασαν τα 5,35 εκατομμύρια, καταγράφοντας άνοδο 6,1%. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το INSET, η Κρήτη καταγράφει υψηλή ικανοποίηση επισκεπτών με μέσο δείχτη πρόθεσης σύστασης στο ξενοδοχείο στις 63 μονάδες. Νέα εξέλιξη στην υπόθεση της μεγάλης φυτείας κάναβης στα Χανιά, όπου είχαν κατασχεθεί 770 δεντρίλια. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν έναν 24χρονο αλλοδαπό, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται. Χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα παραμένει η αποκατάσταση των προβλημάτων στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου, με τη Δυτική Πτέρυγα να παραμένει κλειστή και ζητήματα ασφαλείας να παραμένουν ανοιχτά. Η πρόεδρος των δικαστικών υπαλλήλων Ηρακλείου, Κατερίνα Γιαλιτάκη, ζητά μέσω του Κρέτα ΟΑΝ 102,3 άμεσες παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων με την τοποθέτηση μαγνητικών πυλών, ενώ καταγγέλει έλλειψη ενημέρωσης από το αρμόδιο Υπουργείο. Την ίδια ώρα, οι δικαστικοί υπάλληλοι προαναγγέλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με το ενδεχόμενο τριήμερη απεργίας τον Νοέμβριο. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
6: Δεν έχουμε κανένα χρονοδιάγραμμα. Εμείς σαν σωματείο δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για το τι μέλη γενέστε. Προφανώς το νέο δικαστικό μέγαρο είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος, αλλά μέχρι να υλοποιηθεί, εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το σημερινό κτίριο θα είναι ασφαλές και λειτουργικό. Υπάρχει στη συζήτηση και είναι πολύ κοντά από ό,τι γνωρίζουμε στο να έχουμε μια σύμβαση με το κτίριο το ΤΕ. Δηλαδή από τα μισθωμένα κτίρια, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι 7-8 στην πόλη του Ηρακλείου, να συγκεντρωθούν όλα στο κτίριο του ΤΕ. Mm-hmm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το ήδη υπάρχουν κτίριο θα σταματήσει. Όλη η πολιτική διαδικασία θα συνεχίσει και να δικάζεται και να υπάρχουν οι υπηρεσίες του
7: δικαστήριου.
6: Είναι για να αποσυμφορήσει, για να, όχι μόνο αποσυμφορήσει, στην ουσία να έχουμε και μία εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού. Δεν ήθελα να σας ενημερώσω ότι υπάρχει κλιμάκωση από όλη την Ελλάδα. Ναι. Θα προχωρήσουμε σε αυτό, στο επόμενο διάστημα, σε κλιμάκωση των διεκδικήσεών μας. Πιθανότατα θα υπάρξει μέσα στο Νοέμβριο για τριήμερη απεργία. Μένει να το προκηρύξει η Ομοσπονδία. Θα είναι κλαδική για όλους τους υπαλλήλους σε όλη την Ελλάδα.
0: Τις τελευταίες εξελίξεις και τις προτάσεις για την ομαλή λειτουργία του φαραγγιού της Αμαριάς συζήτησαν στην εκπομπή μεταξύ μας με τη Μαρίνα Μανολακάκη, ο Δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός και ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης. Πάμε να ακούσουμε περισσότερες λεπτομέρειες από τη Μαρίνα Μανολακάκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μαρίνα, καλό μεσημέρι και πάλι.
8: Καλό μεσημέρι και πάλι, Μαρία. Και έντονο προβληματισμό για το συνεχές άνοιξε κλίσεις στο φαράγγι της Αμαριάς εκφράζουν οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ζητώντας άμεσες λύσεις. Γι' αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων Νίκου Καλογερή, του Δημάρχου Σφακίων Γιάννη Σερβού, του Δημάρχου Πλατανιά Γιάννη Μαλανδράκη και του Διευθύνοντου Συμβούλου του ΦΠΚΑ Κώστα Τριάντη. Όπως σημείωσε ο Δήμαρχος Σφακίων Γιάννης Ζερβός, το βασικό αγκάθι εντοπίζεται στις αστοχίες της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς το φαράγγι παραμένει κλειστό χωρίς να συντρέχουν πραγματικοί λόγοι επικινδυνότητας. Αυτό προκαλεί σοβαρό οικονομικό πλήγμα στους επιχειρηματίες του Ομαλού και της Αγίας Ρουμέλης, αλλά και στην ακτοπλοϊκή εταιρεία της περιοχής. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου προτείνεται η τοποθέτηση ειδικού μετεωρολογικού ραντάρ στο φαράγγι, η αναπροσαρμογή των ορίων ασφαλείας, αλλά και το ενδεχόμενο να ανοίγει μερικά ή νότια είσοδος. Την ίδια ώρα, από αποκαλύπτεται ένα θεσμικό αλαλούμ για το ποιος έχει την ευθύνη της τελικής απόφασης, όπου ο ΦΠΚΑ παραπέμπει στην πολιτική προστασία της περιφέρειας, η οποία δηλώνει αδυναμία λόγω έλλειψης προσωπικού, ενώ η υπόθεση έχει φτάσει μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Να σου πω ότι στη συζήτηση παρενέβη και ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης, υπενθυμίζοντας την πρόταση για ανάληψη της διαχείρισης από την αναπτυξιακή εταιρεία της περιφέρειας, Πανετέκ. Τέλος, οι δύο δήμαρχοι και ο ΦΠΚ αναζητούν φόρμουλα για τον Οκτώβριο, με τον κύριο Ζερβό πάντως να ξεκαθαρίζει ότι η φετινή χρονιά θα κλείσει με αρνητικό πρόσημο, βάζοντας ως στόχο την οριστική επίλυση του προβλήματος για το 2027.
0: Μαρίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αλλάζουμε θέμα. 5 χρόνια μετά το σεισμό στο Αρκαλοχώρι, περίπου 700 μαθητές εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η δήλωση του Υφυπουργού Παιδείας, κ. Παπαϊωάννου, ότι ενημερώθηκε για το πρόβλημα μόλις πρόσφατα και μάλιστα από την τηλεόραση. Στην εκπομπή μαζί παρενέβη σήμερα ο πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων Ελπίδα, Κώστας Γκαντάτσιος. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
7: Ένα επιτυχιακό κερασάκι, όπως το είπατε, μια μαχαιριά ακόμα στο σώμα του Αρκαλοχωρίου. Δυστυχώς όφιλε ο κ. Υπουργός, εφόσον κάθεται σε αυτή την καρέκλα από το Μάρτιο του 25, έπρεπε να γνωρίζει τουλάχιστον στοιχειοδός ότι υπάρχουν όχι μόνο στα Αρκαλοχωρία αλλά και σε άλλα σημεία της Ελλάδας και σεισμόπληκτα και μη αυτές που κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Εμείς θα μείνουμε όμως στα Αρκαλοχωρία. Η κοινωνία είναι ανάστατη, είναι αγανακτισμένη με την άγνοια του Υπουργού. Και βέβαια και με την ανικανότητα της πολιτείας να φέρει εις πέρας εδώ και 5 χρόνια αυτό το αγκάθι. Εμείς, κοιτάξτε λίγο, φωνάζουμε για τα σπίτια, φωνάζουμε για τις επιχειρήσεις, φωνάζαμε για τις καταδαφίσεις, για τους πληστηριασμούς και βέβαια όλα αυτά ήταν δίκαια αιτήματα. Όμως από εδώ και πέρα θα θέσουμε ως πρώτο και κύριο στόχο τα σχολεία.
0: Στην κυκλοφορία παραδίδεται σήμερα στις 5 το απόγευμα το νέο τμήμα του Βόρειο Δικού Άξονα Κρήτης που συνδέει την Νεάπολη με τον Άγιο Νικόλαο. Την ίδια ώρα από σήμερα μέχρι και τις 10 του Οκτώβρη θα παραμένει κλειστό το τμήμα της Παλαιάς Εθνική Οδού στην περιοχή της Γέφυρας Ξεροποτάμου λόγω εργασιών. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω του νέου Βόρειο Δικού Άξονα Κρήτης. Σε εξέλιξη σήμερα οι πληρωμές του ΟΠΕΚΑ για το Σεπτέμβριο συνολικού ύψους 258,8 εκατομμυρίων ευρώ σε περισσότερους από 1 εκατομμύριο δικαιούχους. Για το επίδομα παιδιού Α21 καταβάλλονται περίπου 70,6 εκατομμύρια ευρώ σε 422.000. Παράλληλα περίπου 5.000 οικογένειες που έμειναν εκτός λόγω εκκρεμωτήτων στη διασταύρωση στοιχείων σχολικής φοίτησης θα πληρωθούν σε ξεχωριστή καταβολή στις 9 του μηνός. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητα στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, με τις αιτήσεις να έχουν ξεπεράσει τις 93.000. Περισσότερες από 13.000 αφορούν κλειστές κατοικίες, ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών οι αιτήσεις για κλειστά ακίνητα που έχουν υποβληθεί από το 2024 αναμένεται να εγκριθούν στο σύνολό τους. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει ως και τις 36.000 ευρώ με ανώτατη χρηματοδότηση 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Να περάσουμε τώρα και σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Μεγάλη επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στον πύργο του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων μετά την πτώση ενός άνδρας σε πηγάδι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας δεν έχει τις αισθήσεις του, με δυνάμεις που έχουν σπεύσει στο σημείο να προσπαθούν να τον ανασύρουν. Στο σημείο βρίσκεται μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, περιοδία στα Δυτικά Βαλκάνια, ξεκινά σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με πρώτο σταθμό τα Τίρανα. Θα επισκεφτεί επίσης το Κόσοβο, το Μαυροβούνιο και τη Βόρεια Μακεδονία, με επίκεντρο την ευρωπαϊκή πορεία των υποψήφιων χωρών και την προώθηση μεταρρυθμίσεων. Η περιοδία ολοκληρώνεται μεθαύριο Παρασκευή στα Σκόπια. Συναγερμό σήμερα σε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ μετά το σοβαρό περιστατικό στο πιλωτήριο. Σύμφωνα με Ισραηλινές πηγές, ένας από τους πιλότους φέρεται να δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι, ενώ το αεροσκάφος εξέπεμψε τους κωδικούς έκτακτης ανάγκης. Η πτήση με περίπου 180 επιβάτες προσγειώθηκε τελικά με ασφάλεια στην Σαουδική Αραβία, ενώ η εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό και ότι όλοι οι επιβάτες είναι ασφαλείς. Ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο επιστροφής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνει ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επαναξετάζοντας τη σχέση του Λονδίνου με τις Βρυξέλλες μετά το Brexit. Μιλώντας στο BBC, ανέφερε ότι η σημερινή συμφωνία έχει προκαλέσει, κατά την εκτίμησή του, περισσότερη ζημιά παρά όφελος και ότι πρέπει να εξεταστούν όλα τα πιθανά μοντέλα συνεργασίας από την Τελωνιακή Ένωση και την ενιαία αγορά έως την πλήρη επανένταξη. Ο Μπέρναμ δεν προσδιορίσε ποια επιλογή προτιμά, ενώ το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στη νέα σύνοδο Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο Τενεσί έχει προγραμματιστεί για σήμερα η εκτέλεση 50χρονης γυναίκας με θανατηφόρο ένεση για την δολοφονία 19χρονης συμφοιτήτριάς της το 1995. Το Ανάτοτο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε το αίτημα αναστολής, ενώ είχε προηγηθεί απόρριψη του αιτήματος επίοικιας από τον κυβερνήτη της πολιτείας. Πρόκειται για την πρώτη εκτέλεση γυναίκας στο Τενεσί εδώ και περισσότερα από 200 χρόνια. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, οι παίχτες του Όφη, μετά το πενθήμερο ρεπό που τους έδωσε ο Χρήστος Κόντης, επέστρεψαν στο γήπεδο και ξεκίνησαν ξανά τις προπονήσεις. Επόμενο παιχνίδι για τον Όφη είναι εκτός με την ΑΕΚ στις 10 του Οκτώβρη, Σάββατο δηλαδή, στις 7.30 το απόγευμα, ενώ αμέσως μετά στις 15 του μηνός ακολουθεί το παιχνίδι με τη Ρεν στη Γαλλία για την δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Στο μπάσκετ και τη Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός πέρασε διαπυρός και σιδήρο από το Κάουνας με 91-93 της Άλγκυρης και έκανε το 2-2 στη φετινή Euroleague. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens. Ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας βόλεϊ του Όφη, ο Βέλγος τεχνικός Φρανκ Ντε Πέστελε. Νέο φιλικό παιχνίδι σήμερα στις 6 το απόγευμα με την Καλαμάτα στο Αίγιο. Και να κλείσουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Άστατος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι σήμερα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 μέχρι και 23 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας. Καλό σας μεσημέρι.
9: Κρέτα One 102,3.

0: γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόλ, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
3: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
4: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Κρέτα One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι Τετάρτης 30 του Σεπτέμβρη, πάμε μαζί μέχρι και τις 5 και αυτό το μεσημέρι για να σχολιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Πάλι η προσοχή όλων μας στραμμένη βέβαια στο παιχνίδι της Εθνικής μας αύριο στην Τούμπα με την Ολλανδία, 10 παρατέταρτο, ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι. Για την Εθνική μας έχει χαρίσει τρομερές στιγμές με το διπλό στο Βελιγράδι, αλλά κυρίως με την πολύ μεγάλη νίκη, ιστορική νίκη επί των Γερμανών μέσα στο Augsburg, μέσα στη Γερμανία, με 0-1. Και σήμερα θα είμαστε συντονισμένοι στα τελευταία νέα της Εθνικής. Θα έχουμε την ευκαιρία, θέλω να πιστεύω, να φιλοξενήσουμε σε λίγο έναν συνάδελφο δημοσιογράφο που είναι, θα έλεγα, ο κορυφαίος κατά την άποψή μου στα διεθνή θέματα και βέβαια ο πιο έμπειρος οπωσδήποτε, σίγουρα ο πιο έμπειρος, ένας συνάδελφος δημοσιογράφος που αρθρογραφεί σε μεγάλα έντυπα του εξωτερικού, σε μεγάλα αθλητικά έντυπα του εξωτερικού, ζητάνε τη γνώμη του, ζητάνε την αρθρογραφία του, ζητάνε την άποψή του, θα μας πει πιστεύω πάρα πολλά πράγματα και ήταν και στη Γερμανία, έζησε αυτό το θρίαμβο της Εθνικής μας, το μεγάλο αυτό διπλό, και θα κουβεντιάσουμε τι άλλο για την Εθνική μας ομάδα. Όμως θα τον βάλω πιστεύω και στο θέμα του Όφη, γιατί βλέπω κάποιες αναρτήσεις που κάνει, γιατί είναι συγκινημένος και αυτός από την ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας του Όφη, που έχει ανεβάσει τόσο πολύ το ελληνικό ποδόσφαιρο, έχει ανεβάσει την Ελλάδα στο ranking της UEFA και πλέον διεκδικούμε τη 10η θέση. Με το καλό και στο παιχνίδι που έρχεται στη Γαλλία, στη Ρεν, αρκετός κόσμος θα ταξιδέψει από το Ηράκλειο για τη Γαλλία, για αυτό το παιχνίδι. Γεμίζουν τα τσάρτερ για την ευρωπαϊκή μάχη του Όφη με τη Ρεν στις 15 του Οκτώβρη.

Οι Γερμανοί γράφουν σήμερα ότι ο Καρέτσας δεν θα παίξει, λέει, πάρα πολύ στα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία, και αυτό είναι, λέει, διότι η Dortmund, η γερμανική Dortmund, θέλει να αποφύγει υπερβολική αγωνιστική επιβάρυνση του Καρέτσα. Γιατί πέρασε και αυτή την περιπέτεια υγείας. Αλλά είδατε, πέρασε την περιπέτεια υγείας, αλλά έκανε αυτή τη φανταστική ποδιά στο δεκάρι της εθνικής ομάδας της Γερμανίας, που συζητιέται ακόμη και σήμερα. Τρίχες, θα πω εγώ, κατά την άποψή μου τουλάχιστον. Η εθνική μας παίζει πάρα πολλά σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Και εφόσον είναι καλά το παιδί, βέβαια, είναι απολύτως υγιής, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, θα είναι εκεί που πρέπει να είναι σε αυτά τα δύο μάτς αύριο, με τους Ολλανδούς, και μετά την Κυριακή με τους Γερμανούς στην Τούμπα.

Στο διεθνή χώρο υπάρχει ένα θέμα το οποίο παίρνει πολύ μεγάλη έκταση σε μεγάλα πρακτορία, αθλητικά πρακτορία, και αφορά τις παραβάσεις, τις οικονομικές παραβάσεις συγκεκριμένα, ενός μεγάλου κλαμπ, της Manchester City, το οποίο ελέγχεται για σειρά παραβάσεων. Πάνω από 900 εκατομμύρια λίρες, γράφει ο Βρετανικός τύπος. Και δεν ξέρω, κρίθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες από την ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία ήλεγξε τις οικονομικές συναλλαγές και τις οικονομικές δραστηριότητες της Manchester City, σε συνδυασμό βέβαια με τους κανονισμούς που υπάρχουν στην Premier League. Και εδώ λένε τώρα για 9 χρόνια με σειρά παραβάσεων, που δεν ξέρω, δεν αποκλείεται να φέρουν στο βάθος και υποβιβασμό της Βρετανικής ομάδας. Βέβαια είναι και πολλά τα συμφέροντα, τα οικονομικά, αυτοί που εμπλέκονται ιδιοκτησιακά με την Manchester City, αυτό θέλω να πω. Αλλά το θέμα παίρνει, πώς να το πω, μεγάλη διάσταση. Έχει δικαίωμα να ασκήσει έφεση η Manchester City. Κρίθηκε ένοχη από την ανεξάρτητη επιτροπή. Αυτά βέβαια σε εμάς ακούγονται, πώς να το πω, ως ένας άλλος πλανήτης στη χώρα μας. Ποιος ελέγχει εδώ στη χώρα μας τις οικονομικές συναλλαγές, με βάση τους κανονισμούς των ελληνικών ΠΑΕ, των ελληνικών ανωνύμων ποδοσφαιρικών ανωνύμων εταιριών, όμως κάπου αλλού φαίνεται ότι λειτουργούν κάπως διαφορετικά. Δεν είναι η πρώτη φορά, και η Τσέλσι είχε μπει σε αυτόν τον κυκαιώνα. Επίσης στην Ιταλία αρκετές ομάδες ελέγχονται κατά καιρούς, αλλά και στην Ισπανία, όπου έχουν βέβαια τεθεί μεγάλα ζητήματα φοροδιαφυγής ομάδων αλλά και παικτών. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Manchester City παρουσίασε εικονικές συμβάσεις, οι οποίες παρουσίαζαν διαφορετική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών με αρκετούς εμπορικούς συνεργάτες της. Ο σύλλογος, σύμφωνα πάντα με το πόρισμα της ανεξάρτητης αυτής αρχής που έκανε τον έλεγχο, υπέβαλε ανακριβείς οικονομικές καταστάσεις και απέκρυψε την πραγματική οικονομική αξία από τους ελεγκτές και τις ποδοσφαιρικές ρυθμιστικές αρχές. Η συνολική επίδραση, λέει το πόρισμα, των συγκεκριμένων ρυθμίσεων υπολογίζεται σε ένα ποσό που ξεπερνά τα 900 εκατομμύρια λίρες.

Στον Όφι οι χθεσινές δηλώσεις του Χρήστου Κόντι έχουν διατηρήσει τον απόϊχο, τον οποίο καταγράψαμε και χθες, σχολιάζοντας με τον άνθρωπο που πήρε τη συνέντευξη στο Χρήστο Κόντι εδώ στην εκπομπή μας, έναν από τους δύο βέβαια, τον καλό συνάδελφο του sport24.gr, του Ηλία Καλώνα. Μας μετέφερε νομίζω ξεκάθαρα και τις δικές του εντυπώσεις από αυτή την τοποθέτηση του Χρήστου Κόντι, τη συνέντευξη που πήραν από τον Χρήστο Κόντι και τις αναφορές του «θέλω να μείνω στον Όφι και μετά το καλοκαίρι και πλέον, όπως είπε ο Κόντις, το θέμα δεν είναι δικό μου, αφορά αποκλειστικά τη διοίκηση».

0: Πάμε να σχολιάσουμε, να κουβεντιάσουμε αυτές τις όμορφες στιγμές που μας χαρίζει η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με έναν συνάδελφο που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικός. Θα έλεγα ότι είναι μεγάλη μου τιμή να μιλώ με τον Μάνο Σταραμόπουλο, έναν συνάδελφο δημοσιογράφο που ξέρει ειδικά το διεθνές ποδόσφαιρο όσο πολύ λίγοι. Κύριε Μάνο, πώς είστε, καλό μεσημέρι. Θα μου επιτρέψεις,
1: Γιώργο, η τιμή
0: είναι δική μου, πρέπει να είχαμε ανταμώσει κάποια στιγμή στον παλιό ελεύθερο τύπο.
1: Μάλιστα.
0: Κάπου τη δεκαετία του 90.
1: Ωραία.
0: Κάπου εκεί στα παλιά. Και...
1: Νομίζω και στο Ηράκλειο.
0: Στο Ηράκλειο σίγουρα είχαμε ανταμώσει.
1: Ναι,
0: μιλάω τώρα δημοσιογραφικά.
1: Ναι,
0: γιατί μάλιστα. Πάντα είμαι ένας φαν δικό σας.
1: Εννοώ
0: και την αρθρογραφία σας, βέβαια. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά και τις αναφορές τώρα που υπάρχει και το Facebook. Βάζετε τα χτυπήματά σας αυτά. Τα παρακολουθούμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: το
0: θέλω
1: τώρα ότι η Εθνική Ελλάδος σε δύο εξαιρετικά δύσκολα παιχνίδια στην πρεμιέρα του τέταρτου Nations League πέτυχε σημαντικές εξαίρετες νίκες, δίνοντας τέλος σε δύο αρνητικές παραδόσεις. Πρώτα πήγε στη Σερβία, όπου δεν είχε νικήσει ποτέ την αντίστοιχη ομάδα της εν λόγω χώρας σε επίσημο παιχνίδι. Δεν είχαν συναντηθεί, μόνο φιλικά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Αυτή τη φορά στο πρώτο επίσημο παιχνίδι η Ελλάδα κατάφερε να υπερισχύσει 2-1 τη Σερβία του Παούνοβιτς. Έτσι λοιπόν έδωσε τέλος σε μια αρνητική παράδοση και μετά πήγε στο Άουγσμπουργκ, όπου σε 10 παιχνίδια με αντίπαλο την Εθνική Γερμανία είχε 7 ή 3 ισοπαλίες. Ποιος μπορεί να ξεχάσει εκείνο το... Τα δύο μάλλον παιχνίδια, το πρώτο στο Γερό Καρισκάκης 2-2 με Γερμανία, Μπέκεμπάουερ, Μάγερ και τα άλλα αστέρια της εποχής στο Μπράιντερ, που πέτυχε ο Γιώργος Δελικάρης μετά από τη σέντρα του Μίμη Δωμάζου. Ένα εκπληκτικό γκολ, ίσως το ωραιότερο που είχε επιτευχθεί ποτέ στα ελληνικά γήπεδα, που οριζοντιώθηκε ο Γιώργος Δελικάρης και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ψηλά στο γάμα του Μάγερ. Και το δεύτερο βέβαια γκολ που είχε πετύχει, εξίσου εκπληκτικό, στο Ντίσελντορφ, 1-1 το δεύτερο παιχνίδι. Όπου ο Μάγερ, θεωρώντας ότι το καλό πόδι και δικαίως είναι του Δελικάρη, του πιάσε το αριστερό πόδι, αλλά ο Δελικάρης έβαλε το δεξί του και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας 1-1.
0: Αυτός τώρα, λοιπόν... κύριε Μπάνο, με συγχωρείς, αυτός τώρα ο πρόλογος που κάνεις, που μπαίνεις τόσο δυνατά, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο σχολείο για τα νέα παιδιά της αθλητικής δημοσιογραφίας. Δηλαδή, πώς ένας μπαρουτοκαπνισμένος συνάδελφος αθλητικός δημοσιογράφος, πώς περιέγραψε με λίγα λόγια, με το καλημέρα, όλο το θέμα το οποίο κουβεντιάζουμε. Αυτό θα ήθελα να πω, ότι είναι ένα σχολείο ο πρόλογος αυτός για τα νέα παιδιά της αθλητικής δημοσιογραφίας. Πώς ακριβώς πρέπει, ας πούμε, να καταγράφουν το γεγονός. Αυτό ήθελα να πω. Παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Λοιπόν, και μετά πάμε στο Άουγσμπουργκ, η εθνική ομάδα του Γιωβάνοβιτς. Αυτά τα νέα ταλαντούχα παιδιά, όπως είπε, την παραμονή στη συνέντευξη που έδωσε παρόντος και μόνο ο Γιούργεν Κλοπ, που και αυτός ξεκινάει ουσιαστικά μια νέα καριέρα τώρα στο προπονητή της Εθνικής Γερμανίας. Είπε, αυτά τα παιδιά είναι μια νέα χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου και όντως δικαίωσαν τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, όπου σε ένα παιχνίδι που ήταν δύσκολο, όπως και να το έκανα απέναντι στους Γερμανούς, καταφέραμε, η Εθνική Ελλάδος κατάφερε, όχι εμείς βέβαια, να πάρει αυτή τη νίκη, τη σπουδαία νίκη, με τον γκολ του Γκουρμπέλη, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε είχε δεχθεί σωρία αποδοκιμασιών στα προηγούμενα παιχνίδια του Nations League. Άρα εδώ πρέπει να δούμε όλοι ότι ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να μην είναι μπαλαδόρος ή τεχνίτης όπως ο Καρέτσας, ο Τζόλης ή παλαιότερα ο Δωμάς, ο Κούδας, ο Χατζηπαναγής, αλλά για το ρόλο του συγκεκριμένου ο Κουρμπέλης είναι μια χρυσή επιλογή. Γιατί ο καθένας έχει ένα ρόλο μέσα στο γήπεδο. Όπως ο καθένας έχει το ρόλο του στη δουλειά του. Έτσι λοιπόν εκεί πρέπει να τον κρίνουν. Και ο Κουρμπέλης που είχε δεχθεί τα μοίρια όσια, τελικά μπήκε μέσα και με αυτό το υπέροχο γκολ, αυτό το γκολ που χάρισε την νίκη και έσπασε την παράδοση απέναντι στους 4 φορές παγκόσμιους πρωταθλητές. Έτσι, η Γερμανία δεν είναι μια απλώς καλή εθνική ομάδα, 4 φορές παγκόσμια πρωταθλητές. Και έτσι η Ελλάδα πήρε αυτή την πρώτη νίκη απέναντι στη Γερμανία στα πάντσερ, τα νέα πάντσερ του Γιούργεν Κλοπ, που σίγουρα στο δεύτερο παιχνίδι που θα πάρει στη Θεσσαλονίκη θα είναι πιο προσεκτική, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ο Κλοπ έχει καλέσει 44 ποδοσφαιριστές προκειμένου να τους γνωρίσει όλους αγωνιστικά και από εκεί και πέρα να βγάλει αυτός ποια είναι η καλύτερη εθνική Γερμανίας που θα μπορέσει να διακριθεί και στο Nations League να παραμείνει στη μεγάλη κατηγορία και το κυριότερο να προκληθεί μέσα στις προκριματικές φάσεις του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η κλήρωση του οποίου θα διεξαχθεί 6 Δεκεμβρίου στο Belfast της Βορείου Ιρλανδίας.
0: Ναι, ναι. Κύριε Μάνο, να προσθέσω και σε αυτή την περιγραφή που κάνετε για τον Κουρμπέλη και βασικό ένα δικό μας παιδί, τον Ανδρούτσο, ο οποίος έβγαλε πνευμόνια στο γήπεδο.
1: Όλα τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο αυτό τους. Βεβαίως, σύμφωνα με τον Κίκερ, η βαθμολογία πρέπει να πούμε στη Γερμανία είναι ανάποδα από την ελληνική. Δηλαδή, εμείς στον κορυφαίο δίνουμε 10. Οι Γερμανοί στον κορυφαίο δίνουν 1. Και το 6 είναι το 0 για αυτούς. Έρχεται λοιπόν το Κίκερ την επομένη του αγώνα, γιατί είχε προλάβει και το παιχνίδι. Έτσι, το Κίκερ είναι ένα περιοδικό που εκδίδεται 2 φορές την εβδομάδα. Mm-hmm. Αθλητικό περιοδικό, γιατί στη Γερμανία δεν υπάρχουν αθλητικές εφημερίδες όπως εδώ. Mm-hmm. Έρχεται λοιπόν το Κίκερ και σε 3 ποδοσφαιριστές, τον Κουρμπέλη, τον Μαυροπάνο και τον Τζολάκη, τους δίνει 2,5. Τον ανώτερο βαθμό που πήρε Έλληνας ποδοσφαιριστής σε αυτό το σπουδαίο παιχνίδι απέναντι στους Γερμανούς. Και μετά όλοι οι άλλοι πήρανε 3, 3,5, εν πάση περιπτώσει. Ήταν μια εξαίρετη εθνική ομάδα, ναι, πάρα πολύ οργανωμένη. Μόνο μια φορά χάσανε κεφαλιά ο Ρέτσος με τον Μαυροπάνο στο 88, όταν ο Μπίσεκ, ναι, ο κεντρικός αμυντικός της Ίντερ, κατάφερε να τους νικήσει και η μπάλα έφυγε όμως out.
0: Πάντως, κύριε Σταραμόπουλε, επειδή έχετε ζήσει μεγάλες διοργανώσεις, νομίζω ότι και αυτή η Γερμανία, παρότι πιστεύω ότι ο Κλοπ θα κάνει τη δουλειά που πρέπει, αυτό είναι γεγονός, αλλά νομίζω ότι αυτή η Γερμανία δεν μας θυμίζει σε τίποτα την Γερμανία, ας πούμε, που λέγαμε πάντα τα Πάντζερ και γέμιζε το στόμα μας.
1: Σίγουρα, κάθε εποχή δεν βγάζει πάντα κορυφαίους ποδοσφαιριστές. Πρέπει να περάσει ένα διάστημα για να εμφανιστούν κάποια ταλέντα. Γιατί οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές τώρα της Εθνικής Γερμανίας, η πραγματικότητα είναι ότι είναι παιδιά μεταναστών. Mm-hmm. Δεν είναι ποδοσφαιριστές. Είναι παιδιά από μετανάστες που πήγανε στη Γερμανία, έμειναν εκεί οι γονείς τους, γεννήθηκαν αυτοί, ακολούθησαν το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Τι βλέπετε τώρα για τα δύο παιχνίδια με τους Ολλανδούς? Για τη Γερμανία είπατε θα είναι υποψιασμένη.
1: Και τα δύο παιχνίδια θα είναι πιο δύσκολα για την Εθνική Ελλάδος από ότι τα δύο προηγούμενα, δηλαδή με Σερβία και Γερμανία. Καταρχήν, το αυριανό παιχνίδι απέναντι στην Ολλανδία, η Ολλανδία δεν έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές συγκριτικά με τους Γερμανούς από το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Έχουν νέο προπονητή και αυτή βέβαια στον Τσάβη, τον παλιό προπονητή της Μπαρσελόνα, που είχε διακριθεί ιδιαιτέρως, δεν πρέπει να ξεχνάμε, με την Ισπανική ομάδα και με την Εθνική του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 10, στο Ευρωπαϊκό του 12 που το πήρε η Εθνική Ισπανίας. Έχει νέα παιδιά, ταλαντούχα παιδιά, οι Ολλανδοί όμως συγκριτικά με την Γερμανία που είδαμε παίζουν περισσότερο την μπάλα στο έδαφος. Άρα εδώ πρέπει να είμαστε η Εθνική Ελλάδος, δηλαδή να είναι πιο προσεκτικά τα παιδιά απέναντι στους Οράνιε. Γιατί ο Ράνι και αυτοί ξεκίνησαν απέναντι στους Γερμανούς. Στο πρώτο παιχνίδι είχαν τον έλεγχο του αγώνα οι Γερμανοί, προηγήθηκαν 1-0. Ισοφάρισαν στο 88 με το Χάκπο της Λίβερπουλ. Μετά πήγανε στο Βελιγράδι, νίκησαν και αυτοί με το ίδιο σκορ 2-1 τους Σέρβους. Άρα το παιχνίδι τώρα το αυριανό θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Θεωρώ ότι και η ισοπαλία να φέρει αύριο η Εθνική Ελλάδα είναι μια μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι. Και κρατάμε την κατάσταση.
1: Οι προσδοκίες είναι υψηλότερες, αλλά πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι επειδή κάναμε δύο σημαντικές νίκες, δεν γίναμε η Εθνική Βραζιλία της Ευρώπης, έτσι. Γιατί το ίδιο είχε συμβεί όταν είχαμε νικήσει τους Άγγλους μέσα στο Γουέμπλεϊ, ήρθαν στην Αθήνα και νίκησαν μετά 3-0.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα πρέπει να είμαστε τα πόδια στο έδαφος.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί όντως θα είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια και τα δύο και πιο υποψιασμένοι οι αντίπαλοι μας από τα αποτελέσματα που φέραμε με την Σερβία και την Γερμανία. Η μεγάλη αντίπαλοι μας, έτσι, γιατί είναι όντως
1: είναι μεγάλα ονόματα. Είναι δύο ονόματα ανώτερα από την Ελλάδα, ασχέτως αν εμείς πετύχαμε δύο νίκες, όμως και το κάνουμε.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ τα δύο παιχνίδια στην Τούμπα θα είναι εξαιρετικά πολύ πιο δύσκολα από τα δύο της Σερβίας και του Άουξμπουργκ.
0: Ναι, ναι. Ναι. Γιατί δεν τους έχουμε πιάσει στον ύπνο τώρα. Δηλαδή τους Γερμανούς τους πιάσαμε στον ύπνο, νομίζω, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο του ευνηδιασμού, ας πούμε, θα πιστεύω, θα είναι υποψιασμένοι. Για τον Γιωβάνοβιτς θα ήθελα ένα σχόλιο.
1: Ο Γιωβάνοβιτς είναι περίπτωση κάτι σαν τον Κουρμπέλη, έτσι. Δηλαδή αποκλείστηκε η Εθνική Ελλάδος από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και όλοι πέσαν αμέσως, αλλαγή προπονητή, διάφορα. Πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, όπως είπα, γιατί ναι, μπορεί να πετύχαμε σημαντικές νίκες στη Γλασκόβη απέναντι στη Σκωτία, στον Νέσο Ρίκ που ανεβήκαμε στη μεγάλη κατηγορία, την παράδοση που σπάσαμε στο Γουέμπλι απέναντι στους Άγγλους, αλλά από εκεί και πέρα υπήρχαν κάποια μεμονωμένα ατομικά λάθη που στήχησαν στην εθνική ομάδα. Και εκεί ο προπονητής δεν μπορεί να κάνει κάτι. Άμα εγώ και εσύ Γιώργο κάνουμε λάθη, ναι, δεν φταίει ο διευθυντής μας.
0: Βέβαια.
1: Ασχέτως αν τα πειρά πέφτουν εκεί. Ναι. Αυτό έγινε δηλαδή. Αλλά ήδη, θυμόμαστε κάποια λάθη, ας μην πούμε τον ονόματα ποδοσφαιριστών, ήταν ναι, ατομικά λάθη που έδωσαν την ευκαιρία στον αντίπαλο σκοράρι αμέσως.
0: Πιστεύετε ότι είναι ο προπονητής ο Γιωβάνοβιτς που μπορεί να οδηγήσει ξανά την εθνική μας μετά από τόσα ναι, χρόνια σε μια μεγάλη ναι, διοργάνωση?
1: Το πιστεύω, γιατί τι να πούνε τότε οι φίλοι μας οι Ιταλοί που για τρίτη φορά δεν έδωσαν το παρόν στην τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, που οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, αν μη τι άλλο, είναι χώρα 70 εκατομμυρίων, έχουν πληθώρα περισσότερο ποδοσφαιριστών να διαλέξει ο προπονητής, όμως δεν τα κατάφεραν. Εκεί τι πρέπει να γίνει? Κάθε φορά πρέπει να γίνεται αλλαγή προπονητού, γιατί ώσπου να τους μάθει ο νέος προπονητής και το σύστημα που θέλει να εφαρμόσει αυτός, έχει χαθεί κάποιο χρονικό διάστημα σημαντικό. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ο Γιωβάνοβιτς, που έχει, τον ξέρουν τους ποδοσφαιριστές, τους ξέρει και αυτός, ξέρει τα ελαττώματά τους και αυτή τα δικά του, τις αδυναμίες του, τις τυχόν αιμονές του, πρέπει να βαδίσουν όλοι μαζί. Και σωστή η κίνηση του Μάικ Γκαγκάς, του πρόεδρου της ΕΠΟ, που μετά τον αποκλεισμό στη Δανία βγήκε και είπε ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς παραμένει στο τιμόνι της Εθνικής Ελλάδος.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα πράγματα που μας λέτε. Ξέρετε, ήθελα ένα σχόλιο όμως από εσάς και για την ομάδα μας εδώ της περιοχής μας, στην ομάδα του Όφη.
1: Όφη
0: και την, πάρα και πολύ την εικόνα του στην Ευρώπη, αν είναι κάτι που περιμένετε.
1: Καταρχήν, κανένας δεν το περίμενε αυτό που πέτυχε Όφη, έτσι. Πρώτα να πάρει το κύπελο, να πάρει μετά το σούπερ κύπελο Ελλάδος και μετά να πάει θαυμάσια και στην Ευρώπη, έτσι. Είναι πολύ σωστή η κίνηση τότε της διοίκησης του Όφη να πάρει τον Χρήστο τον Κόντι ως προπονητή, ο οποίος ευτύχησε με το καλημέρα να μπει στο πνεύμα του οργανισμού Όφη, να δώσει αυτός τις δικές του βελτιωτικές ενέργειες, και από εκεί και πέρα είδαμε έναν Όφη αξιόμαχο, αξιοπρεπή, δυνατό και με πολλά ελληνόπουλα, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπουμε ότι άλλες ομάδες, ειδικά αν ας αφαιρέσουμε τις τέσσερις πρώτες που εντάξει οι πρόεδροι τους έχουν μεγαλύτερη οικονομική δύναμη και επιφάνεια, οι άλλες λοιπόν θα έπρεπε να ακολουθήσουν το παράδειγμα του Όφη. Γιατί φοβάμαι ότι με αυτές τις αμφιλεγόμενες μεταγραφές ξένων ποδοσφαιριστών που κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες, θα έρθει η ώρα που δεν θα μπορεί να καλυφθεί ο λογαριασμός τους. Όπως έγινε παλαιότερα το 10 με τον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος όταν έβαλε τα Ελληνόπουλα γιατί είχε τιμωρηθεί και δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει ξένους, ορθοπόδησε. Ναι. Και μετά άρχισε ξανά να παίρνει ξένους και ξανά με στα οικονομικά προβλήματα αντιμετώπισε.
0: Ναι.
1: Αυτά όλα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση βεβαίως, γιατί δεν είναι θέμα ούτε της Super League ούτε της ΕΠΟ. Δεν μπορεί να τους επιβάλλει κάτι, γιατί υπάρχει ο ελεύθερος ανταγωνισμός μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει από την πέμπτη θέση και κάτω οι ομάδες να κάτσουν όλοι σε ένα τραπέζι, να συμφωνήσουν ότι το 70% της ενδεκάδας θα είναι Ελληνόπουλα. Ναι. Έτσι θα βοηθηθεί και από οικονομικής πλευράς η ομάδα και κατ' επέκταση και η Εθνική Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Την ευρωπαϊκή παρουσία του Όφη πώς τη βλέπετε?
1: Πολύ καλή και νομίζω ότι τα ξέχει τα φώτα να πάει ακόμα καλύτερα. Θα δούμε. Εντάξει, όλα τα παιχνίδια δύσκολα, έτσι.
0: Και μια,
1: δύσκολα,
0: και, μια νίκη, και μια νίκη επί της Χόφενχάιμ με μια ομάδα με 300 εκατομμύρια μπάτζετ.
1: Έτσι, ακριβώς. Που είχε νικήσει το προηγούμενο παιχνίδι, που είχε παίξει με τη Στουτγκάρντι. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Βλέπετε μέλλον στον Όφη, στον όμιλο αυτόν που είναι, στο Europa?
1: Αν παραμείνουν όπως είναι τα πράγματα τώρα και συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, ναι, υπάρχει μέλλον. Αν πέσουν στην παγίδα των άλλων ομάδων να πάμε να ενισχύσουμε με ξένους ποδοσφαιριστές, εγώ με τις άποψεις θες να πάρεις ξένο, πρέπει να είναι καλύτερος από τους υπάρχοντες Έλληνες. Αν είναι να είναι κάποιος ίδιας εμβέλειας, γιατί να τον πάρεις?
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έτσι είναι.
0: Κύριε Μάνο, ένα τελευταίο σχόλιο. Ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα?
1: Νωρίς ακόμα, οι υποψήφοι είναι ο Χάρι Κέιν, ο Λίσε, ο Ντεμπελέ, ο Κβαρατσχέλια, ο Ρόντρι. Τώρα να πω και κάτι άλλο, μια και λέμε ότι ο Manchester City πιθανότατα θα υποβιβαστεί, όχι φέτος, του χρόνου. Θα υπάρχουν μεγάλες οικονομικές κυρώσεις, ενώ ποινικές κυρώσεις θα υπάρχουν για τον εκτελεστικό της διευθυντή, τον Σοριάνο Φεράν. Και αν είναι μέχρι 5 χρόνια, μπορεί να τις εξαγοράσει. Αν είναι πάνω από 5 χρόνια, θα πάει φυλακή τότε.
0: Μάλιστα. Αυτή είναι η πληροφορία που έχετε για το θέμα που κυριαρχεί.
1: Πριν από λίγο. Και πρέπει να πω και κάτι άλλο. ο Γκουαρδιόλα, ο Ρόντρι, ο Χόλαν και ο Μπερνάρντο Σίλβα και ο Στόους ξέραν ότι έρχεται μεγάλη καμπάνα για τη Manchester City. Γι' αυτό φρόντισε ο Γκουαρδιόλα να πει ότι φεύγω χωρίς να προσαφηνεί στο λόγο, θέλει να ξεκουραστεί και όλα αυτά που είπε. Ο Γκουαρδιόλα και άλλοι που προανέφερα το γνώριζαν,
0: ναι,
1: ότι η καμπάνα έρχεται.
0: Κύριε Σταραμόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γερμανό, ευχαριστώ για τη συζήτηση. Είστε πάντα μια εγκυκλοπαίδεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Πάνο Σταραμόπουλο, αυτόν τον κορυφαίο δημοσιογράφο, ο τρόπος που μιλάει. Δεν ξεχνάει, καταρχήν, είδες Αντώνη, δηλαδή πώς μιλάει για τα αποτελέσματα, λες και τα έχει μπροστά του, ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος είναι τρομερός, είναι φανταστικός. Και γι' αυτό το λόγο, βέβαια, επικαλούνται τη γνώμη του, όπως είπα, μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία, μεγάλα περιοδικά, αθλητικά περιοδικά. Τώρα βλέπω εδώ στο προφίλ του, έχει ανεβάσει ένα άρθρο που έγραψε στο France Football. Δηλαδή, τι να πεις για τον Μάνο Σταραμόπουλο, ο τρόπος με τον οποίο αναλύει τα πράγματα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικός. Περίμενα βέβαια να μας πει κάτι για τη χρυσή μπάλα, αλλά λέει είναι νωρίς, το παίξε λίγο διπλωματικά, γιατί όντως γίνεται, είναι νωρίς ακόμα, γίνεται έτσι να υπάρχει ένα παρασκήνιο για τον κορυφαίο παίκτη της χρονιάς, και μας είπε και για την πληροφόρηση που έχει, καλή πληροφόρηση στα θέματα αυτά για την Manchester City, το θέμα που σας σχολίασα στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι πηγαίνει ολοταχώς για υποβεβασμό για αυτό το σκάνδαλο, το οικονομικό σκάνδαλο, πάνω από 900 εκατομμύρια λίρες, το οποίο ας πούμε αυτή τη στιγμή ταλανίζει την City. Και είναι ένα από τα πρώτα θέματα συζήτησης στα μεγάλα αθλητικά ειδησιογραφικά πρακτορία της Ευρώπης. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, φίλες και φίλοι, αμέσως τώρα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
7: Μη ρώτας τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
8: One Life. One Sports. Κρέτα One. 102,3.
6: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Μεγάλη προσοχή, είπε ο Μάνος Ταραμόπουλος, ο έμπειρος συνάδελφος στο Διεθνές Ρεπορτάζ για την εθνική μας. Τα δύο παιχνίδια δεν θα είναι καθόλου εύκολα. Δεν ήταν ποτέ εύκολα άλλωστε τα παιχνίδια αυτά με την Ολλανδία και την Γερμανία. Καλά, οι Γερμανοί που έπαθαν τέτοιο κάζο, αντιλαμβάνεστε πόσο θυμωμένοι θα έρθουν σε αυτό το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι. Αλλά και η Ολλανδία είναι μια ομάδα πολύ πειθαρχημένη, νεανική, κάπου μοιάζει στη δική μας ομάδα. Δεν θα είναι κανένα από τα δύο παιχνίδια εύκολα, αυτό είναι γεγονός. Και θύμισε ο Μάνος ο Σταραμόπουλος, σου λέει, πήγαμε και κερδίσαμε μέσα τους Άγγλους και μετά χάσαμε μέσα στην έδρα μας. Θέλει, ας πούμε, μια προσοχή, μια αυτοσυγκράτηση, και πρέπει να είμαστε, ας πούμε, προσγειωμένοι. Χαμηλά την μπάλα, κάτω την μπάλα. Στηρίζει και αυτό στην επιλογή Γιωβάνοβιτς και ανέφερε ότι εντάξει, η Ελλάδα δεν πήγε στο Μουντιάλ, είναι μια αποτυχία, αλλά τι να λένε και οι Ιταλοί. Τι να λέει η Ιταλία. Μουντιάλ χωρίς Ιταλία, ας πούμε. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό, παρότι όλοι θέλαμε να δούμε και πιστεύω ότι άξιζε η εθνική μας να είναι σε αυτό το μεγάλο ραντεβού. Θα μεταφέρουμε τα τελευταία νέα της εθνικής μας για το αυριανό παιχνίδι με την Ολλανδία, η οποία έχει αρκετά προβλήματα από ό,τι γράφουν οι Ολλανδοί. Έχουν διάφορα θεματάκια, τραυματισμούς. Ο Τσάβι μετά τον Χάκπο, ο οποίος είναι ένας βασικότατος ποδοσφαιριστής, βλέπει και τον Φαν Χέκε να αποχωρεί από την προπόνηση. Αισθάνθηκε ενοχλήσεις και είναι μεγάλο ερωτηματικό, γράφουν οι Ολλανδοί. Έχει θεματάκια η Ολλανδία για το αυριανό παιχνίδι με την εθνική μας ομάδα. Έχουμε και εμείς το θέμα του Βαγιανίδη. Ο Βαγιανίδης είναι οριστικά εκτός παιχνιδιού, δεν θα είναι στη διάθεση του Γιωβάνοβιτς και για τα δύο παιχνίδια, και για το παιχνίδι με την Ολλανδία, αλλά και για το παιχνίδι μετά την Κυριακή με την Γερμανία. Έχει καλέσει τον Τσάπρα του Παναθηναϊκού, ο Γιωβάνοβιτς, έχει όμως και τον Σάλιακα, τον Ηρακλείωτη ποδοσφαιριστή, γιατί λέμε, ας πούμε, για τον Ανδρούτσο, λέμε για τον Ανδρούτσο και καλώς λέμε για τον Ανδρούτσο, το παιδί του Όφη, αλλά πρέπει να πούμε και για τον Ηρακλείωτη ποδοσφαιριστή, το Μανώλη Σάλιακα, ένα παιδί εδώ από την ξεκίνησε την καριέρα του από την Μινωική, την ιστορική Μινωική, τη Φορτέτσα. Πήγε στον Εργοτέλη, ακολούθησε ο Ολυμπιακός και μετά μια μεγάλη σταδιοδρομία. Και είναι ένα παιδί που δουλεύει πραγματικά πάρα πολύ. Οι ρεπόρτερ της Εθνικής γράφουν ότι έχει θέσει σοβαρή υποψηφιότητα για το δεξιάκρο του εθνικού μας συγκροτήματος στο αυριανό παιχνίδι με τους Ολλανδούς στην Τουμπά.

7 παρατέταρτο σήμερα στο γήπεδο της Τούμπας η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι με την Ολλανδία. Θα μεταδοθεί σε live streaming βέβαια από το κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube 7 παρατέταρτο.

Υπάρχει sold out για το παιχνίδι με την Ολλανδία αύριο, όταν ανακοίνωσε η ΕΠΟ, και για το παιχνίδι με τη Γερμανία και για τα δύο παιχνίδια. Πέμπτη Κυριακή στην Τούμπα, τα δύο διαδοχικά παιχνίδια της Εθνικής, 10 παρατέταρτο και τα δύο. Αύριο Πέμπτη Ελλάδα-Ολλανδία και Κυριακή 4 Οκτωβρίου Ελλάδα-Γερμανία. Και για τα δύο παιχνίδια υπάρχει sold out. Η Τούμπα θα είναι κατάμεστη από κόσμο και εύχομαι πραγματικά να βοηθήσει τους διεθνείς μας, γιατί είναι δύο παιχνίδια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα. Σε χρόνο ρεκόρ αναφέρει η ΕΠΟ στην επίσημη σελίδα της για το sold out. Τα εισιτήρια έφυγαν σε χρόνο ρεκόρ. Πάνω από 100.000 αιτήσεις εισιτηρίων μετά το διπλό στη Γερμανία.

Έλληνας Μέση γράφει για τον Καρέτσα, η μεγάλη Μούντο Ντεπορτίβο, η ισπανική τον συμπεριλαμβάνει στην πετάδα κάτω των 21 ετών, των κορυφαίων παικτών κάτω των 21 ετών στο πανευρωπαϊκό ποδοσφαιρό. Πραγματικό ακατέργαστο διαμάντι, γράφουν οι Ισπανοί. Καλομελέτα και έρχεται, θα πω εγώ. Νομίζω ο Καρέτσας ο επόμενος του σταθμός, μετά την πολύ μεγάλη ομάδα βέβαια στην οποία βρίσκεται την Dortmund. Αλλά η Dortmund είναι μια ομάδα που παράγει παίκτες, που θέλει να πουλάει ποδοσφαιριστές όταν φτάνουν, ας πούμε, στο μεγαλύτερο σημείο της καριέρας τους. Νομίζω δεν θα αργήσει να έρθει αυτή τη στιγμή για τον Καρέτσα να κάνει μια ακόμη μεταγραφή. Πιστεύω θα είναι είτε στην Ισπανία, που είναι ένα πρωτάθλημα που θεωρώ ότι ταιριάζει πάρα πολύ, είτε στην Αγγλία. Να έχει την υγεία του το παιδί αυτό, πέρασε ένα πρόβλημα με την αφυδάτωση, αυτό το πρόβλημα έτσι που μας, πώς να το πω, είχαμε και το προηγούμενο με τον Κωνσταντέλια, λίγο μας βασάνισε, μας ανησύγησε, αλλά βλέπετε δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, το παιδί έχει επιστρέψει στο 100%, να έχει την υγεία του και νομίζω έχει να μας χαρίσει τρομερές ποδοσφαιρικές στιγμές. Αυτά τα 40 εκατομμύρια που δαπάνησαν οι Γερμανοί για να τον αποκτήσουν, δεν θεωρώ ότι είναι ένα ποσό το οποίο για την αξία του ποδοσφαιριστή μου φαίνεται υπερβολικό. Θα πάρουν πολύ περισσότερα χρήματα από τον Καρέτσα. Αυτοί ξέρουν να κάνουν τη δουλειά στην Dortmund. Για δείτε πόσους και πόσους έχουν πουλήσει σε ομάδες που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν αυτά τα μεγάλα ποσά. Δηλαδή, όταν λέμε για μεγάλα ποσά, άνω των 80 εκατομμυρίων, 80, 100, 120 και πάει λέγοντας. Αυτοί είναι επιστήμονες σε αυτό η Dortmund και παράγει ποδοσφαιριστές μέσα από την τρομερή ανάπτυξή της, την τρομερή της υποδομή, και βρίσκει τέτοια, όπως γράφουν εδώ οι Ισπανοί, κατέργαστα διαμάντια, τα φτιάχνουν, τα σουλουπώνουν που λέμε και τα παραδίδουν στην επόμενη πώληση.

Για τις μεγάλες στιγμές που ζει με την εθνική ομάδα μίλησε ο μέσος του Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος, ο 28χρονος μέσος στις βασικές επιλογές του Γιωβάνοβιτς και μέσα στο πλάνο, μέσα στο πετσί του πλάνου της τακτικής που είχε ομοσπονδιακός στο Augsburg επί των Γερμανών. Τρομερά τρεξίματα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, τρομερά πνευμόνια, κάτι που το ξέρουμε εμείς για τον Ανδρούτσο, μέσα από την παρουσία του στον Όφη. Πλέον φαίνεται ότι είναι και ένας σημαντικός παίκτης για την εθνική ομάδα. Μετά τις μεγάλες νίκες, λέει, απέναντι σε Σερβία και Γερμανία, πιστεύουμε ακόμη περισσότερο στις δυνατότητές μας. Υπάρχει πολύ ταλέντο σε αυτή την ομάδα και όσο περνάει ο καιρός, δένουμε και γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Δεν είναι, λέει, μόνο το επιθετικό ταλέντο που έχουμε. Όλοι προσπαθούμε και αμυντικά, ακόμη και οι επιθετικοί. Υπάρχει αυτοθυσία και αυτό δείχνει το μέταλλο αυτής της ομάδας. Οι προηγούμενες αποτυχίες, λέει ο Ανδρούτσος, και οι αποκλεισμοί μας έχουν κάνει πιο δυνατούς. Προσπαθήσαμε να μάθουμε από τα λάθη μας, να δουλέψουμε περισσότερο και να γίνουμε ακόμη πιο ενωμένοι. Για το παιχνίδι

δημιουργικό άγχος και μια μεγάλη ανυπομονησία για κάθε παιχνίδι. Θέλουμε να δώσουμε τα πάντα για να πετύχουμε το μεγάλο μας στόχο και να προκριθούμε. Μπορεί, λέει, σε κάποιες στιγμές να ένιωσα ότι αδικήθηκα, αλλά δεν τα παράτησα ποτέ. Συνέχισα να δουλεύω και η επιλογή μου να πάω στον Όφη με δικαίωσε. Είμαι πολύ χαρούμενος για την πορεία μου σαν ποδοσφαιριστής, αλλά και για την αγάπη και την εκτίμηση που παίρνω από τον κόσμο. Απάντησε και στο ερώτημα αυτό, είναι μια καλή ερώτηση στον Ανδρούτσο. Δεξιός back ή μέσος box to box που λέμε. Γιατί δεξιός μπακ τον είχαμε γνωρίσει στον Ολυμπιακό, μετά πήγε στον Ατρόμητο στην μεσαία γραμμή και εδώ καθιερώθηκε στον Όφη στη μεσαία γραμμή, από όπου πήρε και την κλίση του στην Εθνική. Ο ρόλος, λέει, του box to box μέσου είναι αυτός που μου ταιριάζει περισσότερο.

Μια πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή ο Θανάσης Ανδρούτσος. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή από την πλευρά του Όφη, από την ομάδα του Όφη, αυτό το παιδί. Ένας βασικός πυλώνας σε αυτές τις μεγάλες στιγμές που ζει ο σύλλογος καταρχήν. Κατάκτηση κυπέλου Ελλάδος, Super Cup, πρόκριση στους ομίλους του Europa League. Είναι ένας από τους βασικότατους πυλώνες στο πλάνο του Χρήστου Κόντι. Χαιρόμαστε πραγματικά που πλέον είναι βασικός πυλώνας και στο σχέδιο του Γιωβάνοβιτς στην εθνική ομάδα.

Δηλώσεις για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει κάνει εδώ ο δικός μας ο Νίκος ο Τζορτζογλου, αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, νούμερο 2 της ΕΠΟ. Μίλησε στην ΕΡΤΡΙΑ για τον Γιοβάνοβιτς και είπε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο και σοβαρό προπονητή που ίσως αδικήθηκε από μια μερίδα ανθρώπων όπως και κάποιοι ποδοσφαιριστές. Απέδειξε όμως μέσα στις γραμμές του γηπέδου ότι έχει σχέδιο και σε αυτό πρέπει να σταθούμε. Η εθνική μας ομάδα, λέει ο Νίκος Τζορτζόγλου, θα μας δώσει την ευκαιρία πολύ σύντομα να ξαναγνωρίσουμε όμορφες μέρες που είχαμε πριν από αρκετά χρόνια. Θα γίνει ξανά η αγαπημένη των Ελληνών.

4-1 οι Ισπανοί, τους Κροάτες στο γήπεδο της Σεβίλης χθες βράδυ, στο Σάντσεθ Πιθουάν, αυτό το εξαιρετικό γήπεδο. Και προσέξτε, 40 παιχνίδια αίτητη αυτή η υπερομάδα, η εθνική ομάδα της Ισπανίας που έχει κατακτήσει τα πάντα. Αυτή η ομαδάρα του Ντελαφουέντε. Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Γιαμάλ. Αυτή η ατραξιόν, 2 γκολ και ασίστ.

2-0 οι Άγγλοι στην Πράγα τους Τσέχους, οι οποίοι βέβαια είχαν το μειονέκτημα ότι παίξαν από νωρίς με 10 παίκτες και δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν.

Στη δεύτερη κατηγορία έχουμε και τη League B. Τώρα εμείς είμαστε League A. Πού να βλέπουμε τη League B τώρα η εθνική μας, αλλά είχε ενδιαφέροντα παιχνίδια. Οι Ελβετοί έκαναν το 2-2, 3-0 την Σκωτία στην Γλασκόβη. Τρία-0 οι Αλβανοί, το Σαν Μαρίνο, η εθνική ομάδα της Αλβανίας, 2-2 στον πρώτο όμιλο. Η Σλοβένη 2-0 την Βόρεια Μακεδονία, τους Σκοπιανούς. Μολδαβία, νησιά Φερόε 1-1. Μιλάω για παιχνίδια, διεθνή παιχνίδια, παιχνίδια εθνικών ομάδων, αλλά όπως έχει χωριστεί τώρα το Nations League, είναι σε κατηγορίες. Κάποτε ήμασταν και εμείς τα χαμηλά. Τώρα έχουμε ανέβει στην πρώτη κατηγορία, τη μεγάλη κατηγορία, και ελπίζω πραγματικά, εύχομαι να μείνουμε σε αυτήν, στην League A, με αυτές τις μεγάλες ομάδες, με αυτές τις υπερδυνάμεις, Γερμανοί, Ολλανδοί κτλ. Και τα Ισπανοί κτλ. Ήρθε η ώρα για να πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Θα πάμε μουσικά, δελτίο ειδήσεων και μερικά διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Delta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Delta One 102,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Απίστευτη περιπέτεια για γυναίκα από την περιοχή της Θερίσου. Μοίρασαν χαρτάκια σε παμπρίζ αυτοκινήτων, βγάζοντας στη φόρα όλα τα προσωπικά της στοιχεία. Τραγωδία στον πύργο. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε άνδρας από πηγάδι. 120 δόσεις για παλαιά χρέη, αυξημένη επιδότηση στο ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από 1,75 ευρώ. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας οι καταγγελίες για τον Γιώργο Πατούλη. Όλες οι καταγγελίες πρέπει να ελέγχονται, δήλωσε στο Creta One 102,3 η Ματίνα Παγώνη. Μαχαιριά η άγνοια του Υφυπουργού για τα σχολεία στο Αρκαλοχώρι, σύμφωνα με τον πρόεδρο των σεισμόπληκτων Κώστα Καντάτιο, και αντιδράσεις από μαθητές, κατοίκους και τοπικούς φορείς. Πρώτων πυλών κινητοποίησης των δικαστικών υπαλλήλων στο επίκεντρο τα κτηριακά προβλήματα και η υποστηλέχωση. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575. Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Creta One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
9: One Life. One Sports. Creta One. 102,3.
10: Ακούτε την αθλητική εκπομπή One Life, One Sports με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Μια ζωή κοντά στον αθλητισμό και τα γεγονότα. Κάθε μεσημέρι, 3 με 5, στο γήπεδο του Creta One 102,3. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, εδώ στον Creta One 102,3 ή στο Creta One, όπως μου λέει εδώ ο φίλος μου Αντώνης ο Τσαπίνος, δηλαδή στο ραδιόφωνο του Creta One 102,3. Το στον καμιά φορά μπαίνει στο ραδιοφωνικό σταθμό. Θα το συνηθίσουμε. Στο μικρόφωνο πάντα Γιώργος Κορτσιδάκης, Αντώνης Τσαπίνος στην παρέα μου εδώ, στην κονσόλα του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας όμως Άκης Αποστολογιωργάκης, ο κοπτοράπτης των βίντεο, κόβει και ράβει. Μάνος Τσουρουνάκης μας φτιάχνει τα υπέροχα ριλάκια μας. Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάνει φανταστική δουλειά ο Μάνος, με καλεσμένους και κάποιες χτυπητές αναφορές που μέσα από τα κινητά σας μπορείτε να έχετε μια, ας πούμε, πολύ σύντομη εικόνα για το τι έχει γίνει εδώ πέρα. Αντώνης, Άκης, Μάνος, πολύτιμοι συνεργάτες. Λοιπόν, αυτό τώρα με την Manchester City, το οικονομικό σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει, και δεν ξεκίνησα τυχαία την αναφορά της εκπομπής. Είδατε, ο Μάνος ο Σταραμόπουλος, ο έγκριτος συνάδελφος, και με μια πολύ μεγάλη πηγή πληροφοριών από το διεθνές ρεπορτάζ και με πολλά παράσημα εμπειρίας, μας είπε ότι πηγαίνει ολοταχώς για υποβιβασμό η Manchester City για αυτό το οικονομικό σκάνδαλο, πάνω από 900 εκατομμύρια λίρες. Φαίνεται ότι προσδιορίζεται για εικονικά συμβόλαια, εικονικές εμπορικές συμφωνίες. Μας είπε τώρα ο Μάνος πριν και για τον Γκουαρδιόλα. Βγαίνει ο Γκουαρδιόλα τώρα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα τώρα, για να μπαίνουν και να τοποθετούνται μια σειρά από άνθρωποι που έχουν υπηρετήσει την Manchester City. Λέει ο Γκουαρδιόλα, το μήνυμα του αυτό θα έλεγα ότι είναι ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης. Θέλω, λέει, κάθε οπαδός της Manchester City σε όλο τον κόσμο να γνωρίζει πως είμαι εδώ περισσότερο από ποτέ. Στηρίζω, στήριζα και πάντα θα στηρίζω την ομάδα, τον ιδιοκτήτη, τον πρόεδρο, τον Φεράν, τους παίκτες, το staff, τον Έντσο και εσάς τους μοναδικούς οπαδούς. Για να είμαι ξεκάθαρος, θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί. Σας αγαπώ όλους, λέει ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Εδώ τώρα η επιτροπή, η ανεξάρτητη επιτροπή που ερεύνησε, η οικονομική επιτροπή που ερεύνησε τη Manchester City, διαπίστωσε σωρία οικονομικών παραβάσεων από το 2009 έως το 2018. Υπάρχουν διάφορες κυρώσεις, τώρα το πώς θα το κρίνουν, λέει τώρα ο Μάνος Στραμόπουλος, βλέπω ακόμα και υποβασμό της Manchester City. Ξέρετε γιατί? Γιατί μπαίνουν στο παιχνίδι και οι υπόλοιπες ομάδες. Δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις τα στραβά μάτια όταν υπάρχουν ομάδες τέτοιος υψηλός ανταγωνισμός. Μπαίνουν και οι υπόλοιπες ομάδες στο παιχνίδι ως συμμέτοχοι σε όλο αυτό. Εκτός και αν φοβούνται και οι ίδιοι ότι έχουν κάνει διάφορα θεματάκια. 114 οικονομικές παραβάσεις, αυτή είναι η υπόθεση που αφορά την Manchester City. Για να βγαίνει τώρα ο Γκουαρδιόλα και να κάνει μια τέτοια τοποθέτηση, νομίζω ότι είναι το θέμα πραγματικά πάρα πολύ σοβαρό. Και ο Ρίτσαρντς, ο παλέμαχος άσος της Manchester City, έχει κάνει δήλωση για όλο αυτό που συμβαίνει. Πρωταθλητής με τη City το 2011-12, λέει, οι αναφορές είναι ανησυχητικές. Είδα, λέει, τις λέξεις που χρησιμοποίησε η Premier League, όπως συμβόλαια μαϊμού, και ένιωσα απόλυτα συντετριμένος. Ήμουν σε αυτό το σύλλογο από τα 14 μου χρόνια, θα πέθαινα για αυτή την ομάδα, πραγματοποίησα το όνειρό μου στη Manchester City, αλλά το να ακούω τώρα αυτές τις αναφορές είναι πολύ δυσάρεστο. Όχι μόνο εγώ ως πρώην παίκτης, αλλά και οι οπαδοί, το τι καλούνται να περάσουν είναι πραγματικά οδυνηρό. Πρώτο θέμα, φίλες και φίλοι, αυτή την ώρα το οικονομικό σκάνδαλο της Manchester City, ο φόβος υποβιβασμού σε όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά αθλητικά πρακτόρια.
Νωρίτερα σχολίασε εδώ στην εκπομπή ο Μάνος Σταραμόπουλος το θέμα της Manchester City, ότι ο Γκουαρδιόλα λέει, πιστεύει ο Μάνος ο Σταραμόπουλος, ότι έβλεπε τι έρχοτανε, έβλεπε τον Κικαιώνα που έρχοτανε και ίσως γι' αυτό το λόγο χαιρέτησε νωρίς για να μην υποστεί αυτό το μαρτύριο. Μπορεί να είναι και έτσι. Ξέρετε, αυτές οι μεγάλες προσωπικότητες, αυτοί οι κολοσσοί, δεν έχουν πρόβλημα να μένουν 6 μήνες, ένα χρόνο, δύο χρόνια χωρίς δουλειά. Ξέρουνε, ο Γκουαρδιόλα τώρα ξέρει ότι παραμένει διακαής πόθος για ελίτ ομάδες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

Η ρεπόρτερ της Εθνικής μας για το αυριανό παιχνίδι με την Ολλανδία, παρότι δεν έχει γίνει τελευταία προπόνηση ακόμα, εκτιμούν ότι ο Γιωβάνοβιτς δεν θα ανοίξει πολύ το rotation, δηλαδή δεν θα γίνουν πολλές αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι με τη Γερμανία, ίσως 2-3 αλλαγές στην σύνθεση της Εθνικής. Λένε για Κουρμπέλη δίπλα στον Ανδρούτσο ως πιθανό δίδυμο στην μεσαία γραμμή. Θέση στο αρχικό σχήμα αύριο διεκδικεί ο Μπάμπης Κοστούλας στην επίθεση. Όπως είπα και πριν, ο Μανώλης Σάλιακας, ο Ηρακλειώτης αμυντικός, έχει το Ολυμπιακό, έχει το προβάδισμα για να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα στη θέση του τραυματία Γιώργου Βαγιανιδή. Περισσότερα με την ενδεκάδα θα ξεκαθαρίσουν μετά την τελευταία προπόνηση σήμερα το απόγευμα που έχει η Εθνική μας στην Τούμπα για το αυριανό παιχνίδι με την Ολλανδία.

στον όφη, στον ποδοσφαιρικό όφη, στην τοπική μας επικαιρότητα, στον ποδοσφαιρικό όφη, δεν υπάρχει κάτι έτσι. Μόνο από ήχος από τις δηλώσεις του Χρήστου Κόντι. Αυτό βλέπει κανείς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου γίνεται ένας σχετικός χαμός. Μπούση κλείστον, δώστε ό,τι θέλει κτλ. Πέταξε το μπαλάκι στη διοίκηση ο Χρήστος Κόντις χθες με την αναφορά του. Εγώ θέλω να μείνω μετά το καλοκαίρι. Λύγει το συμβόλαιο το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα ξέρει η διοίκηση και ο κύριος Μπούσης τι ακριβώς θέλω, οπότε είναι δικό τους θέμα για το αν θα συνεχίσουμε μαζί. Ξεκάθαρα πέταξε τον μπαλάκι στην ιδιοκτησία της ομάδας του Όφη ο Χρήστος Κόντις και περιμένουμε. Από πλευρά Όφη να πω ότι η προετοιμασία επέστρεψαν στο γήπεδο. Η προετοιμασία για το παιχνίδι με την ΑΕΚ δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά. Λείπουν οι διεθνείς. Τώρα γίνεται μια συντήρηση επιστροφής στις προπονήσεις. Δεν είναι άμεσο το επόμενο παιχνίδι. Υπάρχει δρόμος για το παιχνίδι με την ΑΕΚ 10 του μήνα. Έχει 10 μέρες μπροστά. Η ομάδα να προετοιμαστεί, να δουλέψει λίγο φυσική κατάσταση. Ερωτηματικό ακόμη αν θα κλείσει κάποιο φιλικό παιχνίδι και με ποιον. Βλέπω ότι άλλες ομάδες, ο Πανετολικός θα παίξει με την ΑΕΚ και άλλα προφανώς φιλικά παιχνίδια μεταξύ ομάδων της Super League που έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης έχουν κλειστεί. Νομίζω ότι και ο Όφη πρέπει να μπει σε αυτή τη λογική. Χρειάζεται ένα καλό φιλικό παιχνίδι με μια ομάδα Super League σε αυτό το μεσοδιάστημα. Δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, είναι και το παιχνίδι στη Γαλλία με τη Ρεν. 15 του μήνα, δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Το ζητούμενο είναι η διατήρηση της φρεσκάδας και του καλού αγωνιστικού ρυθμού που είχε Όφη πριν τη διακοπή. 5 διεθνείς είναι εκτός, είναι ο Ανδρούτσος με την Εθνική Ανδρών, είναι ο Σιέλης με την Εθνική Κύπρου και η μικρή της Ελπίδων, Αποστολάκης Θεοδοσουλάκης Κοστούλας.

το Kicker γράφει, το γερμανικό Kicker γράφει ότι ο Κλοπ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Κίμιχ, του αρχηγού της Εθνικής Γερμανίας δηλαδή, και με την Ελλάδα, αλλά και στο επόμενο παιχνίδι και στα δύο επόμενα παιχνίδια που έχουν οι Γερμανοί. Φιλοξενούν αύριο τους Σέρβους και έρχονται μετά εδώ στην Τούμπα την Κυριακή. Και γράφει το Kicker ότι είναι οριστικό πως ο ηγέτης της Mannschaft, Τζόσουα Κίμιχ, θα είναι εκτός και στα δύο παιχνίδια. Απουσίες οι Ολλανδοί, απουσίες οι Γερμανοί, για πάμε να δούμε, για πάμε.

Σε λίγη ώρα στο Αίγιο, εκεί όπου κάνει την προετοιμασία το βόλεϊ του Όφη, η ομάδα βόλεϊ του Όφη, η οποία παίζει στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού βόλεϊ, τη Volley League. Σε λίγη ώρα το τρίτο φιλικό προετοιμασίας με την Καλαμάτα στις 6. Έχουν προηγηθεί δύο φιλικά παιχνίδια με την Κηφισιά 2-2. Στο βόλεϊ δεν υπάρχει ισοπαλία, αλλά σε φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας οι προπονητές κρίνουν ότι μέχρι εδώ είναι, για να μην έχουν και παραπάνω τραυματισμούς. 2-2 και με το Φλίσο, δύο ισοπαλίες δηλαδή είχε ο Όφη, και τώρα τρίτο φιλικό σήμερα με την αξιόλογη ομάδα της Καλαμάτας. Το φιλικό θα γίνει στο Αίγιο, στο αθλητικό κέντρο εκεί που προετοιμάζεται η ομάδα βόλεϊ του Όφη. Βρίσκεται εκεί στο Αίγιο, κάνει την προετοιμασία της και ταξιδεύει είτε στην Αθήνα για να παίξει φιλικά παιχνίδια, είτε παίζει εκεί με ομάδες της ευρύτερης περιοχής. Το Σαββατοκύριακο θα πάει στην Καλαμάτα, η οποία διοργανώνει ο σημερινός αντίπαλος του Όφη, δηλαδή ένα πολύ δυνατό τουρνουά, με Καλαμάτα Όφη Φλίσβος Παναθηναϊκός. Δηλώσεις από τον προπονητή της ομάδας βόλεϊ του Όφη, τον Βέλγο Φρανκ Ντεπέστελε, μια ωραία προσωπικότητα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια όλων των παικτών στο διάστημα αυτό της προετοιμασίας. Η ομάδα μας, λέει, βελτιώνεται κάθε μέρα. Επισημαίνει όμως ότι μας περιμένει πολλή δουλειά ακόμη. Περιμένω και τους παίκτες που λείπουν ώστε να είμαστε όλοι μαζί. Είμαστε όμως δυνατοί και αυτό με ευχαριστεί. Ο Ντεπέστελε έκανε αναφορά και στο τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Όφη, τον 28χρονο Άγγλο-Ιρλανδό ακραίο Ράιαν Πουλ. Τελευταία μεταγραφή του Όφη, έπαιξε και στα φιλικά παιχνίδια με Κηφισιά Φλίσβο με καλή παρουσία. Είπε ότι είναι πολύ τεχνικός παίκτης, τον γνωρίζω καλά από τα χρόνια που έπαιξε στο Βέλγιο. Την τελευταία σεζόν έπαιξε στη Γερμανία, που είναι ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι μπορεί να είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για μας στη φετινή σεζόν. Προσωπική επιλογή του Ντεπέστελε, αυτή η τελευταία μεταγραφή του Όφη, ο Ράιαν Πουλ, και σε μια πάρα πολύ σημαντική θέση βέβαια, όπως είναι η θέση του βασικού ακραίου.

Στο μπάσκετ έχουμε μπασκετάκι. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός με την Βιλερμπάν. Χθες ο Ολυμπιακός πέρασε διαπυρός και σιδήρου από το Κάουνας απέναντι σε μια πολύ δύσκολη ομάδα όπως είναι η Ζαλγκίρης. Έγινε ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, αλλά ο Ολυμπιακός είχε στο φινάλε τον τρομερό Φουρνιέ. 91-93 με πόντους του Φουρνιέ στα τελευταία κρίσιμα λεπτά για τον Ολυμπιακό που είχε Μοντέρο στους 15, Βεζένκοφ στους 18, Φουρνιέ στους 19. 9 και 4 απόψε ο Παναθηναϊκός με την Βιλερμπάν στο Telecom Athens, Telecom Center Athens, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, δηλαδή με στόχο το 2-2. Πολύ καλή πρεμιέρα του Παναθηναϊκού με την Παρί. Φαίνεται ότι είναι καλύτερος ο αντίπαλος όμως σήμερα, η Βιλερμπάν. Κερδίσανε και αυτοί στην πρεμιέρα μια πολύ δυνατή ομάδα, την Μακάμπι Τελ Αβίβ, 84-74. Επαναλαμβάνω, το βλέπουμε 9 και 4 το παιχνίδι, Nova Sports Prime.

Μεγάλη νίκη η Ντουμπάη επί της Μπαρτσελώνα, 94-87. Τα κουβεντιάζαμε εδώ με τον Μενέλαο τον Σεβαστιάδη, τον συνάδελφο, μας προέβλεψε, βλέπω λέει την Ντουμπάη και στο Final Four. Έχει πέσει πολύ χρήμα εκεί, 94-87, καθάρισαν την Μπαρτσελώνα. Μεγάλη νίκη η ΕΦΕΣ επί της Ρεάλ Μαδρίτης, 94-84, με τον Αταμάν στις εξέδρες. Εύκολη νίκη για την Φενερμπαχτσέ επί της Μπάγερν, 176. Ντερμπάρα ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Χαποέλ, οι Ισραηλινοί πήραν την νίκη με 81-80. Η Βαλένθια διέλυσε την Μπασκόνια, 111-88. Ματσάρα και στο Ιταλικό ντέρμπι, η Αρμάνι Μιλάνο με καλάθι σε νεκρό χρόνο, τη Βίρτους Μπολόνια, 87-85. Η Παρτιζάν πέρασε από το Παρίσι, δεν είναι τόσο δυνατή η Παρί, 92-79. Λοιπόν, σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας και Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Ιταλία για να παίξει αύριο 9.30 με την Virtus Bologna. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται και πάλι τρίτο διαδοχικό εντός έδρας παιχνίδι την Παρασκευή, την Μακάμπι Τελ Αβίβ, 9 και 4.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κούστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.
3: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, One Sports, One Life, Κρέτα One 102,3. Συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις.

28 Οκτωβρίου βλέπω παίζει ο Όφη στο κύπελο. Είναι το παιχνίδι με τη Λάρισα. League Phase του κυπέλου Ελλάδος, τέταρτη αγωνιστική, ορίστηκε. Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, 7.30

Έρχεται την επόμενη εβδομάδα στο Ηράκλειο η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών για το μεγάλο παιχνίδι 9 Οκτωβρίου στο Παγκρίτιο Στάδιο, θα γίνει με την Αγγλία, και ακολουθεί μετά δεύτερο παιχνίδι στο Λέστερ 13 Οκτωβρίου.

Χθες παίξαμε εδώ στην εκπομπή δηλώσεις του προπονητή της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Όφη, του Γιάννη Χατζησεβαστού, για την ήττα από την Κηφισιά. Μια ήττα που έφερε μια πίκρα στα κορίτσια του Όφη. Έχουν ξεκινήσει με δύο ήττες, αλλά υπάρχουν λόγοι, τους εξήγησε ο προπονητής. Έχουν καθυστερήσει να ξεκινήσουν. Η προετοιμασία δεν ήταν, έχουν κάνει 4 εβδομάδες μόνο προετοιμασία. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές. Υπάρχει δρόμος ακόμη. Και το μήνυμα το οποίο στέλνει και ο προπονητής, αλλά και η ομάδα συνολικά, είναι ότι μην το βάζετε κάτω, θα συνεχίσουμε και όταν έρθουν και οι νέες παίκτρες, έχει κλείσει 3 ξένες παίκτριες ακόμη η ομάδα του Όφη, θα ενισχυθεί για το επόμενο παιχνίδι που είναι με τον Πύργο στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, είναι η επόμενη αγωνιστική λόγω της Εθνικής Γυναικών που είπα πριν. Διακόπτεται τώρα το πρωτάθλημα, όπως και στο ανδρών και στο γυναικών, έχει διακοπή πρωταθλήματος, περίπου 3 εβδομάδες θα είναι διακοπή, 17-18 Οκτωβρίου η επόμενη αγωνιστική με τον Όφη να παίζει με τον Πύργο. Τι είχαμε τώρα σε αυτή τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης εθνικής ποδοσφαίρου γυναικών? Πύργος Αστέρας Τρίπολης 0-2. Βλέπετε, υπάρχουν ας πούμε ομάδες σοβαρές. Όφη Κηφισιά 1-2. ΑΕΚ Σιρήνες Γραβενών 3-0. Οδυσσέας Μοσχάτου Παναθηναϊκός 0-1, Ρέα η ομάδα του Ρεθύμνου Βόλος 3-0 και έχει αναβληθεί λόγω υποχρεώσεων που έχει στο Champions League ο ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι με την Αγία Παρασκευή θα γίνει 4 Οκτωβρίου. Στην κορφή Αστέρας Τρίπολης και Παναθηναϊκός στη βαθμολογία, η ΑΕΚ, η Αγία Παρασκευή, το Ρέθυμνο, ο ΠΑΟΚ, η Κηφισιά, οι Σιρήνες Γραβενών με 3 βαθμούς και δεν έχουν κάνει βαθμό ακόμα. Όφη, ο Πύργος, ο Οδυσσέας Μοσχάτου είναι στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Η Ελλάδα θα κερδίσει την Ολλανδία, εκτιμά ο Γιάννης Αναστασίου, ο πρώην ποδοσφαιριστής, άλλοτε ποδοσφαιριστής του Όφη και με μεγάλη θητεία βέβαια στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο. Είναι προπονητής του Πανετολικού. Έχει γίνει ανάρπαστος από τα Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης για να σχολιάσει βέβαια το παιχνίδι Ελλάδα-Ολλανδία. 20 χρόνια στη χώρα της Τουλίπας ο Γιάννης Αναστασίου, έπαιξε στον Άγιαξ, Σπάρτα Ρότερνταμ και σαν προπονητής στη Ρόντα.

Σίγουρα, λέει, μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει αυτή τη γενιά της εθνικής ομάδας ως χρυσή γενιά. Διαθέτουμε άφθονο ταλέντο και εμπειρία στο ρόστερ. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη ομάδα που είχαμε τα τελευταία 30 με 35 χρόνια. Η Ολλανδία οφείλει να είναι πολύ προετοιμασμένη. Η αυτοπεποίθηση στην εθνική Ελλάδος είναι στα ύψη και ο ενθουσιασμός του κόσμου τεράστιος.

Και είπε και κάτι ενδιαφέρον, ενώ λέει παλαιότερα εμείς η Ελλάδα είχε σπουδαίους αμυντικούς και η Ολλανδία είχε σπουδαίους επιθετικούς, τώρα λέει οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί. Σήμερα εμείς πετυχαίνουμε γκολ με μεγάλη ευκολία, ενώ για τους Ολλανδούς αυτό παραμένει ερωτηματικό. Αν και η Ολλανδία, λέει, ξέρετε, έχει μια θέση στην καρδιά μου για αυτά που έχω ζήσει, εκτιμώ ότι η Ελλάδα θα κερδίσει το παιχνίδι, θα κερδίσουμε, λέει ο Αναστασίου, 1-0 ή 2-1. Για να δούμε αν θα πέσει μέσα ο Γιάννης, αν θα μπορέσει η Εθνική δηλαδή να κάνει τρίτη σερή τόσο μεγάλη νίκη μετά τη Σερβία εκτός έδρας, τους Γερμανούς για πρώτη φορά στην ιστορία μας, να κερδίσουμε και τους Ολλανδούς.

0: μεγαλύτερα.
1: Λοιπόν, στην Πορτογαλία ο Τζόγκο, η εφημερίδα ο Τζόγκο είναι μια από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Πορτογαλίας. Ανοίγει θέμα Κριστιάνο Ρονάλντο και μάλιστα με ρεπορτάζ που έχει λεπτομέρειες. Δεν ήταν δηλαδή καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι έμεινε στον πάγκο στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Νορβηγία, κάτι που έγινε μετά από 18 χρόνια. Ανοίγει θέμα Κριστιάνο Ρονάλντο ή ο Τζόκο και κάνει λόγο για συνάντηση Κριστιάνο Ρονάλντο του προπονητή του Ζεσούς και του προέδρου της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας για το θέμα αυτό. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος, λέει, της Ομοσπονδίας ταξίδεψε σπευσμένα στο Μαλμέ για να αναλάβει ρόλο πυροσβέστη. Κοντά στην Αμπόλα και η Ρεκόρντ, επίσης μια πορτογαλική μεγάλη εφημερίδα, αναφέρει ότι ο στόχος του έκτακτου ταξιδιού του Προέδρου της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας ήταν για να εκτονώσει την κατάσταση για το γεγονός ότι ο Ρονάλντο έμεινε στον πάγκο και δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου από τον Ζεσούς.

18 χρόνια από την τελευταία φορά που ο Πορτογάλος Superstar είδε το παιχνίδι της εθνικής ομάδας από το Μπάνκο, recordman έτσι της, και όχι μόνο, ένας ποδοσφαιριστής που έχει σπάσει τα κοντέρ στα 41 του χρόνια, και χωρίς να αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού, έτσι, γιατί λύθηκε γι' αυτό, δεν υπήρχε θέμα τραυματισμού, ήταν μια καθαρή επιλογή, ξεκάθαρη επιλογή του νέου προπονητή της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, του Ζωσέ Ζεσούς. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Πορτογαλίας επιχειρεί να υποβαθμίσει το θέμα, αλλά μεγάλες εφημερίδες της χώρας θεωρούν ότι η κατάσταση μοιάζει με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί. Μάλιστα, η Record αναφέρει ότι ο Ρονάλντο φέρεται να είπε στον πρόεδρο της Ομοσπονδίας ότι δεν έχει νόημα να είμαι εδώ αν δεν υπολογίζεται σε μένα.

Τρομερή ποδοσφαιρική στιγμή στο παιχνίδι που σχολιάζαμε και νωρίτερα της Ισπανίας με την Κροατία, με τον Λούκα Μόντριτς, και αυτό στα 41 του χρόνια συνεχίζει να υπηρετεί την εθνική ομάδα της χώρας του. Είχαμε ένα τρομερό standing ovation των Ισπανών στον Μόντριτς.

Ιστορική στιγμή για ένα παίκτη σύμβολο, τον Λούκα Μόντριτς. 9 Σεπτεμβρίου έκλεισε τα 41 του χρόνια και περπατά στα 42. Είναι πραγματικά μερικές στιγμές που λες, αυτή είναι η δύναμη του αθλητισμού, αυτή είναι η δύναμη του ποδοσφαίρου.

Ο φίλος μου ο Κώστας ο Πλιάτσικας, ο καλός συνάδελφος, βρήκε στη Γερμανία έναν παλιό μας γνώριμο, ένα παλιό προπονητή του Όφη, τον Ράινερ Μάουερ. Τον θυμάστε τον Γερμανό προπονητή, τον Ράινερ Μάουερ. Τον βρήκε για να σχολιάσει το παιχνίδι. Ψάχνουν οι δημοσιογράφοι τώρα συνδετικούς κρίκους για τα παιχνίδια, να σχολιάσει το παιχνίδι Ελλάδα-Γερμανία. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το σχόλιο του Ράινερ Μάουερ, του προπονητή του Όφη 2006-2007. Μια πολύ καλή περίπτωση προπονητή ο Μάουερ. Αυτός από το Μόναχο, παιδί της Μόναχο 1860 ο Μάουερ. Θυμάμαι συνεντεύξεις που κάναμε μαζί, το πάθος με το οποίο μιλούσε και πόσο πολύ ήταν εντυπωσιασμένος που δούλευε στην Ελλάδα. Πλέον εργάζεται στην Κίνα. Η Εθνική Ελλάδος είπε στο καλό συνάδελφο τον Κώστα Πλιάτσικα και το sdna.gr ο Μάουερ, 66 χρονών σήμερα, είναι πλέον πολύ καλή ομάδα. Για μένα δεν είναι έκπληξη η νίκη επί της Γερμανίας. Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Όφη, λέει ο Μάουερ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκεται αυτή την περίοδο σε τόσο πολύ καλή κατάσταση. Στην Εθνική Ομάδα της Κίνας εργάζεται πλέον ο άλλοτε προπονητής του Όφη. Εύχομαι, λέει, ό,τι καλύτερο στις ελληνικές ομάδες. Ίσως συναντηθούμε ξανά κάποια στιγμή στα γήπεδα. Το ποδόσφαιρο ενώνει. Εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους. Πάρα πολύ ωραίος τύπος ο Μάουερ. Θυμάμαι εδώ πέρασε δύσκολες στιγμές βέβαια, αλλά είχε φτιάξει, αν θυμάστε καλά, μια εξαιρετική ομάδα ο Μάουερ, με τον Όφη να έχει στην κορφή της επίθεσης αυτόν τον φανταστικό Γκόραν Ντρούλιτς.

7 παρά τέταρτο, φίλες και φίλοι, συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το αυριανό παιχνίδι της εθνικής μας με την Ολλανδία στην Τούμπα. Αύριο στην εκπομπή μας εδώ θα έχουμε όλα τα τελευταία νέα για την μεγάλη μάχη της εθνικής μας.

Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι. Ήμασταν μαζί για 2 ώρες εδώ στη συχνότητα του Κράτα One 102,3. Και αύριο το μεσημέρι εδώ, όπως είπα, λίγο μετά τις 3, με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Καλό σας απόγευμα. Τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι. Γεια σας.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Συναγερμό στο Ηράκλειο. Γυναίκα έπεσε από μεγάλο ύψος στο κούλε. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 4.30 στην Ηρακλείου Μυρών, εκ των οποίων 2 ενήλικες και 2 παιδιά τραυματίστηκαν. Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι στο δρόμο Γαράζο προς Ανόγια, 2 τραυματίες, με τον ένα να φέρει σοβαρά τραύματα. Πάνω από 9.000 ασθενείς περιμένουν στο χειρουργείο στην Κρήτη. Κινητοποιήσεις προαναγγέλουν οι υγειονομικοί, σύμφωνα με όσα αναφέρει στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος του Σωματείου Παγνή, Δημήτρης Βρύσαλης. Στο στόχαστρο, γυναίκα στη Θέρισο, μοίρασαν προσωπικά τη στοιχεία σε αυτοκίνητα. Τραγωδία στον πύργο, άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πηγάδι. 4 νεκροί ανάμεσά τους και ένα παιδί από τις νέες ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Ακούσατε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3.
0: Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Κομματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά. Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μα, Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
8: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.
9: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
3: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
4: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Κρέτα One 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Beta One 102,3.

0: Το Ματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
3: Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
4: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
5: Creta One 102,3.

0: κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
1: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Κρέτα One 102,3.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Beta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram. Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
0: Κρέτα One 102,3.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βήλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βήλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
0: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955. Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Creta One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λακταριστά σάντουιτς, ζεστές φολιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας. Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
0: Creta One 102,3.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής, ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
1: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Κρέτα 1 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3. Creta One 102,3. Σ' αγαπώ.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3. Creta One 102,3.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Ίσως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Zeta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ' άστρο της αυγής.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 1. Creta One 102,3. Creta One 102,3.

Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 2. Κρέτα Ουάν 102,3. Κρέτα Ουάν 102,3.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3. Creta One 102,3.